0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωση εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Μένετε στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτο στόχο μα είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μα είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Canaglia έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

ακολουθώντας ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το λίγο κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι. Όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι. Την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο λίγο κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι. Είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το λίγο κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το λίγο κρασί. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνα το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα.
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοια σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε σας. Που ήρθατε σήμερα στο λίγο
2: Εγώ
0: κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι, εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς την
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, από όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, ναι. Έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα

0: πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
1: Πώς περνάς?
0: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
1: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
0: Ναι, με βρήκα προετοίμως λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
1: Λέει
0: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά,
1: Κωνσταντίνα μου.
0: Επίσης.
1: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα τόσο δίαιτα. Έλα γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Είμαστε εδώ με τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα με την ιδιότητα βεβαίως του Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά.

0: γνώριμος, γιατί έχουμε κάνει πολλές ιστορικές εκπομπές. Καλώς ορίσατε,
1: κύριε Σκουλά. Και πολιτικές.
0: Και πολιτικές. Εντάξει, η ιστορία είναι και πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Η ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος.
0: Ωραία. Ναι, αλλά διδάσκει για το μέλλον, λέω. Mm. Μην αρχίσω όμως με αυτό. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σας κάλεσα γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που προγραμματίζονται αύριο. Μιλάω για τα έργα στην Κρήτη. Βέβαια, συνήθως, κύριε Σκουλά, όταν λέμε έργα τώρα το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για τα δύο εμβληματικά έργα. Το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, το οποίο και τα δύο έργα έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίηση. Το αεροδρόμιο είναι πολύ πιο μπροστά, για τα οποία πρέπει να πω και εσείς ως αντιπεριφερειάρχης τεχνικών υποδομών και η περιφέρεια, τα παρακολουθείτε, αλλά δεν είναι δικά σας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ασχολούμαστε με μια άλλη κλίμακα έργων ως περιφέρεια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ειδικά στην οποία είμαι 4 χρόνια τώρα πολιτικός προϊστάμενος ως αντιπεριφερειάρχης, έχει στην αρμοδιότητά της τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα, την συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού, τη συντήρηση του άξονα Ηράκλειο Βιάνος, του άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και την κατασκευή του άξονα Ηράκλειο Ανόγια. Επίσης είχε την παλιά οδική σύνδεση μεταξύ αεροδρομίου Χερσονήσου και Καστελίου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πλαίσιο της αρμοδιότητας με το οποίο ασχολούνταν by the book, ναι, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
0: Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Είπατε
1: Βέβαια.
0: Συντήρηση.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα πολλοί, και εγώ μερικές φορές αναρωτιέμαι, δηλαδή περνάω, βλέπω τώρα τα έργα οδικής ασφάλειας, τις παρεμβάσεις που γίνονται και το έχω πάνω να πω, μα τι κάνει εδώ η περιφέρεια. Ασχολείστε ή δεν ασχολείστε, γιατί λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει.
1: Μετά την υπογραφή της σύμβασης της εργολήπτριας εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και μετά την ενεργοποίηση αυτής κάποιους μήνες μετά, η αρμοδιότητα για την συντήρηση ιδίως των κομματιών τα οποία θα ανακατασκευαστούν και πρέπει να σας πω ένα 46% του νέου ΒΟΑΚ θα είναι νέα κατασκευή, αυτά περνάνε στην αρμοδιότητα της εργολήπτριας εταιρείας και για θέματα συντήρησης.
0: Δεν έχετε λοιπόν να κάνετε
1: Δεν έχουμε
0: αυτά.
1: Να κάνουμε σε αυτά τώρα. Ναι. Επειδή υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, επειδή συνεργαζόμαστε για έκτακτες ανάγκες, επειδή συντονιζόμαστε για την οδική ασφάλεια, κάποια θέματα συμπαρουσίας έχουν υπάρξει, αλλά κάποια στιγμή αυτά πρέπει να έχουν μια ανωτελεία.
0: Να έχουν μια ανωτελεία και να είναι και ξεκάθαρα.
1: Το λέω γιατί για μας είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι, κάποιες φορές, ξέρετε, μπορεί μια εικόνα, ακόμη και να σας αδικεί εσάς, δηλαδή να πει κάποιος μα τι κάνουν εδώ.
1: Ναι, έχουμε πάντων συχνά τηλέφωνα για τα έργα στις Γούρνες, ας πούμε.
0: Το έχετε, άρα δεν είμαι μόνο εγώ λοιπόν.
1: Και διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτά είναι πια τις εργολήπτριες εταιρείες του ΒΟΑΚ.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
1: Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει το 22-23 με τα έργα της παράκαμψης του Ηρακλείου.
0: Πολύ καλά θυμάμαι.
1: Αυτό λοιπόν, κύριε, το οποίο το λύσαμε και με νυχτερινές εργασίες.
0: Το θυμάμαι και αυτό.
1: Και με σπουδή.
0: Ήταν ίσως η πρώτη φορά που έγιναν τόσο εκτεταμένες νυχτερινές εργασίες.
1: Ναι, αναλάβαμε αυτή την ευθύνη και αυτή την πρωτοβουλία τότε και με νυχτερινές εργασίες επισπεύθηκε η διαδικασία στην παράκαμψη Ηρακλείου, όπου κλείναμε, θα το ξαναπώ, μία λωρίδα και πάθαινε έμφραγμα όλο του Ηρακλείου.
0: Εννοείται.
1: Άρα λοιπόν, τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά την παράκαμψη Ηρακλείου τουλάχιστον, να είμαστε έτοιμοι για παρόμοιες καταστάσεις.
0: Ναι, για τις οποίες εσείς φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε τουλάχιστον, θα βοηθήσετε αν κληθείτε, γιατί δεν έχετε
1: λόγους. Το κάναμε μέχρι τώρα, κύριε Μπογδανίδη, σε θέματα συντήρησης, κλαδοκοπών, καθαρισμών, ναι, άμεσης επέμβασης μετά από πλημμύρες για αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ναι. Αυτό εννοώ συμπληρωματικά.
0: Ναι. Οι κλαδοκοπές τώρα και ο καθαρισμός. Σε ποιον είναι, γιατί και εκεί έχουν μπερδευτεί. Ανέβαινα προχθές προς την Εθνική Οδό, είδα πολλά σκουπίδια και πάλι σκέφτηκα. Λέω, η περιφέρεια τι κάνει.
1: Οι κλαδοκοπές που επηρεάζουν την ορατότητα του δρόμου καθοδών και συνακόλουθο την οδική ασφάλεια, είναι σε εμάς, είναι στο τμήμα συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για τις οδικούς άξονες που σας είπα νωρίτερα. Αλλά η καθαριότητα σε σκουπίδια και όλα αυτά έχει μεταφερθεί στους Δήμους από 1η-1η του 2024.
0: λίγο...
1: Τώρα στην πράξη, τώρα στην πράξη, κύριε Μπογδανίδη, όταν περνάμε για να καθαρίζουμε κλαδιά, φυτικό υλικό γενικά, μαζεύουμε τα πάντα.
0: Καλά.
1: Όμως, εάν...
0: Απλώς ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, είναι αυτό η παθογένεια σε πολλά πράγματα που έχουμε στη χώρα, είτε είναι πολυνομία είτε έτσι, πολλές ευθύνες, δηλαδή μας δέτε τώρα. Κλαδοκοπές είναι δικιά σας, καθαριότητα στους δήμους, τη συντήρηση τώρα την έχει πάρει ο εργολάβος και στο τέλος από τη μαμή στελεχώνα χάνεται και το κοπέλι, έτσι πολλές φορές.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον τα 4 χρόνια τα οποία έχω εποπτεία σε αυτούς τους άξονες και σε αυτά τα έργα, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι
0: ναι.
1: με ευθύνη ή με πλημέλεια του φορέα τον οποίο εκπροσωπούμε.
0: Το λέω γιατί όταν είχατε εσείς τη συντήρηση, βλέπαμε πραγματικά κάποια πράγματα να γίνονται, όπως είπατε και την
1: συνέντευξη. Σας λέω παρακάμψη. Ότι το τμήμα συντήρησης, και θέλω να το πω αυτό,
0: ναι.
1: το τμήμα συντήρησης των οδικών αξώνων της αρμοδιότητάς μας, με 10 εργαζόμενους εργάτες, συντηρεί, φωτίζει, καθαρίζει, καθάριζε μέχρι το 24, κούρευε φυτά και όλα αυτά mm-hmm. σε ένα μήκος περίπου 800 χιλιόμετρα.
0: Δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα αυτό.
1: Γιατί,
0: 800 μετρήστε. Χιλιόμετρα.
1: Μετρήστε. Περίπου 800 χιλιόμετρα είναι. Περίπου 300 χιλιόμετρα ο ΒΟΑΚ και η άλλα τόσα η Εθνική Οδός.
0: Ναι.
1: Οι δύο άξονες Ηράκλειο-Βιάνος.
0: Α, βάζετε και αυτούς.
1: Ο Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Όλο το επαρχιακό δίκτυο. Λέει.
1: Όχι το επαρχιακό. Το επαρχιακό είναι της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Χανίων, Ρεθύμνου.
0: 800 χιλιόμετρα.
1: Βέβαια. 700 με 800 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά.
0: Μεγάλο νούμερο. Τώρα.
1: Βέβαια είναι.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Και είναι 10 εργάτες, έτσι. Τα μηχανήματα και τους βλέπετε συχνά να σαρώνουν. Είναι ένα πολύ εργόδες τμήμα το οποίο παράγει δουλειά, φωτισμός φυσικά, ηλεκτροφωτισμός, τα φανάρια κάθε φορά που χαλάνε ή έχουν κάτι κτλ. Αυτό, ναι. αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
0: Ναι, καλά κάνετε. Είδατε τώρα ότι πράγματα πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
0: Δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Η περιφέρεια το ενισχύει με μηχανήματα, χέρι της συμπάθειας και της υποστήριξής μας, αλλά είναι οι μαχόμενοι στους δρόμους που καμιά φορά τους βλέπετε με τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι πήγαιναν από Κίσαμο μέχρι Σιτία, από Αγία Γαλήνη μέχρι Βιάνο, Ηράκλειο.
0: Απίστευτο είναι αυτό.
1: Μα, και σκεφτείτε τη διαδρομή για να ξεκινήσει το μεροκάματα από Χανιά, τι ώρα φεύγουν, πόση ώρα εργάζονται και μετά για να επιστρέψουν.
0: Στο κομμάτι τώρα, για να το ολοκληρώσουμε πριν πάμε στα άλλα επιμέρους που είναι πολύ σημαντικά, φαντάζομαι. Στο κομμάτι Ηράκλειο-Καστέλη, αναφέρουμε στο αεροδρόμιο.
1: Έχει εκφύγει στην πράξη της αρμοδιότητάς μας.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πια εκτελείται από την εργολαβία του αεροδρομίου.
0: Ναι. Σωστά, γιατί είναι κομμάτι του έργου και το οποίο ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και δυο, δεν είναι άλλο ζήτημα. Όμως υπάρχουν πολλές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο. Ενώ πέρα του κεντρικού δρόμου που είναι Ηράκλειο, Χερσόνησος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή
1: βέβαια.
0: Αυτό το βλέπετε, αυτό είναι δικό σας, έτσι ή όχι.
1: Θα ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια. Η εναλλακτική διαδρομή του αεροδρομίου, κύριε Μπογδανίδη, θα είναι το Ηράκλειο Βιάνος. Ηράκλειο Αρκαλοχώρια στην πράξη. Ολοκληρώθηκε αυτό τον εναλλακτικό άξονα, τον βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, διότι γνωρίζαμε την πρόοδο της εργασίας στο Καστέλι και την ανάγκη να λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο στα τέλη της δεκαετίας του 20.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό τον άξονα, το Ηράκλειο δηλαδή Αρκαλοχώρη Βιάνος, και τα αποτελέσματα ήταν και είναι ορατά. Πολύ συγκεκριμένα, επειδή όταν θα λειτουργήσει με διόδια ο νέος άξονας Καστέλη Χερσόνησος και περαιτέρω προς Άγιο Νικόλαο και Χερσόνησο και Νεάπολη, ο κόσμος του Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική ασφαλή διαδρομή προς το αεροδρόμιο, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον άξονα βιομηχανική, Πεζά, Κουνάβη, Σκαλάνη, Αρκαλοχώρη και από εκεί με κόμβο στο αεροδρόμιο Καστελίου. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, ο οποίος ήταν της αρμοδιότητάς μας, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ.
0: Και είναι.
1: Και είναι της αρμοδιότητάς μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και ακούστε την εξής αφήγηση. Παραδώσαμε το 2022 τον Ιούλιο τον κόμβο των Κουνάβων. 5,5 εκατομμύρια.
0: Με καθυστέρηση λίγο, έτσι πρέπει να πω.
1: Ναι, εμείς το ολοκληρώσαμε τότε. Επιπέσαμε στη συνέχεια στον κόμβο.
0: Είναι ένας πολύ καλός κόμβο.
1: Βέβαια,

0: αντίπαλος κόμβος, επενετέως.
1: Ναι. Και ασφαλής κόμβος θα έλεγα. Γιατί...
0: Επιπέσαμε στον επίσης καθυστερούμενο μέχρι τότε κόμβο Αρκαλοχωρίου και τον ολοκληρώσαμε με 12,5 εκατομμύρια εργολαβία τον Απρίλιο του 2025. Και μάλιστα κάναμε άλλο ένα κυκλικό συμπληρωματικά δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ο οποίος διευκολύνει την είσοδο στην κόμβολη του Αρκαλοχωρίου. Και τώρα με άλλα 5,5 εκατομμύρια δουλεύουμε τον κόμβο των πεζών.
1: Αυτό είναι ισόπεδος.
0: Ισόπεδος κόμβος των πεζών.
1: Έχει μελετηθεί σωστά,
0: έχει
1: το
0: μελετηθεί
1: λέω.
0: Σωστά ισόπεδος. Θα δίνει κατευθύνσεις και προς Πεζά και προς Καλονί και προς Αρκαλοχώρη και προς Αγίες Παρασκές και προς Ηράκλειο. Είναι σύνθετο έργο.
1: Ναι, είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο έμεινε. Όχι με τη δική σας ευθύνη προφανώς της περιφέρειας, γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια.
0: 4 χρόνια τώρα σας λέω. Έχουμε ένα μαραθώνιο για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνται αυτοί οι κόμβοι.
1: Αυτός ο κόμβος πότε τον βλέπετε, ας πούμε. Έχετε ένα χρόνο.
0: Είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος ο κόμβος των πεζών και φυσικά το στίχημα εννοώ, είναι λειτουργήσει.
1: Εννοώ πριν το αεροδρόμιο, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος. Γιατί... όλη η εστίαση της υπηρεσίας μας είναι ολοκλήρωση του κόμβου των πεζών τώρα.
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα.
0: Γιατί ένα είναι δράμα. Το τελευταίο δυνατό σημείο πριν το αεροδρόμιο.
1: Ναι. Και ξέρετε, το λέω γιατί το Ηράκλειο Βιάνος στην εποχή που φτιάχτηκε επί αημνής του Καμπέλη, σχεδιάστηκε με πολλά προβλήματα. Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε τότε με αυτό που είπατε, με τους κόμβους που ας πούμε στα πεζά ήταν ένα μαρτύριο. Θα μου πείτε για 3 λεπτά, για 4 λεπτά.
0: Ναι, είναι. Αλλά... είναι δυσχεραίνει.
1: Και επικίνδυνο.
0: Δυσχεραίνει ένα τέτοιο άξονα.
1: Και επικίνδυνο.
0: Επίσης οφείλω να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μελετά ένα άλλο κόμβο ισόπεδο στο Σκαλάνι. Όχι η υπηρεσία μας.
1: Πού λέτε τώρα.
0: Εκεί που είναι τα φανάρια στο Σκαλάνι.
1: Ακριβώς τα φανάρια.
0: Βέβαια. Επίσης θα σας πω ότι στον ίδιο άξονα.
1: Εκεί τα φανάρια βοηθούν ή μήπως κάποια στιγμή πρέπει να φύγει.
0: Θα μιλήσω και για τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Επίσης, στον άξονα η Αρκαλοχώρη Βιάνος έχουμε άλλη μια ενεργή εργολαβία με 6,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, η οποία αντιμετωπίζει σε 15 περίπου σημεία κατολιστήσεις, καθιζήσεις, αποκαταστάσεις οδοστρώματος και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα.
1: Αυτό πάμε προς τον νότο όμως.
0: Βέβαια. Εσύ. Μετά το Αρκαλοχώρη. Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά είναι όλος ο άξονας.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Πρόσφατα αποκαταστήσαμε και τον φωτισμό στην παράκαμψη της Βιάνου, ο οποίος πέρασε στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας από τον ΟΑΚ, η οποία την είχε σαν αντικείμενο. Και έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό για 7 κόμβους φαναριών από το τελωνείο του Ηρακλείου.
1: Στον ίδιο δρόμο, δηλαδή.
0: Στον ίδιο δρόμο, τελωνείο Ηρακλείου, Σκαλάνι, Καλυθέα, κόμβος Αλικαρνασσού, 5 κόμβοι φαναριών και άλλοι 2 στην Παπαναστασίου Μεκνωσού, οι οποίοι θα είναι με έξυπνα φανάρια, θα αντιμετωπίζουν, δηλαδή, γιατί εσείς μου θέσατε
1: ναι,
0: το θέμα
1: αυτό
0: των φαναριών.
1: Έξυπνα φανάρια
0: Σκαλάνι,
1: το ακούω χρόνια. Και,
0: κολλείεται διότι έχουμε δικαστική εμπλοκή με τους διαγωνιζομένους. Θα τα είχαμε ολοκληρώσει ήδη.
1: Τι, δηλαδή κάνουν προσφυγές μεταξύ
0: τους. Βέβαια προσφυγές μεταξύ
1: τους. Αυτό το κλασικό.
0: Μία μεγάλη παθολογία των έργων, κύριε Μπογδανίδη, και... είναι αυτή ακριβώς η δικαστική καθυστέρηση.
1: Και που ανακατεύονται και δικηγόροι, θα έλεγα, αλλά πείτε τι φταίνει οι δικηγόροι τώρα, έτσι.
0: Ναι, θου κύριε.
1: Λοιπόν, πάντως αυτές οι προσφυγές δεν μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα. Πραγματικά
0: τώρα είναι το λέω. Είναι θέμα φόρτου ελληνικής δικαιοσύνης, κύριε Μπογδανίδη.
1: Δηλαδή, επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας, την νομική. Πολύ κολλάνε. Για χρόνια πια.
0: Για να ξεμπλοκάρουμε τα 27.300.000 ευρώ
1: ποια?
0: Και άλλα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στην ΠΕΡ Λασιθίου, δεν μπορώ να σας πω που φτάσαμε για να προλάβουμε το χρόνο έκδοσης της απόφασης των διαγωνιζομένων για να μην χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Αρναουτάκης το ξέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα.
0: Ναι, ναι. Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, λέω τελειώνει τώρα, ξέρετε.
0: Οι διακριτικές, δηλαδή παρεμβάσεις για την σπουδή απονομής δικαιοσύνης σε έργα τα οποία κινδυνεύουν να χαθεί η χρηματοδότηση, δεν μπορώ να το πω πόσο κέρυες και πόσο παρακλητικές είναι.
1: Ναι. Άρα,
0: παρεμβαίνουμε και σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
0: στα όρια του ενδιαφέροντός μας.
1: Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι η ιστορία της αντικατάστασης των φαναριών και των έξυπνων, γιατί αυτά θέλουν μελέτη και
0: βέβαια.
1: Προφανώς.
0: Υπάρχει ήδη η μελέτη, υπάρχει ήδη, ναι, η χρηματοδότηση, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Αναμένουμε την απόφαση επί των προσφυγών των διαγωνιζομένων.
1: Ναι. Θα έχει τελειώσει, δηλαδή, μου λέτε.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς από αρκετούς μήνες.
1: Ελπίζουμε το 27 τουλάχιστον. Το λέω.
0: Εξαρτάται από την έκδοση αποφάση.

0: Ναι. Εκεί πρέπει να πω, το θυμήθηκα τώρα, κάνατε ένα έργο, δεν ξέρω τώρα και αν ήταν προβληματικό σημείο, θυμάμαι πριν 2 χρόνια ήτανε, αντικατάσταση ισομβρίων προς τη,
1: το στη βιομηχανική. Βέβαια.
0: Ναι, γιατί άλλα εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Άλλα 4 εκατομμύρια από τον κόμβο του Σαλικαρνάσου μέχρι την Καλλιθέα. Εκεί, λόγω έλλειψης παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, κάθε φορά που έβρεχε δυνατά γινόταν χύμαρος ο δρόμος και λύμνη ο κόμβος της Αλικαρνασσού. Τα θυμάστε αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Τα αντιμετωπίσαμε λοιπόν το καλοκαίρι του 23 με ένα έργο 4 εκατομμυρίων, το οποίο έκανε υπόγειους αγωγούς παροχέτευσης στο καταβαδιανό ρέμα των υδάτων στην Αλικαρνασσό, νέο ασφαλτοτάπητα, φωτισμό στη θέα. Δηλαδή, δείτε όλο τον άξονα Ηράκλειο-Βιάνος τι επέμβαση έχει απορροφήσει από το σχεδιασμό, ναι, του Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
0: Ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει, να το πω αυτό για τους ακροατές, πριν 20 χρόνια να είναι ολοκληρωμένος, αλλά δυστυχώς τότε τα λεφτά, με απόφαση τότε της τότε νομαρχίας, πήγαν αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ένα θέμα το οποίο τώρα μου ήρθε, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω, και υπήρχε και μια σχετική ερώτηση από ακροατή. Είχε τεθεί από παλιά, νομίζω την εποχή που ήταν ο κ. Κουκιαδάκης, τώρα τόσο παλιά το λέω, επειδή όπως έχετε δει κι εσείς, γιατί εποχούμενος είστε συχνά, μπλοκάρει το ρεύμα.
1: Πανθεποχούμενος.
0: Okay, το κρατώ λοιπόν και αυτό. Μπλοκάρει πολύ συχνά το ρεύμα προς την έξοδο από την Εθνική Οδό, δηλαδή από το ΒΟΑΚ, προς την βιομηχανική. Εκεί λένε ότι είναι έτσι σχεδιασμένο λάθος, είναι και τα φανάρια. Και υπήρχε μια αίσθηση ότι μήπως φύγουν τα φανάρια και γίνει κόμβος. Το συζητάτε
1: υπάρχει
0: αυτό?
1: Μία μελέτη, υπάρχει μία μελέτη για κυκλικό κόμβο σε εκείνο το σημείο, κύριε Μπογδανίδη.
0: Δεν ξέρω και αν έχετε πια αρμοδιότητα.
1: Απλά με την παράδοση του ΒΟΑΚ στην εργολήπτρια εταιρεία, εμείς θα βοηθήσουμε με ό,τι έχουμε έτοιμο, αλλά οφείλει να γίνει εκ νέου η μελέτη, η σκέψη αυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οφείλω να σας πω ότι η κόμβη περιμετρικά του Ηρακλείου πρέπει να είναι προτεραιότητα για την εργολήπτρια εταιρεία και λόγω απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και τι θα σχεδιάσουν. Τώρα μου λέει ο αγαπητός μας σύλλος ο Γιάννης ο Ιωνάκης ότι είναι μαύρο χάλι οι αρμοδιότητες, λέει. Η μισή γέφυρα, λέει, της Φοινικιάς είναι δημοτική, το άλλο περιφέρεια. Ψηφιοποίηση για γνώση ακριβώς και την ενιοποίηση. Άλλωστε, η κεντρική διοίκηση, όποτε θέλει, παίρνει πάνω τις κατασκευές, κυρίως αγνώντας την περιφέρεια που θα μπορούσε να τα κάνει πολύ καλύτερα.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Μπογδανίδη, και ευχαριστούμε τον κύριο Λιονάκη για αυτή και για αυτή του την παρέμβαση. Είναι αλήθεια ότι εμείς από το 2010 λέγαμε δώστε μας τις μελέτες του ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε πρόσωπα, γνωρίζουμε πράγματα, γνωρίζουμε καταστάσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή ως περιφέρεια Κρήτης να οργανώσουμε τις μελέτες του ΒΟΚ, οι οποίες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, δεν έχουμε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για το ΒΟΚ. Και υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί σε μια πενταετία από το 2025, το 30 δηλαδή.
0: Το έργο πάει μελέτη
1: κατασκευή. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έχουμε δείξει ως περιφέρεια Κρήτης την επάρκειά μας σε ό,τι μας ανατίθεται, και η οποία επιβεβαιώνεται και με μια λαϊκή επιδοκιμασία διαρκώς αυξανόμενη τις τελευταίες 4 τετραετίες. Ζητήσαμε την προπαρασκευή των μελετών του ΒΟΑΚ να μας αντεθεί. Το Υπουργείο όμως με κάποιο τρόπο όχι μόνο δεν έδινε αυτές τις μελέτες, αλλά και μας κρατούσε σε άγνοια για το πού ακριβώς, από πού θα περάσουν, πώς θα γίνουν, και τα είδαμε όλα αυτά μόνο στην μελέτη, στην έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μας ήρθε εδώ πέρα, και αν θυμάστε καλά την αναπέμψαμε κιόλα στο Υπουργείο με τις παρατηρήσεις μας, οι οποίες περιείχαν κόμβους προς το Παγνί, περιείχαν τη σύραγγα στο Κακό Όρος και διάφορες άλλες εύστοχες παρατηρήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν και από την κυβέρνηση.
0: Το θέμα, και σας ρωτώ τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, το θέμα των γεφυρών στο ΒΟΑΚ όμως, το τρέξατε τελικά? Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν μια παλιά ιστορία.
1: Το τρέξαμε. Όχι που δεν είχαμε μελέτες από το 2021.
0: Αυτό λέω. Ότι...
1: Το τρέξαμε λοιπόν από το 2021 έτοιμες μελέτες. Συνέβησαν τα τροχιά που συνέβησαν στα Χανιά και μας έδωσε 10 εκατομμύρια το Υπουργείο. Και τρέχουμε αυτή τη στιγμή κατασκευάζοντας 10-11 γέφυρες Ηράκλειο Ρέθυμνο και διαγωνιστική διαδικασία που κόλλησε λόγω δικαστικής εμπλοκής.
0: Και αυτή κόλλησε.
1: Στα Χανιά.

0: και στο ρυθμό, βέβαια. Για άλλε 10 γέφυρε.
1: Αυτή πώ είναι αρμοδιότητα σε αυτό τρέχετε, επειδή είναι υπερκείμενο, α πούμε.
0: Ακούστε, πάλι ακούστε, θα κάνουμε όλη την υποδομή των γεφυρών. Το έχουμε κάνει ήδη στο Φόδελε, το έχουμε κάνει ήδη στην κόμβο, στην γέφυρα Επισκοπή, στη γέφυρα του Τομπρούκ και θα μπούμε τώρα και στη γέφυρα του

0: Δηλαδή και στερεώσεις και τα πάντα, έτσι.
1: Βέβαια, είναι, βέβαια. Συνολική και αποκατάσταση. Ναι. Συνολική αποκατάσταση των γεφυρών και...
0: Αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό έργο πολύ να μην φαίνεται καμιά φορά.
1: Οι υποδομές του ΒΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, έχουν στην πράξη να συντηρηθούν από την κατασκευή του. Ό,τι προλάβει η περιφέρεια. Εμείς έχουμε μελέτες και για τα οδοστρώματα του ΒΟΑΚ, στα οποία παρενέβημεν με 16,5 εκατομμύρια και φτιάξαμε όλη αυτή την παράκαμψη Ερακλείου που είδατε, από το Σφακάκι μέχρι, μέχρι το Λατζιμά, στο Ρέθυμνο, μέχρι την Σκαλέτα, παρενέβημεν στον Παλί, στο Φόδελε, σε κάποια άλλα σημεία, στο Ρέθυμνο. Ξέρουμε που θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Απλά η κεντρική διοίκηση κρατούσε
0: εδώ
1: το μαχαίρι και το πεπόνι.
0: Η κεντρική διοίκηση έχει κρατήσει ακόμα και τις απαλωτριώσεις που δεν έχει ένα γραφείο εδώ για να κάνει.
1: Κύριε Μπογδανίδη, όλη αυτή το θέμα των αρμοδιοτήτων που έθεσε ο κύριος Λιονάκης σε ένα σοβαρό αποκεντρωμένο κράτος επιλύεται εύκολα. Για να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, οφείλουμε να πούμε το εξής. Η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, με την επάρκεια τουλάχιστον της περιφέρειας Κρήτης που έχει δειχθεί, οφείλει να έχει αποκεντρωμένους αυτοτελείς πόρους, προκειμένου να υλοποιεί σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς αυτά τα οποία μπορεί να κάνει στην εδαφική της αρμοδιότητα.
0: Εσείς έχετε?
1: Δεν έχουμε.
0: Και όλα αυτά πρόταγμα, τα εκατομμύρια που μας λέτε,
1: προκύπτουν από ζητία. Από ζητία στα Υπουργεία. Αν κάτι φημίζεται ο κύριος Αρναουτάκη προεχόντως, είναι η αποτελεσματικότητά του στην άντληση χρηματοδοτήσεων. Δεν μπορώ να σας πω ιστορίες επάρκειας για το πώς πήραμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέσαμε 27 εκατομμύρια στην ΠΕΟ και άλλα 11,5 στο Λασίθι.
0: Θα μας τα πείτε μετά το διάλειμμα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ακόμα για το επαρχιακό δίκτυο. Πάντως, και τον δρόμο Ηράκλειο Ανόγια, που για μένα είναι σημαντικό κομμάτι.
1: Έχουμε
0: αυτό.
1: Να πούμε πολλά, κύριε Μπογδανίδη. Ο τάβρος όμως από τα κέρατα είναι αυτοτελής πόρη της περιφέρειας για να μπορεί να κάνει έργα γνωρίζοντας το πεδίο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τον κύριο Νικό Σκουλά, ο οποίος μας λέει για τα έργα που έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε μπει ούτε στα μισά, γιατί δεν ρωτάω για το επαρχιακό δίκτυο, δεν ρωτάω για το δρόμο που υπάρχει και ερώτημα.
1: Θα σας πω τώρα.
0: Για το Ηράκλειο Ανόγια, ξέρετε, πολλοί λένε ότι εξυπηρετεί ένα-δύο χωριά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί θα ήταν με ευχής έργο να έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, απλά είπαμε την έλλειψη αυτοτελών πόρων, κύριε Μπογδανίδη. Υπάρχει σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή για όλα τα τμήματα, από τους κουμπέδες μέχρι το πάνορμο. Δηλαδή διεξάγουμε μελέτη σε προχωρημένο επίπεδο στο τμήμα από κουμπέδες μέχρι τον κόμβο του Στρούμπουλα. Παραδώσαμε το κομμάτι Στρούμπουλα στα Στυράκη το 2022 τον Αύγουστο, το οποίο είχε αλλάξει άρδιν την πρόσβαση στην περιοχή. Δώσαμε 1 εκατομμύριο για περίφραξη και συνοδά έργα και αποκατάσταση μέσα στο Αστυράκι, εκεί που είναι τα φανάρια. Mm-hmm. Κάνουμε σε προχωρημένο στάδιο επίσης, το περάσαμε και από Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόσφατα, το κομμάτι από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα, που ήταν Αστυράκι Κυλιστός, προσθέσαμε και το κομμάτι Κυλιστός Σύσαρχα για να γίνει ενιαία μελέτη. Και αυτά τα δύο κομμάτια θα ήταν ευχής έργο, είναι 11,5 χιλιόμετρα τα δύο αυτά, από Στρούμπουλα μέχρι Αστυράκι και από Αστυράκι μέχρι από Στρούμπουλα μέχρι Κουμπέδες και από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα. Αυτά τα 11,5 χιλιόμετρα θα ήταν ευχής έργο όταν τελειώσουν οι μελέτες σε κάποιους μήνες να γίνει μια ενιαία κήρυξη διαγωνισμού για να υπάρχουν τα χρήματα γι' αυτό, ούτως ώστε με μια εργολαβία να γίνει το σημαντικότερο τμήμα αυτού του έργου.
0: Ναι, αυτό
1: κατασκευάζεται, αυτό, ναι, κατασκευάζεται αυτό ήδη το τμήμα Ανόγια Σύσαρχα, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή σε 2 λεπτά και μετά αυτό, την ολοκλήρωσή του.
0: Και αυτό θα
1: μήνες.
0: Βελτιώσει πολύ την κατάσταση.
1: Και υπάρχει φυσικά μετά έτοιμη μελέτη για το Ανόγια Γαράζο και για το Γαράζο Πάνορμο επίσης. Υπάρχει.
0: Άρα αρκεί να υπάρξουν λεφτά.
1: Να υπάρξουν λεφτά.
0: Ναι.
1: Η παράκαμψη της Αξού.
0: Με ρωτάει ένας φίλος πότε θα φύγει το φανάρι από τα Στυράκια. Όταν γίνει ο δρόμος.
1: Βέβαια, όταν θα γίνει ο άλλος δρόμος. Ναι. Το φανάρι θα παραμείνει. Γιατί για λόγους ασφάλειας.
0: Ναι, δεν μπορεί. Είναι στενό το κομμάτι.
1: Είναι στενό το σημείο. Να υπογραμμίσουμε ότι ο κόσμος αυτός έδωσε τα ακίνητά του και στο Αστυράκι Στρούμπουλας και στο Σύσαρχα Ανόγια χωρίς απαλωτριώσεις.
0: Ναι. Έτσι.
1: Βέβαια. Τα έδωσε.

0: Ήταν δωρεάν οι άνθρωποι. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι και έγιναν αυτά τα σημεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτό τον άξονα και τα υπόλοιπα τώρα σημεία, παράκαμψη ανογείων, ανώγια γαράζο, γαράζο πάνορμο, είναι μια προτεραιότητα της περιφέρειας η οποία δημιουργεί ένα ολόκληρο δρόμο για τον Ψιλορίτη, από τους Κουμπέδες μέχρι το πάνορμο μέσω ανογείων, Αξού κτλ. Ο οποίος είναι η μόνη λύση στην ορεινότητα και την καχεξία της περιοχής. Προφανώς και είναι μια προτεραιότητα, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Δεν το
0: θυμάστε τη Βιάνο πριν το Ηράκλειο Βιάνος.
1: Πολύ καλά τη
0: θυμάστε.
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Το δρόμο της Μεσαρά στη Μεσαρά.
1: Πώς θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ιστορία έπρεπε να κάνεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου για να πας στον Κερατόκαμπο ή για να πας στα ανώτια χωρίο της εκεί στη Μεσάρα.
0: Ακριβώς το ίδιο είναι αυτός ο άξονας. Για την ορεινότητα του Βόρειου Ψιλορίτη.
1: Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους, λέω.
0: Πρόκειται για μια δημογραφικά ακμάζουσα περιοχή, η οποία οφείλει να έχει πρόσβαση και όλη η ανάπτυξη εξαρτάται από τη συντομία των υποδομών.
1: Πείτε μου λίγο, επειδή σας πιέζω τώρα, γιατί μας τρέχει ο χρόνος. Μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Θέλω να σας πω.
1: Για τα υπόλοιπα τμήματα, όταν λέμε επαρχιακές οδούς, επαρχιακή οδό, την
0: οποία
1: την έχετε στην αρμοδιότητα.
0: Θα σας πω. Η υπηρεσία μας εκτέλεσε ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε οδική ασφάλεια σε όλη την Κρήτη. Ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου είμαι πολιτικός προϊστάμενος, δεν έχει αρμοδιότητα των επαρχιακών δρόμων στις περιφερειακές ενότητες, τις έχει ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο Χωρικός. Εκτελέσαμε ένα έργο 35 εκατομμυρίων, το οποίο λύγει τις επόμενες εβδομάδες και παρενέβημε με ασφαλτοστρώσεις, με στιθέα, με φωτισμό, με σήμανση, σε 400 περίπου σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης με τα 400 αυτά σημεία που παρενέβημε αποκαταστατικά και οι οποίες παρεμβάσεις θεωρώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι έχουν εκθετικά ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας σε όλη την επαρχία της Κρήτης. Ξαναλέμε άλλα 16,5 εκατομμύρια στον βόρειο οδικό άξονα, τα οποία τα είδαμε από το Ηράκλειο μέχρι τα Ελληνοπεράματα στο πιο πολυσύχναστο σημείο του δρόμου να λειτουργούν λειτουργικά. Θυμάστε πώς ήταν ο κόμβος γαζίου.
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Έτσι. Δυστυχώς. Και στη συνέχεια, με την προσωπική επάρκεια του Περιφερειάρχη, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά επαρχιακή οδό 122 χιλιόμετρα, όπου αποκαταστήσαμε ασφαλτοτάπητα. Στο τμήμα Κολένη-Κολυμπάρη. Στο τμήμα από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, όλο το Μέσα Μυλοπόταμο, μέχρι το Γάζι, μέχρι τον Άγιο Νικόλο Γαζίου, ασφαλτοστρώσαμε. Όλο το κομμάτι από Μάλια μέχρι Νεάπολη, παλιά εθνική οδό μιλώντας.
1: Και το Κακό Όρος βάλτε.
0: Αυτό και στο Κακό Όρος κάναμε από άλλη παρέμβαση.
1: Άλλη.
0: Κάναμε όλο το Κακό Όρος από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τις Γούρνες, παρακαλώ. Όλο το κομμάτι. Και φυσικά από το Καλό Χωριό μέχρι την Παχιά Άμμο. Άγιο Νικόλο, Καλό Χωριό, Παχιά Άμμο. 122 χιλιόμετρα νέου ασφαλτοτάπητα, 45 χιλιόμετρα στιθέων, οδοσημάνσεις, καθρέπτες και φωτισμοί. 27.300.000 ευρώ, τα οποία κλείνουν τις επόμενες εβδομάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα έργα, τα βασικά έργα, 35 εκατομμύρια για 400 σημεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, 16,5 για το ΒΟΑΚ, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά εθνική οδό, άλλα 11 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις επαρχιακές οδού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες ολοκληρώνονται, άλλα 10 εκατομμύρια για, για τις γέφυρες, 5 και 5, άλλα 6,5 για την Βιάνο, άλλα 5,5 για τον κόμβο πεζών,
1: έτσι,
0: 12,5 για το Αρκαλοχώρι, περίπου 150 εκατομμύρια είναι.
1: Άρα να μόνο, έχετε λεφτά λοιπόν.
0: Μόνο.
1: Έχετε λεφτά.
0: Εμείς ξέρουμε πώς θα αντλεί. Ο κ. Αρναουτάκης ξέρει πώς θα αντλεί, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί να γίνεται αυτό με μια αποσπασματική ζητία, κύριε Μπογδανίδη.
1: Θα έπρεπε
0: Μπογδανίδη.
1: Να υπάρχει ένας αυτοματισμός και
0: γιατί
1: θεσμικά.
0: Να γίνεται, ναι, σωστό γιατί να γίνεται με μια αποσπασματική ζητία.
1: Ναι.
0: Γιατί να είναι ο κάθε περιφερειάρχης της κάθε περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Με ένα διαρκώς απλωμένο χέρι.
1: Εσείς ξέρετε τον τρόπο, μάλλον. Ξέρετε
0: πάντως,
1: τον τρόπο.
0: Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο.
1: 150 εκατομμύρια. Ναι, είναι μεγάλο ποσό.
0: Μόνο το τμήμα, το ΤΣΕ, το τμήμα συγγενωνιακών έργων. Μόνο το ΤΣΕ.
1: Ξέρετε όμως τώρα τι μου λένε ακροατές και θα το έβαζα και εγώ στο τραπέζι, ότι δεν έχετε δει άλλα πράγματα. ας πούμε, τα φράγματα

0: δεν τα είδατε όπως έπρεπε. Δηλαδή, που είναι, ένα μεγάλο, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Τμήμα δομών. Τμήμα δομών. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ολοκληρώσαμε μετά από 80 χρόνια το φράγμα της Πλατιώτισσας. Αυτή τη στιγμή το φράγμα της Πλατιώτισσας έχει πάνω από 7 εκατομμύρια κυβικά νερό, έτοιμο, παραδομένο από τον Απρίλιο και του 25, την άνοιξη του 25, και είναι έτοιμο να δώσει νερό στα τοπικά δημοτικά δίκτυα.
0: Με τι δίκτυα?
1: Περιμένουμε κάτι μελέτες από τους τοπικούς δήμους. Είμαστε στη συνεργασία και με το Δήμο Γόρτινας και με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ναι, για να μας παρουσιάσουν κάποιες μελέτες τις οποίες θα τις εγκρίνει ο Σύμβουλος Πληρώσεως και να δώσουμε στα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα νερό με άντληση μέσα από το φράγμα. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουν οι κάνουλες του φράγματος να σπάσουν τα βαρυτικά, τα τοπικά δίκτυα με την πίεσή τους. Μπορούν να αντλήσουν μέσα από το φράγμα.
0: Με άλλους τρόπους.
1: Με άλλους τρόπους. Ναι. Δεν θα μπω στη μεθοδολογία αυτή.
0: Το σκέφτεστε αφήνω... λοιπόν. Το σκέφτεστε.
1: Το ζητάμε. Ναι. Το ζητάμε. Τα πρωτόρια έχουν δίκτυο. Η Λιγόρτινος έχει δίκτυο.
0: Καλό θα είναι αυτό. Πραγματικά.
1: Μα έχουμε νερό για να δώσουμε. Δηλαδή, ναι, ο φετινός Μάρτιος μας έδωσε μια υπερπληρότητα σε σχέση με το σχεδιασμό τον οποίο περιμέναμε. Δεν περιμέναμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Κυβικά και έχουμε πάνω από 7.
0: Ναι.
1: Αυτά τα 3 εκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε στις τοπικές κοινωνίες και έχουμε ειδοποιήσει τους δημάρχους, είμαστε σε συντονισμό με αυτό, να δώσουμε το πλεονασματικό νερό εκεί. Φυσικά έχουμε έτοιμη μελέτη, την οποία την έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο με προϋπολογισμό πάνω από 70 εκατομμύρια για τα δίκτυα της Πλατιώτισσας.
0: 70.
1: Ναι. Στο Υπουργείο τόσο ήταν η μελέτη.
0: Ναι.
1: Κατασκευής δικτύων, απαλωτριώσεων, υλικών κτλ. Τα οποία περιμένουμε το Υπουργείο να τα εγκρίνει.
0: Δεν είχε έρθει και ο Μητσοτάκης και είπε ότι προχωράνε αυτά.
1: Εμείς έχουμε. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες. Και όχι μόνο για την Πλατιώτισσα. Έχει έτοιμες μελέτες για το φράγμα των Αμυρών, άλλα 20 τόσα εκατομμύρια, το οποίο και αυτό περιμένει από το πρόγραμμα Ίδρο την ένταξή του. Και αρκετές άλλες μελέτες στο ίδιο πρόγραμμα, προκειμένου να γίνουν φράγματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το φράγμα Πλατή Ποταμού, όμως τα δίκτυα του φράγματος του Έλους έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στον βιολογικό της Γεωργιούπολης, έχει ολοκληρωθεί. Τα δίκτυα με 13 αντιλιοστάσια είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης 70% από την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Έχουμε έτοιμη μελέτη για το φράγμα Αγίων Θεοδόρων, το φράγμα βασιλικών ανογείων επίσης και, και του Σκηνιά και του Καραβάδου είναι σε φάση μελέτης και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε.
0: Γιατί πάλι ορισμένα φράγματα είναι στην αρμοδιότητα και άλλα δεν είναι? Είναι πάλι αυτό το μπλέξιμο.
1: Είναι θέμα Υπουργείου. Δηλαδή η Πλατιώτισσα είχε διευθύνουσα υπηρεσία, την υπηρεσία μας, το Τμήμα Δομών. Είναι θέμα επιλογής Υπουργείου. Ναι. Εμείς για ένα πράγμα απολογούμαστε, κύριε Μπογδανίδη, για την αποτελεσματικότητα των ανατεθειμένων σε εμάς εργασιών. Το Τμήμα Δομών, πέρα από τα φράγματα τα οποία σας κατονομάζω, ναι, χθες δώσαμε νερό, αποκαταστήσαμε με 300.000 ευρώ το φράγμα του Ινίου, τον Αγωγό, ναι, με ένα χυτοσίδηρο ο οποίος θα είναι αιώνιος. 300.000 ευρώ περίπου, 280 νομίζω, κόστησε αυτή η αποκατάσταση του Αγωγού, η οποία από χθες δίνει στους καλλιεργητές του Ινίου το νερό το οποίο οφείλουμε να τους δώσουμε.
0: Ναι.
1: Το Τμήμα Δομών, πέρα από την στενή αρμοδιότητα, έχει φτιάξει τη λέσχη του αστυνομικού μεγάρου, έχει φτιάξει την Παναγία τη Φανερωμένη στην Παχιά Άμμο και στις Αρχάνες την αντίστοιχη. Έχει κάνει με 1 εκατομμύριο ευρώ αποκατάσταση στο Σταυράκιο Λύκειο Ανογείων, πλήρη αποκατάσταση. Έχει δώσει στην Στέγη Ανηλίκων στο Ηράκλειο αποκατάσταση. Έχει αποκαταστήσει τον Άγιο Τίτο στο Τιμπάκι. Σας μιλάω
0: για. Μπαίνετε και σε τέτοια αίρια.
1: Βέβαια.
0: Να σας
1: βέβαια.
0: Πω
1: τώρα. Έργα αλεξιπτωτιστές.
0: Να σας
1: πω. Τα οποία όμως, ακούστε, επειδή έχουμε αρκετούς δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τεχνική υποστήριξη με τεχνικές υπηρεσίες,
0: ναι,
1: βοηθάμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα Τρίτσης για την αστική ανάπλαση του Γαζίου που βλέπετε και γίνεται τώρα είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Όλη αυτή η οδός Βενιζέλου, στην οποία προβλέπεται μια συνολική ανάπλαση στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, γίνεται με την εποπτεία της υπηρεσίας μας, το Τμήμα το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Το ίδιο θα συμβεί και με την πλατεία των Μυρών. Το ίδιο θα συμβεί, συμβαίνει ήδη.

0: με το τμήμα από Κολυμπάρη μέχρι, μέχρι τον Πλατανιά. 6 χιλιόμετρα. Και εκτός από αυτά, το τμήμα μελετών, το οποίο είναι ένα αυτοτελές τμήμα της υπηρεσίας μας, διεξάγει 8 πολύ σημαντικές μελέτες, οι 6 εκ των οποίων με το ΕΣΠΑ. Διεξάγει την μελέτη για την παράκαμψη μυρών και την παράκαμψη τυμπακίου, που είναι σε πολύ προχωρημένα επίπεδα.
1: Αυτά κι αν είναι.
0: Αυτές οι δύο μελέτες, της παράκαμψης μυρών και της παράκαμψης τυμπακίου, στην πράξη είναι το πρόπλασμα του ΝΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, και είναι καθήκον της υπηρεσίας μας να δούμε και τα 4 χιλιόμετρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο παρακάμψεις πώς θα τα
1: εντυπωσιάζομαι τώρα να σας πω που τα ακούω όλα αυτά. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά.
0: Θα σας ολοκληρώσω με τις μελέτες του ΕΣΠΑ. Έχουμε άλλη μια μελέτη 8 χιλιόμετρων από τη Σταυρακιανή Καμάρα μέχρι τον κόμβο των Αθανάτων για να γίνει όπως είναι μέχρι και το Σταυρωμένο, με στη Θέο στη μέση, με φωτισμό, με κόμβους, με ασφάλεια. Και κυρίως όλο το βόρειο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, προβλέπεται να γίνει με 15 κόμβους, η μελέτη η οποία γίνεται, κυκλικούς κόμβους ισόπεδους, με μονοδρόμηση των παραδρόμων και με αποκατάσταση της όλης της παλιάς εθνικής οδού σε αυτό το σημείο, το οποίο θα την κάνει πιο φιλική στους τοπικούς χρήστες, σύν την παράκαμψη σιτίας προς Πισκοκέφαλο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα για έργα που
0: μιλάμε για δεκάδες έργα, εκατοντάδες έργα. Και δεν μιλάμε για τα μικρά, έτσι.
1: Ναι, για τα μικρά δεν μπορούμε να κάνουμε, ξεχωριστές εκπομπές, αλλά τώρα απορώ λίγο, γιατί δεν το επικοινωνείτε, δεν το λέω από την άποψη του να διαφημίζεστε, αλλά θα έπρεπε λίγο να είστε πιο συγκροτημένοι σε αυτό, δηλαδή να ξέρουμε κι εμείς, τώρα κι εγώ που είμαι μέσα στα
0: πράγματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπει ο κόσμος, κύριε Μπογδανίδη. Τα βλέπει στην καθημερινότητα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει και κάπως αυτό, γιατί το βλέπει αυτός που περνάει, ξέρω εγώ, από τα μάτια.
0: Δεν υπάρχει, κύριε Μπογδανίδη, για να πάμε σε ένα άλλο δομικό θέμα. Αυτά τα οποία ακούτε τα κάνουν 30 υπαλλήλοι, οι οποίοι ήταν 45 πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό.
1: Γιατί δεν παίρνετε?
0: Διότι είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα ΣΕΠ.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία.
0: Δεν έχει. Όχι, η κριτική είναι ότι δεν έχει. Είμαστε λοιπόν μια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, έτσι, η οποία έχει φθήνοντα υπαλληλικό προσωπικό, με συμπληρωματικό συμβάσεων έργου προσωπικό χάνεται η θεσμική μνήμη. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας νέος μηχανικός, τον εκπαιδεύουμε σε κάποιους μήνες και μετά δεν έχει μονιμότητα και ή πρέπει να βρούμε επιπλέον χρήματα για να τον κρατήσουμε άλλους τόσους, φεύγοντας ακόμα και μετά από μια οποιαδήποτε παράταση, φεύγοντας, παίρνει μαζί του τη θεσμική μνήμη.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά...
0: Και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, κάνουμε μια δημόσια έκκληση. Εάν θέλουμε δημόσια εποπτεία στα έργα, να έχουμε μια επάρκεια σε μηχανικούς. Έχουμε ανάγκη πολιτικούς μηχανικούς, από τοπογράφους,
1: λοιπόν,
0: από ηλεκτρολόγους.
1: Να ρωτήσω
0: τρομερά θέματα.
1: Επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω δύο ερωτήματα να θέσω. Το ένα το ξέχασα εγώ, γιατί υπήρχε και ένα ερώτημα ακροατή. Επιστρέφοντας στην αρχική τοποθέτηση για το Ηράκλειο Βιάνος. Ακροατές ρωτάνε, το λέω και εγώ όμως. Λέτε να τελειώσουμε με αυτούς τους κόμβους, τις παρεμβάσεις. Είναι όμως ένας ασφαλής δρόμος για να είναι εναλλακτική οδός για μένα που θέλω να πάω στο αεροδρόμιο με το 29-30. Το λέω γιατί δεν έχει στη Θέο, δεν έχει τίποτα.
0: Κατά την άποψή μου, αλλά δεν είναι ώρα ίσως για αυτό, θα πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο μόλις είπατε, στη Θέο στη μέση. Θα πρέπει να το δούμε επιστημονικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι πάντοτε υπάρχει κάποιες προδιαγραφές δρόμων, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες σε αυτά, οι οποίοι τα εισηγούνται, και πάντοτε η ανάγκη χρηματοδότηση γι' αυτό. Η παρέμβαση ίσως στο Ηράκλειο Βιάνος θα πρέπει, λόγω της εναλλακτικής και χωρίς δύο διαδρομής προς το αεροδρόμιο, να κλείσει με μια τέτοια παρέμβαση.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι εκτίμηση ή το συζητάτε, για να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή. Είναι...
0: Έχουν τον πρώτο λόγο οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα.
0: Η μηχανική εννοώ.
1: Μια άλλη εναλλακτική οδός που συζητούσαμε από παλιά για το αεροδρόμιο ήταν να πάμε το Ηράκλειο, ο δρόμος που πάει Γάλλη, Γαλλίφα, προς το Σμάρι.
0: Αυτό είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Δεν το έχουμε ξεχάσει καθόλου. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Η Τέρνα θεωρητικά θα πρέπει να μπει στην κατασκευή του κόμβου της επισκοπής εκεί στον Καρτερό, που κάνουμε αυτή την περιπορία του, ναι, ενός χιλιόμετρου περίπου, και έχει πει ότι θα παρέμβει τους επόμενους μήνες σε αυτό το σημείο για κατασκευή του κόμβου επισκοπής. Και φυσικά η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου διεξάγει μελέτη για την παράκαμψη καινούριου χωριού και πάνω βάθιας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο δρόμος επισκοπή Καρτερός, προκειμένου μετά την Γάλιπε να είναι η συντομότερη διαδρομή προς το αεροδρόμιο.
1: Αυτή
0: η
1: ήταν.
0: Τριτεύουσα και συντομότερη όμως,
1: ναι,
0: διαδρομή προς το αεροδρόμιο, ναι, θα είναι αυτή. Καρτερός, Ελιά, καινούριο χωριό, Γάλιπε, Γαλήφα, Σμάρι, Καστέλη.
1: Ναι. Είναι δύσκολο όμως έργο, έτσι, εδώ που τα λέμε. Ε.
0: Δεν είναι δύσκολο έργο, απλά πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη.
1: Μάλλον θέλει λεφτά, να το πω έτσι.
0: Θα ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά θα ψάχνουμε πάλι λεφτά για να το κατασκευάσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και άλλα θέλω να σας ρωτήσω, αλλά επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας. Θυμάμαι, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, μου πείτε εσείς, πριν 4 χρόνια, όταν ο Περιφερειάρχης ο κ. Αρναουτάκης σας πρότεινε να αναλάβετε πολιτικός προϊστάμενος, αντιπεριφερειάρχης στα τεχνικά έργα. Είχατε επιφυλάξεις, δηλαδή, για το αντικείμενο, δηλαδή...
0: Είναι ένα σύνθετο πεδίο για ένα δικηγόρο.
1: Ναι, αλλά ταιριάζει, ξέρει τα κατατόπια. Όλα μαθαίνονται,
0: κύριε Μπογδανίδη, όλα μαθαίνονται. Ναι. Όλα μαθαίνονται. Η γνώση του 44-16 του 44-12 του 16, του νόμου που αφορά δηλαδή τα δημόσια έργα, είναι βασικό καθήκον κάποιου που θέλει να γνωρίζει τα πράγματα και να βοηθάει στις διαδικασίες.
1: Ναι. Τώρα μετανιώσατε?
0: Όχι, το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Μπογδανίδη, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Περνάμε από τον κόμβο Γουβών, που τόσο άλλαξε την οδική ασφάλεια σε αυτό το σημείο. Και σκεφτόμαστε μετά από κάποια χρόνια που θα ολοκληρωθούν μελέτες, θα είναι μια τέτοια αλυσίδα κόμβων μέχρι τα Μάλια, πώς θα είναι. Περνάμε από τον κόμβο Κουνάβων, περνάμε από την παράκαψη Αρκαλοχωρίου. Βλέπουμε το φράγμα Πλακιώτισσας.
1: Μένουν, έτσι, τα πράγματα.
0: Αυτά μένουν και θυμόμαστε τις εμπειρίες κατασκευής και τη χαρά η οποία παράγει το απτό έργο.
1: Ένας τεράστιος ευρωπαίος πολιτικός έλεγε ότι τα έργα τα μεγάλα μένουν και κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Αν θέλει και την ιστεροφημία τώρα εσάς των πολιτικών, αλλά νομίζω
0: εμείς,
1: ότι...
0: Εμείς, κύριε Μπογδανίδη, είμαστε ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη δημοσιοϋπαλληλική πρώτης γραμμής εργασία και τον πολιτικό μας προϊστάμενο, ως αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή με μια ενδιάμεση
1: αλυσίδα όμως,
0: που ξεκινάει από το δημόσιο υπαλληλικό προσωπικό της υπηρεσίας μας, καταλήγει προφανώς στον περιφερειάρχη και στους εργολήπτες οι οποίοι κάνουν αυτά τα έργα. Είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πιστέψτε με.
1: Ναι.
0: Όποιος θεωρεί δηλαδή ότι κάνω εγώ το τάδε έργο,
1: εντάξει,
0: απλά...
1: Δεν έχει σημασία όμως εσείς αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί και μετά από μερικά χρόνια να περνάτε από κάπου και να πείτε να αφήσαμε κάτι.
0: Γελάω πάρα πολύ με τη βία μας να τελειώσουμε τον κόμβο των Κουνάβων πριν την σπερινό του Αγίου Παντελεήμονα στους Κουνάβους.
1: Τότε. Ναι.
0: Καλοκαίρι του 22, αρχή, πρώτες μέρες αντιπεριφέρειας.
1: Βάζετε και τέτοια deadlines.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, το έχουμε, αλλά το Ηράκλειο Βιάννου νομίζω ότι πρέπει να το δείτε, να τελειώσει και να γίνει και ένας ασφαλής.
0: Δεν αφαιστιάζουμε καθόλου από πουθενά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκουλά, δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για τα έργα, έτσι κι αλλιώς όλα είναι ζήτημα αποφάσεων. Κατάλαβα πάντως ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν προλάβουμε κιόλας να...
0: Είναι πάνω από 400 έργα, τα οποία έχουμε εκτελέσει, εκτελούμε και εκτελέσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτό μία χαρά έχουμε, ότι βελτίωσε αισθητά το επίπεδο οδικής ασφάλειας και υποδομών στην Κρήτη.
1: Άρα είχα δίκιο. Το ταμείο είναι θετικό, λοιπόν.
0: Αν νομίζετε ότι αυτό χρειάζεται περισσότερη εστίαση, είναι δική σας δουλειά.
1: Αυτό δεν ξέρω. Εσείς προβολή. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Σκουλά. Ευχαριστώ τον
0: Περιφερειάρχη
1: Τεχνικών Υποδομών. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας, γιατί μας βοήθησε να κάνουμε αυτήν την ωραία συζήτηση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και Ni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές

0: μοναδικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠΟ που σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε.
1: Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.
0: Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτύριες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
2: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες. Ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
0: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
2: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου σε μια πισίνα λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα. Αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μία νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1.40. Το παιδάκι τρόχρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασία.
2: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύβηση του στα μπάνια του εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη.

0: Στι οργανωμένε παραλίε. Γιατί εκείνο να παγωσώσει είναι φύλακα ζωή για τη ζωή του. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματία στο συγκεκριμένο χώρο εργασία και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμεί να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν απαγωσώσει. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύμβηση.
1: Ενυδάτωση, αντιλιακό,
0: κάτω από την ομπρέλα. Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον απαγωσώστη.
2: Hola, bravo!
3: Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους, ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστολεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
1: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
2: Παρά τις αυξημένες αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
3: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου, μια σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφίξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ? Δηλαδή, θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50 με 60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει ο τουρισμός στην Κρήτη, και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει τις 220.000 σε κλίνες στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
2: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
3: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφίξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστερα ξενοδοχεία τα πολύ ακριβά, υπάρχουν κενές κλίνες. Και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε, μεταξύ 95 και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα, και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
2: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμανοί

0: Μα αν οι επισκέπτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
1: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε άφηξη αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία. Αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος πενταετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
2: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον, Ντάουχαμ, στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά.

0: Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι, θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλημέρα. Καληνύχτα και καλησπέρα μαζί. Τώρα αν σας πω τι ώρα είναι και πόσους βαθμούς έχουμε, θα με πιστέψετε. Γρεβενά, 0, αίσθηση μείον 2, ντύνομαι, φεύγουμε και πάμε να γλυκαθούμε, να ξυπνήσουμε, να φάμε μπουγάτσα γρεβενών παραδοσιακή και ξεκινάμε.

είμαστε στην κεντρική πλατεία, πίσω το ρολόι, σήμα κατά τεθέν της πόλης και είναι και το κέντρο εδώ, τα ταβερνάκια, τα μεσοδοπολία. Εδώ γίνεται και η Λαϊκή, που μάλλον θα έρθουμε, είναι αύριο. Θα περπατήσουμε στα στενά, ό,τι δούμε θα χωθούμε.

Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Έβγαλε, κυκλοφόρησε, ε. Πας της καράς.

Φτιάχνουμε. Σουλουφώνουμε. Όπως πρέπει για να πάω για μπουγάτσα. Γύριος και περιποιημένος στον Αχιλλέα.

Μπουγάτσα Αχιλλέας από το 1957, παρακαλώ. Μας περιμένει η κυρία Ελένη μέσα. Εδώ θα περάσει οπωσδήποτε.

0: να τη δοκιμάσεις όταν έρθεις στα Γρεβενά. Επιβάλλεται μπουγάτσα με κοιμά, μπουγάτσα με σπανάκι, με κοιμά δεν ξέρω, με σπανάκι δεν σίγουρα και με κρέμα, γιατί είπαμε μπουγάτσα είναι το φύλλο, δεν είναι η γέμιση. Πάμε, γιατί άναψα. Αν έχεις προβλήματα το πρωί, μαζί με την μπουγάτσα, δοκιμάζεις και αυτό, δεν δείχνω τώρα επωνυμία και τα λύνεις όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Μπουγάτσα τελικά, εγώ είπα με κοιμά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Έχουμε με σπανάκι,
1: κρέμα,
0: γλυκιά, με τυρί,
1: φέτα, μανιτάρι,
0: γιατί για όσους νηστεύουν και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, και νηστίσιμο σπανάκι.
0: Και σφολιατοειδή, τυρόπιτα και τα λοιπά.
1: Σαπών, τυρόπιτα,
0: πυροσκή, γιατί δεν κάνετε.
1: Όχι. Κλασικά τελείως τα κομμάτια αυτά που κάνετε.
0: Και να λύσω και ένα αιώνιο έτσι, όχι πρόβλημα, ζήτημα, πώς να το πω, οι πιο πολλοί νομίζουν. Γιατί οι Αθηναίοι, να πω εγώ τώρα, παιδί μου, λένε μπουγάτσα με κοιμά. Μπουγάτσα είναι το φύλλο.
1: Το φύλλο είναι μπουγάτσα και η γέμιση προσδιορίζει τη...
0: το λεπτό, το αέρινο, το φύλλο.
1: Ακριβώς το λεπτό αέρος που ανοίγεται στο...
0: Πάμε να μου πεις και τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Η ιστορία της επιχείρησής μας αρχίζει το 1957. Ο πατέρας μου την άρχισε κάνοντας τυρόπιτες, σάμαλι,
0: Σάμαλι. Τώρα δεν υπάρχει σάμαλι.
1: Όχι, και φινίκια. Αυτά τα πουλούσε με το καροτσάκι το τρίδροχο, αυτό το παραδοσιακό το καροτσάκι, στα διαλύματα των δημοτικών και των γυμνασίων και στην αγορά συγχρόνως στον κόσμο. Μετά το 1977 ανοίξαμε το μαγαζί εδώ με προϊόντα πάλι της ίδιας κατηγορίας, αλλά σε μπουγάτσα. Κρέμα μπουγάτσα, σπανάκι, τυρί μπουγάτσα και σφολιατοειδή, ζαμπόν κασέρι, λουκάνικο και τυρόπιτα. Η επιχείρηση μας, αυτό που έχει σκοπό είναι να διατηρήσει την ποιότητα. Όλα με αγνά προϊόντα του τόπου.
0: Όπως παλιά.
1: Όπως παλιά ακριβώς, δεν φεύγουμε καθόλου από τις συνταγές τις παλιές, παραδοσιακές, με αγνά προϊόντα του τόπου, τυριά, γάλατα και σπανάκια, όλα του τόπου μας. Και το μανιτάρι, εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, εφόσον η πόλη μας έχει γίνει πόλη μανιταριού, κάναμε και το μανιτάρι και στις περιόδους της νηστείας βγάζουμε και το νηστίσιμο το σπανάκι. Όλα τα προϊόντα μας γίνονται στο εδώ εργαστήριο στα Γρεβενά, στη συνοικία Βαρόση, που καθημερινά φτιάχνονται, ψήνονται, πουλιούνται.
0: Φάγαμε απ' όλα, ήπιαμε απ' όλα, παίρνουμε και απ' όλα και φύγαμε.

πάμε να κάνουμε πιο ενδιαφέρον τη φάβα. Έχουμε βιολογική φάβα κίτρινη λαθούρη, δήλο φωσφαρσάλων. Ξεκινάμε την απλή διαδικασία, θα περιμένετε γύρω στα 45 λεπτά και τα υπόλοιπα εδώ. Πάμε. Κόβουμε το κρεμμύδι φέτες, λεπτές. Το σοτάρουμε λίγο. Αν θέλετε βάζετε και καρότα και σέλερι, θα δώσει έξτρα γεύση. Εγώ θα βάλω θυμάρι και θα δείτε γιατί. Και σοτάρουμε μαζί με τη φάβα. Σοτάρουμε κανένα λεπτό τα κρεμμύδια. Ρίχνουμε τη φάβα και συγκεκριμένη θέλει ένα φάβα, τρία νερό. Άντε το πολύ 3,5. Οι κοινές θέλουν

ελληνικό αλάτι με σκόρδο και βασιλικό, έξτρα γεύση. Θα κάνει τη φάβα όχι πιο νόστιμη αλλά και πιο αρωματική. Πιπέρι στο τέλος θα βάλω. Είπαμε, θα την αφήσω να πάρει βράση, θα τη σκεπάσω και μόλις γίνει και σπάσει φάβα, εσύ σπίτι blender ή ραβδο blender. Ένα-δυο κλαδάκια θυμαριού και είμαστε ok.

Μπορείτε να τα σβήσετε και με κρασί, θυμάρι, και να στήσουμε πάνω στη φάβα για να το κάνουμε πιο μεζέ. Το πιάτο μας, το φαγητό μας, έτοιμη. Ελαιόλαδο. Δεν τα ανακατεύω τώρα, όπως πάντα, τα αφήνουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Βάλαμε στη φάβα αλάτι με βασιλικό, θα βάλουμε και εδώ που ταιριάζει, επίσης. Και είπαμε, δεν ανακατεύουμε. Τα αφήνω λίγο να πάρω χρώμα. Πύλα θυμαριού. Τώρα ανακατεύουμε, όταν μείνει με το λάδι. Να το, αυτό θα δούμε, να πάρω χρώμα. Να τελειώσω με βούτυρο. Και φυσικά πάει. Τώρα πάστα σκόρδου ή σκόρδο, ένα-δυο ανακατέμα.

απάκι κοτόπουλο. Αυτό ξέχασα να σας πω, δεν ξέχασα. Σας το λέω τώρα, μπλά. Φλίδες πάντα κομμένες λεπτές. Θα πέσει μέσα όπως είναι ζεστά τα μανιτάρια. Αυτό θέλουμε. Με ένα καλό μαχαίρι της Opinel. Ξάλλου όλα τα μαχαίρια είναι εξαιρετικά. Αρκεί να τα προσέχετε. Έχουμε και ποικιλία πιπεριών και μαύρο πιπέρι από την Salt Odyssey. Αλλά εγώ θέλω μαύρο χοντροσπασμένο, ελαιόλαδο και καλή μας απόλαυση.

0: γιβωτό στο χωριό. Όχι του Νοέ. Αστειεύομαι. Βασίλης Καραπάς. Η αιτία που ήρθαμε στα Γρεβενά μας έχει βοηθήσει, έχει οργανώσει τα πάντα άρτια. Γεύση βουνού. Έρχομαι, παίρνω προϊόντα, πάμε για μαγείρεμα. Μπήκα, ήρθα. Τι έγινε, τι κάνετε.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας, γεια. Καλά, ο Βασίλης είμαι εδώ.
2: Λένα.
0: Και.
3: Αμφί.
0: Γεια σου, Αμφί.
1: Η μαμά, η αδελφή και η φίλη. Γυναίκα φίλου, απ' όλα.
0: Τι παίρνουμε και πού πάμε να μαγειρέψουμε. Γιατί εγώ δεν ξέρω, είπα, θα πάμε, πού θα πάμε όμως.
1: Θα πάρουμε κανένα δυο ζυμαρικά.
0: Κανένα δυο. Λέω μπαχαρικά.
1: Λέω να μαγειρέψουμε λαζάνια με σαφράν και μανιτάρι.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε τα γύρω-γύρω, ρίγανη, μείγμα με μπούκοβο. Τι λες, θα είναι καλό.
0: Ό,τι επιλέξεις εσύ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι θεωρείς ότι πρέπει να βάλουμε. Και μετά έχουμε και συνέχεια. Γεύση βουνού και μπροστά μας έχουμε αυτό που αντιπροσωπεύει για πολλούς το βουνό. Τσάι
1: βουνού.
0: Του βουνού. Εσύ από εκεί πήρες την ιδέα, αρχικά δεν θα σου πω να ξεκινήσεις με το τσάι, την ιδέα ότι πήρες ότι είσαι σε ένα υπέροχο τόπο που γύρω γύρω
1: αυτοφύονται περισσότερα από 1700 ελληνικά είδη αρωματικά.
0: 1700! Σοβαρά τώρα. Εδώ, ε.
1: Τόσα ξέρουμε εμείς, τόσα δουλεύουμε. Είναι δηλαδή από τα βότανα που ζητάει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, εμείς ξεκινήσαμε από τα δύο βασικά μας, τη ρίγανη και το τσάι του βουνού.
0: Αυτή ήταν η αρχή.
1: Αυτή ήταν η αρχή και από εκεί ξεκίνησε και το brand name γεύση βουνού, που προσφέρουμε τις γεύσεις, οι οποίες αυτοφύονται αρχικά στο βουνό και από εκεί εμείς

0: τις σπουδές και τις γνώσεις μας, το καταφέραμε και το κάναμε καλλιέργεια.
1: Πότε ξεκίνησε το concept?
0: Ξεκινήσαμε, καταρχήν να σας πω ότι είμαστε οικογενειακή επιχείρηση. Δουλεύουμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Ο καθένας έχει το πόστο του. Άλλος είναι στη συσκευασία, άλλος είναι στα χωράφια, στις πωλήσεις. Ο καθένας έχει από ένα στάνταρ πόστο και μετά όλοι μαζί.
1: Άρα ελέγχονται τα πάντα από την αρχή μέχρι και την
0: συσκευασία. Έτσι ακριβώς.
1: Σε ένα ιδιωτικό χώρο, οικογενειακό παύλα.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Το προϊόν που βλέπετε είναι εξ ολοκλήρου από το μηδέν φτιαγμένο δικό μας. Δηλαδή ξεκινάμε από το σπόρο, το μόσχευμα, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Δηλαδή ξεκινάμε τη ρίγανη από ένα σποράκι, γίνεται φυτό, πηγαίνει στο χωράφι, γίνεται η εγκατάσταση, συλλέγεται, καθαρίζεται, συσκευάζεται και πωλείται από εμάς. Η δουλειά μας όλη ξεκίνησε από τη γιαγιά Μαγδαληνή. Η γιαγιά μας έκανε αυτή τη δουλειά πριν πάρα πολλά χρόνια, η οποία καλλιεργούσε αρωματικά φυτά και τα πουλούσε στη λαϊκή των Γρεβενών. Έτσι εγώ όταν ήμουν φοιτητής και ξεκίνησα λίγο ένα εγχείρημα πιο εναλλακτικό για μένα, ο μπαμπάς είχε τις καλλιέργειες μεγάλων εκτάσεων, σιτάρια, κρυθάρια, και εγώ ήθελα να κάνω τη στροφή μου τότε σαν φοιτητής και ξεκινήσαμε από ένα χωράφι ρίγανη. Η γιαγιά μας έδειξε όλη την τέχνη της, μας έδειξε την αγάπη που είχε για αυτά τα φυτά.
1: Σας μίλησε.
0: Και έτσι ακριβώς, ναι, έτσι έγινε το... Έτσι αυτόματα μπήκαμε στο μονοπάτι το ότι αγαπάμε τα προϊόντα μας, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και πιάνει από μόνο του, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Σου είπα πριν, επειδή μου κάτι τώρα, γιατί δεν μ' άρεσε μετά την αλλαγή, μετά την αχαϊδεύω τα αυτιά τώρα, ότι αυτό το τσάι τώρα που έχουμε μπροστά μας, είναι, το βλέπεις μέσα στη σακούλα και είναι σαν να το έχεις κόψει εκείνη τη στιγμή και πώς κρατάς με το χρώμα. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν τα μυστικά τους, όταν άλλος τα γνωρίζει.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτά τα μυστικά μάθαμε και εμείς από τη γιαγιά. Μας έδειξε πώς πρέπει να στεγνώσει το τσάι, ας πούμε, για να κρατήσει και τη φυσική μορφή του και το χρώμα του, χωρίς να χάσει όμως και τις θρεπτικές του αξίες. Έχουμε από την πιο απλή συσκευασία που είναι η ρίγανη. Ναι, ό,τι γεύεστε εδώ έχει να κάνει με τα δικά μας χωράφια. Δηλαδή το μέλι, ας πούμε, φασκόμενο.
1: Φασκόμενο,
0: ελάτης.
1: Ελάτης και βελανιδιά.
0: Και βελανιδιά, που είναι εδώ δέντρα του τόπου. Αλλά παράδειγμα για το φασκόμηλο, αυτό που θα έλεγα είναι ότι έρχονται τα μελίσια στο φασκόμηλό μας, στο χωράφι, τριγάμε το μέλι και βγαίνει με τη γεύση φασκόμηλου. Όταν είναι αθισμένο το φασκόμηλο δηλαδή, πάμε τα μελίσια και παίρνουμε αυτό το προϊόν. Οπότε είναι εξ ολοκλήρου όλη η διαδικασία γύρω από τα γρεβενά. Τα μανιτάρια που είναι άγρια δεν καλλιεργούνται. Τα μαζεύουμε από τα βουνά εδώ των γρεβενών.
1: Είμαστε στη... Η πόλη είναι με τα μανιτάρια της.
0: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο και με τα όσπρια που βγάζουμε.
1: Και όσπρια, σωστά.
0: Και βιολογικά όσπρια, ναι.
1: Ωραία, θα μπουν στο site, θα δουν τι τους αρέσει, θα παραγγέλνουν και γενικότερα είσαι ανοιχτό σε κάθε είδους συνεργασία πρόταση. Και τώρα θα με κεράσει αυτό το υπέροχο πράγμα που βλέπω μπροστά μου. Με το μελάκι.
0: Είμαστε ανοιχτοί για όλες τις συνεργασίες οποιασδήποτε μορφής και οποιοδήποτε πάρει τα προϊόντα μας μπορεί να βρει το τηλέφωνό μου ή για οποιαδήποτε απορία να με πάρει κατευθείαν εμένα τηλέφωνο να με ρωτήσει οτιδήποτε.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, θα πιούμε τώρα σιδερίτης κάρτικα. Κοινός τσάι του βουνού, ολίμπου.
1: Ολίμπου,
0: Ολίμπου, ναι.
1: Μαλωτήρα την ξέρεις.
0: Βέβαια. Είναι και αυτή είναι σιδερίτης. Να βάλουμε και μελάκια αν χρειαστεί.
1: Βέβαια, βάλουμε μελάκια. Είναι ελάτι,
0: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Σε καραμέλα είναι.
0: Μέλι ελάτι. Γι' αυτό μου αρέσει πολύ.
1: Και πώς πέφτει, φαίνεται.
0: Δεν ξέρεις. Πες μου εσύ πότε θα σταματήσω.
1: Ωραία.
0: Και το κουταλάκι εδώ να τα ανακατέψουμε.

0: πόλη είναι ένα μουσείο μανιταριών, γιατί
1: όλη η πόλη λεφτά. Είναι ένα μανιτάρι.
0: Παντού θα
1: είμαστε
0: λεφτά.
1: Στην πόλη του μανιταριού, είμαστε στον ναό του μανιταριού. Τι να πούμε δηλαδή, αν έρθεις Γρεβενά και δεν φας μανιτάρια, δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
2: Μην έρθεις Γρεβενά.
1: Μην έρθεις Γρεβενά, ναι. Και τώρα πάμε στο πάρκο να κάνουμε τι.
0: Εκεί θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δραστήριος, κάνει rafting, περνάει από γέφυρες εναέριες, τοξοβολία, ποδηλασία και θα μας δείξει κάποια από αυτά που κάνει.
1: Άντε, πάμε.

0: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, οι δραστηριότητες σου είναι ποιες, εκτός από εδώ την τοξοβολία, που θα καθίσω εδώ απέναντι εγώ και να δούμε ο τοξοβόλος
1: απέναντι. Θα βάλω και ένα μήλο στο κεφάλι να το ρισκάρουμε. Όχι, πλάκα κάνω.
0: Μου βάζεις μήλο.
1: Πλάκα κάνω.
0: Ο, κάθομαι εγώ, κάθομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
0: Κάθομαι, αλλά μετά δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, εμείς κάνουμε πλήθος υπερστηρίων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως λέγονται όλες αυτές τις δραστηριότητες. Κάνουμε τοξοβολία, κάνουμε ράφτινγκ, κάνουμε διασχίσεις φαραγγιών, κάνουμε πεζοπορίες το καλοκαίρι, κάνουμε εκδρομές με 4x4.
0: Κάνουμε... Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, προφανώς όταν είναι καλύτερος ο καιρός έχουμε μεγαλύτερες επιλογές. Okay. Αλλά γενικά όλο τον χρόνο κάτι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτή την εποχή τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτή την εποχή, αν δεν έχει πολύ κρύο, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ράφτινγκ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καταρρίχηση. Δηλαδή κατάβαση με σκηνιά, να κάνουμε μια τοξοβολία και να κάνουμε και μια ωραία περιήγηση με 4x4.
0: Τοξοβολία θα κάνουμε.
1: Ναι, και το ράφτι, με πιο μετά.
0: Και πώς σε βρίσκει κανείς, έρχεται σε επαφή μαζί σου?
1: Πλέον ηλεκτρονικά γίνονται πιο πολλά, είτε από την ιστοσελίδα μας.
0: Που είναι ποια?
1: Το GreekAdventure.com.
0: GreekAdventure.com. Βρίσκεται τον Ηρακλή εκεί και... Κανονίζεται, ναι. Προγραμματίζεται.
1: Είτε online, είτε με ένα email, ναι. Είτε τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα.
0: Οποιαδήποτε δραστηριότητα θέλετε στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.
1: Σωστά.
0: Και τέλος.
1: Και όχι μόνο, αλλά τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά.
0: Τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά. Πάμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε. Πιστόλι έχω ρίξει. Τόξο όχι. Και τα πέτυχα όλα. Πιάνω με το δεξί.
1: Πιάνεις με το δεξί.
0: Ωραία, δώσ' το μου λίγο.
1: Περίμενε. Όχι, κάνω μια φορά να το δεις. Έτσι. Τρία δάχτυλα από κάτω, ένα από πάνω. Τραβάς. Ουπ. Και το
0: δώσ' το μου λίγο. Λοιπόν, εδώ, κοίτα. Πρέπει να είναι εδώ στην ευθεία. Το χέρι στην ευθεία.
1: Εδώ. Άντε, στο
0: χώμα
1: σου.
0: Εδώ.
1: Απλά το θυμάς από το χέρι στο άλλο.
0: Αυτό εδώ.
1: Και τραβάς.
0: Το χέρι μας
1: δεν
0: πρέπει
1: να είναι. Και κανονικά ο αγκώνας πρέπει να τραβάει ψηλά, στην ευθεία εδώ.
0: Πιάσε
1: το εδώ και δες αυτό και εδώ πίσω.
0: Έτσι. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Τριγνώ.

Ποταμός Βενέτικος. Δραστηριότητες, ράφτινγκ. Εξάλλου φαίνεται και από ό,τι έχω μάθει κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι. Ε, μπουτάνε εδώ, κανονικά. Πάρτε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το ράφτι μας στον Βενέτικο, μία από τις τρεις διαδρομές. Αυτή είναι η διαδρομή πιο όμορφη με τα τέσσερα γεφύρια, αλλά έχει και άλλες πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Τα Γρεβενά έχουν ένα από το πιο πλούσιο δίκτυο ποταμών στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τον Βενέτικο, τους παραποτάμους του Βενέτικου και τον Αριάκονα. Και έχουμε επιλογή από πέντε διαφορετικές διαδρομές, από Αρχαρίων μέχρι και δύσκολες για έμπειρους κοπηλάτες.
1: Για πιο μοιημένους.
0: Για πιο μοιημένους, ναι, ναι, σωστά. Και επίσης έχουμε και το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε ράφτινγκ όλο το χρόνο. Δεν σταματάμε ούτε το καλοκαίρι, ούτε το χειμώνα.
1: Πότε είναι καλύτερα, ιδανικά.
0: Η πιο ιδανική περίοδος είναι η άνοιξη, βέβαια, που έχουμε τα πολλά νερά από τα χιόνια.
1: Και έχει και άλλα χρώματα.
0: Έχει και άλλα χρώματα, βέβαια, κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
1: Δεσμευόμαστε και εγώ και εσύ, αν θες βέβαια, ότι την άνοιξη κάπου εδώ που θα ξανάρθω θα με βάλει στην
0: εννοείται, είστε, έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε έρθετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά μαγειρέματα και καλά ταξίδια.
1: Υγεία και δύναμη και αγάπη.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Και σοφία.
0: Και σοφία. Μας μαγειρεύονται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Είμαστε τη γέφυρα του Σπανού, είμαστε κανένα 20 λεπτά από τα Γρεβενά και έχουμε εδώ πάνω στήσει ένα πράγμα σαν πάγκο λαϊκής.
1: Παραπάνω.
0: Ναι. Του φίλου μου του Βασίλη του Καραπά με γεύσεις βουνού. Έχουμε τα πάντα, θα μαγειρεύουμε από εδώ και στο εξής με τα προϊόντα. Αλλά τώρα εδώ έχουμε τον κύριο υπεύθυνο, τον μάστερ.
1: Μάστερ δεν θα το λέγαμε.
0: Τι.
1: Κουζίνα.
0: Κουζίνα. Ναι, σε αυτό που κάνεις όμως, δεν το κάνουν όλοι. Δεν είναι εύκολο, γνωρίζω, γιατί έξω μαγειρεύω. Είναι επίπονο και θέλει να έχεις υπομονή, επιμονή και αγάπη.
1: Και ωραία προϊόντα.
0: Και ωραία προϊόντα, αυτά και αυτά που έχουμε τώρα εδώ. Και θα μαγειρέψουμε λαζάνια ή αλλιώς σκυλοπίτες, με σαφράν, με μανιτάρι πορτσίνι.
1: Έτσι.
0: Βράζουμε το νερό, το έχουμε σε μια θερμοκρασία καυτή.

0: χρειάζεται αυτό να το στρεσάρουμε, να το βράζουμε πολύ. Είναι φρέσκο σμαρικό, θα πέσει, θα αφήσουμε στην άκρη
1: 3 λεπτάκια.
0: 3-4 λεπτά και εδώ θα κάνουμε τη διαδικασία η οποία θα έχει μανιτάρια σίγουρα.
1: Μανιτάρια σίγουρα, ναι. Θα βιάσουμε σε λεπτό κρασί. Θα τα σβήσουμε.
0: Χλιαρό ή κρύο το κρασί.
1: Χλιαρό. Δωματίο θα λέγαμε.
0: Δωματίο. Ένα δεκάλεπτο το 1/4 να κουστώσουμε. Χρησιμοποιούμε και το κρασί γιατί αφήνει όλη την γεύση του μανιταριού.
1: Σωστά.
0: Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Έχουμε και ωραίο τυρί, ντόπιο.
1: Γραβιέρα, θα τρέψουμε να το βάλουμε.
0: Τέλεια. Επί το έργο.

0: πάμε για βρώμικο.
1: Τι έγινε?
2: Γεια σας.
1: Σας έχω φέρει το καλύτερο βρώμικο των Βρεθανών.
0: Έχει κι άλλο. Το δρόμο. Ένα είναι.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλα.
1: Εσύ έφερες το καλύτερο μου.
0: Ωραία.
1: Για αυτό.
0: Μην πω από μέσα. Θα μπω.
2: Από εδώ.
0: Από εδώ. Έλα. Τι θέλεις. Από όλα έχουμε. Λέγε. Τι θα φας. Από όλα τι. Χοντό. Τι.
2: Πανσετούλα, σουβλάκι, φρυνό, κοτόπουλο. Κάτι πολύ κάνει το κέικι.
0: Θέλω να το δούμε εδώ, θέλω να το δούμε εδώ. Έχετε τέτοιο. Τι θα φας, ρε. Τίποτα. Δεν θες να δοκιμή, να μας ετοιμάσεις κάτι. Θες παρακαιρία τώρα. Θα την κάνεις πατάτες.
2: Εδώ την κάνεις πατάτες.
0: Τρώσε εσύ από εδώ.
1: Κάθε μεσημέρι.
0: Αλήθεια.
2: Εννοείται από τους τακτικούς πελάτες.
1: Και μετά πάω σπίτι για φαγητό.
0: Δεν πεινάω τώρα, φάγαμε τα μακαρόνια, ρε γαμώ τώρα. Βράδυ τώρα κλείνεις.
2: Πέντε γι'
0: Α, το απόγευμα.
2: Ναι, ναι, είμαι από τις 7 το πρωί.
0: Συγγνώμη λίγο, και αυτοί που έρχονται οι ξημεροβραδιασμένοι που πίνουνε.
2: Ξέρουν στάνταρ τη λειτουργία τη.
0: Πατσά έχει εδώ.
2: Πατσά. Όχι. Έχει κλείσει πλέον.
0: Και μπουκοβό.
2: Και μπουκοβό, εννοείται.
1: Κάνε κάτι για να φανεί.

0: Κάνε κάτι. Εντάξει. Τι θα κάνεις.
1: Τι θέλετε, θα σας κάνω ένα να πάρετε πακέτο, αν θέλετε, να δοκιμάσετε αργότερα. Πείτε με.
0: Κάνε ένα μικρούλι, ναι. Τι τρώνε πιο πολύ εδώ μάλλον, τι τρώνε. Πανσέτα.
1: Πανσέτα.
0: Ναι.
1: Τρώνε πολύ και μπιφτέκι, αλλά τώρα μπιφτέκι δεν έχω έτοιμο.
0: Χοιρινό καλαμάκι.
1: Βεβαίως, και χοιρινό τρώνε.
0: Ωραία. Τι να βάλουμε. Τι να βάλουμε. Με τι το τρως. Κρεμμύδι θες. Όχι. Καλά φλόρος είσαι να βάζεις κρεμμύδι.
2: Να κάνω μια παρένθεση.
0: Να κάνεις.
2: Τα καλαμάκια εμείς τα έχουμε πίσω εκεί.
1: Και δεν αυτά είναι τα καλαμάκια μας εμάς.
0: Είναι σουβλάκι.
2: Αυτό είναι σουβλάκι που σε φάση εκεί πέρα.
0: Το περνώ σουβλατό, ε.
1: Όχι, είναι ψημένο. Τώρα το βγάζω απλά σουβλατό. Και πείτε μου τι θέλετε να σας πω.
0: Όχι, ό,τι βάζει συνήθως. Τι τρώνε εδώ στην περιοχή. Μουστάρδα και κέτσαπ.
1: Μουστάρδα, κέτσαπ, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτα.
0: Θα βάλει και κρεμμυδάκι λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Πατατούλα, να φάει ο φίλος μου, κρατάει και είναι βαρύ αυτό.
1: Και θα κόψω εγώ την ντοματούλα.
0: Στο φέρνω απ' έξω. Και να το φάμε σιγά μικρούλι γίνεται μου. Α, την κόβει τώρα την ντομάτα.
1: Ναι, την αφήνω μέσα στο νερό για να μην είναι έξω, να είναι έτοιμη η ντομάτα να κουπίσει. Γιατί κομμένε μετά.
0: Και λίγη μουσάρδα. Συμπεριποιούμε ρε, συμπεριποιούμε. Κοίταξε εδώ τι σου φτιάξα. Κοίταξε. Παναγία μου.
1: Αριστούργημα.
0: Και θα κοπεί τώρα στα τρία. Τι μια πράγμα, κρατά.
2: Τα δύο.
0: Έλα ρε. Στα τρία.
1: Λοιπόν, θα τα λόγω μέσα σε ένα.
0: Του Βασίλη. Δικό σου, σε λίγο, και δικό μου. Να δω.
2: Θα μακριάζεις το βίντεο.
0: 5 η ώρα,

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε βρώμη, κακάο και σπασμένο λιναρόσπορο. Προσθέτουμε δυνατό καφέ εσπρέσο ή φίλτρο, γάλα αμυγδάλου ή καρύδας, ανακατεύουμε, να κάνουμε ένα χυλό και το βάζουμε στο ψυγείο, ιδανικά το προηγούμενο βράδυ. Για την εικονική μας καρπόνε, μέσα σε γιαούρτι, καρύδα ή στραγιστό, θα βάλουμε μέλι, εκχύλισμα βανίλιας και θα τρίψουμε για γεύση έξτρα μήλα ζαγορίνι.

Μέχρι τώρα δοκιμάζαμε και δοκιμάσαμε μανιτάρια φρέσκα, μανιτάρια αποξηραμένα, τώρα μανιτάρια σε σβούρα.

0: Πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με αυτό, με να κάνεις τις βούρες μανιταριών? Καλά, σου ήρθε γιατί εδώ το μανιτάρι είναι...
1: Ναι, η σβούρα
0: μανιταρίων ήταν
1: λόγω,
0: ναι,
1: λόγω της γιορτής περισσότερο.
0: Και λες ότι...
1: Για να κάνω ένα event
0: θα λειτουργήσει, ναι, αυτό.

0: Και ξεκινάς τώρα, για να
1: δούμε. Εδώ ξεκινάμε. Δένουμε το κομμάτι πρώτα απ' όλα.
0: Δηλαδή αυτή τώρα που θα κάνεις, πόση ώρα θα σε πάρει.
1: Κοίτα, με βαφή, με
0: όχι, τελείωμα. Για να τη φέρεις στην μορφή. Ναι,
1: στη μορφή μπορεί να πάρει και ένα τεταρτάκι κάπου εκεί. Πρέπει να πέσει καλά το ξύλο, γιατί αν φύγει με την περιστροφή που έχει. Εδώ κεντράζει δεύτερο κέντρο για να μην φύγει. Μόλις αρχίσει να γυρνάς είναι αυτή η διαδικασία. Και διαλέγεις τα μαχαίρια σου. Πρώτα ξεκινάς να πάρεις τις γωνίες, να πάρεις μια κυλινδρική μορφή. Και αυτό εδώ έχεις μια περιστροφή, 1800 στροφές.

0: Τώρα να βάλει το χέρι εδώ, καταλαβαίνει ότι πλέον είναι εντελώ λίγο. Πολύ μαλακά.
1: Απαλά.
0: Ναι. Καταλαβαίνει ότι δεν χτυπάει πουθενά.
1: Πουθενά. Ωραία.
0: Είσαι ένα κύλινγκ.
1: Πάει το πρώτο κομμάτι. Τώρα.
0: Τώρα αρχίζει με άλλα μαχαίρια.
1: Τώρα αρχίζει και τη φέρνει στη μορφή, ε.
0: Τώρα θα αρχίσει τη μορφή.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσει να τη δίνει.
1: Εσύ, φίλε, αυτό είναι τέχνη και έχει και κόπο.
0: Ναι.
1: Πόσο να την πουλήσει μια τέτοια σγουρά, καταρχάς.
0: Κοίτα, εγώ στη γιορτή τη δίνω το 10 ευρώ για να την πάρουν τα πιτσιρικά.
1: 10 ευρώ.
0: Είναι μια φάση.
1: Δηλαδή την κάνει δώρο ουσιαστικά.
0: Αν σκεφτεί το χρόνο σου, ναι, έτσι, ναι, όλο, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Δεν βάζω.
0: Δηλαδή,
1: εδώ όλη την εργασία, την προσωπική, αυτό μόνο να βάλει και όλο το κομμάτι, μόνο, το ξύλο κτλ.
0: Τι ώρε για να μάθει να την κάνει. Ναι. Δηλαδή δεν τι.
1: Δεν έκανε βούρε πάντα.
0: Όχι.
1: Βλέπω εδώ ότι
0: έχει ποτήρια.
1: Ναι. Και πόσα χρόνια το κάνεις αυτό?
0: Αυτό το κάνω τα τελευταία 12.
1: Βιοπορίζεσαι με αυτό?
0: Όχι.
1: Α.
0: Όχι. Η δουλειά μου το έπιπλο κυρίως.
1: Μπράβο.
0: Κάνω αναμνηστικά με το λέιζερ για τα νησιά, α, για τέτοια πράγματα.
1: Και όταν έχεις χρόνο.
0: Αυτά όλα ήταν μια ιστορία η οποία, ναι, προέκυψε λόγω κρίσης. Κανονικά είχες το έπιπλο. Το έπιπλο κάθισε, μετά έχεις τα εργαλεία, κάπως έπρεπε να τη βγάλεις. Όχι ότι βγάζεις και τίποτα.
1: Έξυπνος.
0: Στην ουσία.
1: Δούλεψε το μυαλό.
0: Κοίταξε, άφησα τα ιδιαίτερα που έκανα.
1: Ναι.
0: Μαθηματικό.
1: Και κάνεις εδώ ιδιαίτερα.
0: Αυτό είναι μια αγάπη. Δεν...
1: Είναι και ιδιαίτερο.
0: Διάλεξα να κάνω αυτό που ήθελα.
1: Και σε αποφορτίζει. Είναι, ναι, δημιουργικό.
0: Έχει, ναι. Αυτό, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ναι.
1: Είναι δημιουργικό. Καλλιτέχνης γαρ.
0: Σου δίνει κάτι τουλάχιστον.
1: Βέβαια.
0: Σου δίνει μια ψυχική ηρεμία. Το μυστικό πάντα είναι. Τα μαχαίρια σου να ξυρίζουν. Αν το μαχαίρι σου δεν κόβει καλά. Εδώ θες ηρεμία για να κάνεις καλό κεντράρισμα. Στο κεντράρισμα είναι η όλη ιστορία.
1: Άμα βάζεις εδώ το δάχτυλο.
0: Τίποτα.
1: Δεν κάνει τίποτα. Αλήθεια τώρα. Γιατί είναι τόσο στρογγυλοποιημένο, ωραία.
0: Δεύτερο. Όσο βγαίνει πιο έξω, σκέψου μια περιστροφική κίνηση.
1: Ναι.
0: Όσο πιο μεγάλη.
1: Ναι, αλλά δεν το πατάς, το πατάς. Το κουμπάς απλά.
0: Και να το πατήσεις, δεν θα μου κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι, μαλακό είναι. Σας χαϊδεύει, ναι.
0: Ναι.
1: Ρε, τι γίνεται. Ενώ αν πάω εδώ μπορεί να μου το πάρει.
0: Εδώ, αν πας κόντρα,
1: έτσι
0: μπορεί να σε χτυπήσει. Έτσι μπορεί να σε τραβήξει απλά.
1: Μπράβο.
0: Εδώ δεν το φοβάσαι.
1: Μπορείς να κάνεις και έτσι αυλάκια. Να κάνεις αυλάκια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, βλέπω να
0: κάνεις. Μπορείς να κάνεις ένα αυλάκι.
1: Ένα αυλάκι, ε. Ω, γυαλί.

0: περιστρόφικα που το ονομάζουν. Οι παλιότεροι μόλις ακούν το περιστρόφικα, ξέρεις πάρα την ελέγχη. Την
1: περιστρόφικα.
0: Οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν σαν δυο. Δεν την ξέρουν τη λέξη. Βαφή γίνεται συνήθως με μαρκαδόρους ή με πινέλα, με τέτοια. Η βαφή γίνεται ως εξής. Διαλέγουμε χρώματα.
1: Και πάμε για την βαφή τώρα.
0: Μια κόκκινη σμπουρίτσα, ας πούμε. Μας εδώ και κάνεις αυτό το χρώμα.

Εσύ κρατάς το μολύβι και σβήνω πάνω. Χερί. Και την ώρα που γυρνάει, κερώνεται αυτό το πράγμα.

0: με γνώρισε. Πού με γνώρισε.
1: Σε έπιασα καλά, ρε.
0: Ναι. Αφού δεν μας βλέπουν, δεν είναι κανάλι.
1: Καλά.
0: Καλά. Σαλονικά.
1: Κοιτάω.
0: Από πού.
1: Γρεβενάμι.
0: Και πού μας βλέπεις εδώ.
1: Πώς δεν σε βλέπω.
0: Ε?
1: Σοβαρά, κάνεις καλή εκπομπή. Κάνεις ιστορική εκπομπή και μπράβο
0: και
1: σου.
0: Γι' αυτό ήρθαμε τώρα εδώ.
1: Και περπατάς, ας πούμε, στα μονοπάτια. Γιατί την Ελλάδα, φίλε, πρέπει να τη φας, να τη φας και να τη χορτάσεις.
0: Μ' αρέσει και σε στηρίζω.
1: Μόλις τη χορτάσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις. Πες, γίνεσαι γίγαντας, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα και όσο
1: αυτή γυρίζεις. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Έτσι, και όσο γυρίζεις, μυρίζεις που λένε, βλέπεις, άρα, ανοίγει το μυαλό, θα βλέπεις τα πράγματα καλύτερα.
1: Μπράβο σου, είσαι νέος και σε χαίρομαι.
0: Αλλά νέος δεν είμαι και πολύ.
1: Δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι σχετικό, βέβαια, έτσι.
0: Είμαι νέος μέσα.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εδώ τώρα πώς βρίσκεσαι.
0: Εδώ θα δείξουμε ό,τι καλό έχει η περιοχή που έχει πολλά και επίσης πρέπει να αναδείξουμε και πράγματα τα οποία έχω μάθει και στεναχωριέμαι ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, δεν υπάρχει, υπάρχει ανεργία. Θέλουμε να ανεβάσουμε την περιοχή γιατί αξίζει. Εκεί είστε καλοί άνθρωποι και το βλέπω σε κάθε
1: μέρα. Κοίταξε να σου πω,
0: επειδή
1: εδώ φιλαράκι μου απολαμβάνουμε αυτό που λέγεται κοινωνία, ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή εγώ τώρα, άμα δώσουμε ραντεβού ένας και εσύ εδώ και δώσουμε ραντεβού που είσαι, είμαι κάτω, στρούμε στο γήπεδο. Για να έρθω εδώ θα κάνω μία ώρα. Γιατί. Γιατί θα με μιλάνε στον δρόμο, τι κάνεις, πώς
0: ναι,
1: είσαι.
0: Είναι σαν χωριό.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Και, δηλαδή βγάζουμε την ψυχή μας ο ένας τον άλλον.
0: Κλειστή κοινωνία.
1: Και αυτό είναι μία πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Όμως τα Γρεβενά, για να ξέρεις, τι θα σου πω τώρα, το θυμάσαι. Τα Γρεβενά είναι μια ακριβή νύφη, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τα πρικιά της να τη διαλέξουν οι γαμπροί.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες. Με ό,τι συνεπάγεται.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Εδώ πέρα στα Γρεβενά θα περπατήσεις, θα μυρίσεις, θα γευτείς, θα αγκαλιάσεις, θα γελάσεις, θα πονέσεις και στο τέλος θα είσαι μια χαρά.
0: Θα φύγεις γεμάτος.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Θέλω να σε ξαναδώ εσένα.
1: Αδερφέ,
0: εδώ,
1: και εδώ.
0: Εδώ θα γυρίσω.
1: Θα είσαι εδώ.
0: Πώς εδώ. Εδώ είμαι και εδώ θα είμαι για αρκετές μέρες. Δεν λέω γιατί.
1: Δώσε μου το κινητό σου.
0: Έχουμε εκπλήξει. Φυσικά, φυσικά.
1: Θα σου πω το δικό μου να με χτυπήσει.
0: Δίνω κινητό, κόβε. Κρύος, έτσι. Δεν είμαστε σε κανένα μέρος που έχει 20 βαθμούς και 15 και 18. Εδώ έχει μείον. Μην κοιτάτε που φοράω φούτερ. Εγώ αντέχω ακόμα. Γρεβενά. Ρολόι, νύχτα, θέλουμε σούπα. Θα πάμε στη μοναδική μανιταρο ταβέρνα που υπάρχει στην Ελλάδα και όχι στα Γρεβενά. Να φάμε καμιά μανιταρόσουπα. Μαμανιταρόσουπα. Μαμανιταρόσουπα. Και ό,τι άλλο έχει, γιατί έχει και κρέας. Πάμε. Εδώ είμαστε.

0: είδατε.
1: Που ήρθαμε. Που ήρθαμε εδώ.
0: Γρεβενά στην πόλη των Μανιταριών.
1: Ήρθαμε στην πόλη των Μανιταριών. Ήρθαμε στην ταβέρνα των Μανιταριών.
0: Στις αυλές, την πρώτη μανιταροταβέρνα στην Ελλάδα.
1: Και τη μοναδική.
0: Και τη μοναδική.
1: Και τη μοναδική. Και επειδή εγώ δεν είχα έρθει και δεν θέλω να σας λέω ψέματα που δεν λέω ποτέ. Ποτέ σχεδόν.
0: Αλήθειες, ναι.

0: Υπάρχει εδώ, πέρα από την έμπνευση και τη δημιουργία, υπάρχει η πρώτη ύλη που μπορεί κάποιος να τη χειριστεί σωστά. Και άμα δεν μπορεί άλλο στα γρεβενά που έχει γεννηθεί μέσα στα μανιτάρια, βέβαια τα μανιτάρια για να έρθουν σε αυτό το επίπεδο περάσανε από πολλά στάδια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο άνθρωπος που τα έκανε brand, αν μπορώ να πω, είναι...
1: Ο Θόδωρος Καριάννης. Brand ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινίδης.
0: Από τον Κωνσταντινίδη
1: ξεκίνησε. Από αυτόν ειδικευτήκαμε και μάθαμε και γνωρίσαμε τα μανιτάρια.
0: Και καλοχηθήκατε.
1: Και καλοχηθήκαμε και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης ήταν ο δάσκαλός μας και με αυτόν πήραμε τις γνώσεις και αγαπήσαμε τα μανιτάρια, ψάξαμε να τα βρούμε και μετά πειρασματιστήκαμε και με τις γεύσεις τους και τις μαγειρικές τους.
0: Ο κατάλογος του μαγαζιού βασίζεται στα μανιτάρια, έχει από ό,τι είδα εγώ μία σελίδα, μη σου πω μία μισή, έχει συνταγές με μανιτάρια.
1: Ναι, και υπάρχουν και άλλες συνταγές που είναι κρέατα με μανιτάρια.
0: Όπως εδώ αυτό που έχουμε μπροστά μας, χοιρινή τηγανιά με μανιτάρια.
1: Χοιρίζουμε με μανιτάρια, βέβαια και τα κρέατα είμαστε στα γρεβενά.
0: Θα τη φας και τη σούβλα σου.
1: Θα τη φας και τη σούβλα
0: σου. Το φας και το κουκουρέτσι
1: σου. Και τη γανιά σου και την κουκουρέτσι σου και όλα αυτά.
0: Είσαι εδώ τα τελευταία πόσα χρόνια?
1: Τα τελευταία 23 χρόνια.
0: 23 χρόνια.
1: Στα γρεβενά, Μανιταρό Ταβέρνα Βλές. Την πρώτη χρονιά ανοίξαμε σαν μια ταβέρνα και αμέσως στο μισό χρόνο και πάνω, εφόσον είχαμε κάποιες γνώσεις με τα μανιτάρια, αρχίσαμε να βάζουμε τα πιάτα που μανιτάρια που συλλέγαμε για μας στην αρχή, τα βάζαμε και στον κόσμο στα μαγαζιά. Συνεδευόταν αυτά τα πιάτα με τη γνώση που είχαμε αποκτήσει από τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, γιατί ο κόσμος όταν ερχόταν στην αρχή όλοι ήταν επιφυλακτικοί και όλοι φοβόντουσαν τα μανιτάρια.
0: Πετρομανιτάρια,
1: είναι δηλητηριότητα μανιτάρια, είναι επικίνδυνα μανιτάρια. Ναι, αλλά με τη δικιά μας, ας πούμε, γνώση που αποκτήσαμε, είπαμε, με τον Γιώργο Κωνσταντινίδη και τις απαντήσεις που δίναμε, ότι το μανιτάρι αυτό είναι αυτό, βγαίνει αυτή την εποχή, βγαίνει σε αυτά, είναι πρώτης ποιότητας τροφή.
0: Άλλα μανιτάρια θα φάτε τώρα. Άλλα θα φάτε
1: την άνοιξη, άλλα το καλοκαίρι.
0: Άλλη τρούφα, λέμε, είναι η τρούφα η καλοκαιρινή.
1: Έτσι. Η καλοκαιρινή, η χειμωνιάτικη, που είναι ανάπερο,
0: που είναι καλύτερη, ναι. Και γενικότερα, μόνο τα πιο νόστιμα μανιτάρια είναι και Οκτώβριο.
1: Γενικά τα πιο νόστιμα μανιτάρια μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ελληνικά μανιτάρια λόγω του μικροκλίματος, λόγω ότι είμαστε και έχουμε και υπηρετικό και μεσογειακό κλίμα. Και ήταν εμείς οι Αλβανοί και οι Εγγλέζοι ήμασταν οι πιο άσχετοι στην Ευρώπη με τα μανιτάρια. Μετά την κίνηση των μανιταρόφωνων Ελλάδος που ξεκίνησε εδώ από τα Γρεβενά και την Καστοριά μαζί φίλοι που ξεκινήσαμε την παρέα και κάναμε το σύλλογο το πρώτο μανιταρόφωνο Δυτικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα γνωρίζαμε τα μανιτάρια και μεταδίδαμε τη γνώση γιατί ο κόσμος το ζητούσε από όλη την Ελλάδα. Όταν έχουμε την πρώτη ύλη τα μανιτάρια, το κάθε μανιτάρι μας παραπέμπει ανάλογα με την κράση του, με τι ακριβώς μανιτάρι είναι, να το μαγειρέψουμε και ανάλογα. Το άλλο μπορεί να το κάνουμε σούπα, το άλλο μπορεί να το ψήσουμε, το άλλο μπορεί να το τηγανίσουμε, το άλλο μπορεί να το κάνουμε σωρό. Το μανιταρολουκάνικο ήταν ένα παραδοσιακό μανιταρολουκάνικο λουκάνικο που εμείς το κάναμε μανιταρολουκάνικο. Κάναμε 50 μανιτάρι, 50 κρέας με δικά μας παραδοσιακά υλικά και βγάζουμε αυτό το λουκάνικο και το ζητάει
0: και πολύ ο κόσμος. Νόστιμο και είναι και ζουμερό και μην φανταστείτε καλά, ούτως άλλως έχει υγρασία το μανιτάρι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει υγρασία το μανιτάρι.
0: Έρχεται και δένει, συνταγή είναι δική σου.
1: Εμείς βγήκαμε και ξαναβγήκαμε στο δάσος για να γνωρίσουμε το μανιτάρι. Δεν γίνεται να κάθεσαι και να διαβάζεις και να σου φέρνουν μανιτάρια. Οι ίδιοι συλλέξαμε το μανιτάρι, ήδη πειραματιστήκαμε, το μαγειρέψαμε. Και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Υπήρχε δίψα γιατί ήθελε ο κόσμος να μάθει για τα μανιτάρια και να δοκιμάσει τα μανιτάρια.
0: Εντάξει, τώρα είναι η τάση των vegan και όλα αυτά που είναι.
1: Και όλα αυτά μαζί, αλλά ήταν και μια πρώτη τάξη στροφή η οποία ήταν στα δάση μας, τα ελληνικά δάση και με την καλύτερη ποιότητα, είπαμε, μέσω των μελετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου που συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Τέλος πάντων, βγήκαν ότι τα περισσότερες αρωματικές ενώσεις και πολύ περισσότερα γνωστική από όλα τα μανιτάρια είναι τα ελληνικά μανιτάρια λόγω του μικροκλίματος που είχαμε.
0: Και το μήνυμα που θα περάσω και να κλείσουμε είναι, σίγουρα θα συμφωνήσεις, ότι δεν αγγίζουμε μανιτάρια όταν δεν τα γνωρίζουμε.
1: Τρώμε μόνο τα μανιτάρια με απόλυτη προσοχή που γνωρίζουμε 100% τα χαρακτηριστικά τους. Δεν πειραματιζόμαστε και δεν παίζουμε τα μανιτάρια.
0: Ποτέ, γιατί Εντάξει τώρα, μην πάμε εκεί.
1: Είναι όμως μια γνώση η οποία απλά δεν υπήρχε και είναι μια γνώση που όποιος θέλει να μάθει τα μανιτάρια πλέον, όποιος θέλει να τα μάθει, μπορεί να τα μάθει.

0: στην περιοχή του, στο δάσος του, αν κοιτάξει τις εποχές, όλα είναι κάτι και αυτό πιστεύω ότι πετύχαμε και εδώ από την ταβέρνα και σαν με τα ρόφια.
1: Και στα ταβέρνα και σαν περιοχή, εδώ είναι η μάνα, είναι η πηγή, είναι
0: έχουμε και μαγαζιά γνώση, με προϊόντα, είναι βέβαια. Η γνώση είναι... Αν δεν υπάρχει γνώση, ύστερα έρχεται φόβος. Οπότε δεν το αγγίζεις με τη γνώση.
1: Και να μην ξέρεις, δηλαδή μπαίνοντας στην πόλη των Γρεβενών, βλέπεις ότι ακόμα και
0: υπάρχει. Είμαστε η πόλη του Μανιταριού, είπαμε. Πρωτεύουσα του Μανιταριού.
1: Στην υγειά μας. Είπαμε. Αυλές.
0: Αυλές.
1: Ποιο κέντρο δεν υπάρχει.
0: Στα Γρεβένα.

Έχουμε κι άλλο. Δεν τελειώνουμε, αλλά πάμε να ξεκουραστούμε, να πιούμε κανένα τσάι, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε εδώ στα Γερμανά. Δεν το πιστεύετε, αλλά έχει. Θέλω να μου τα επισκεφτείτε. Μη χάνετε αυτούς τους προορισμούς που κρύβουν μικρές μεγάλες μαγείες. Πάμε. Μιλιώνεις. 5 λεπτά από το κέντρο των Γερμανών. 5 λεπτά από το δωμάτιο, αλλά εγώ θα την πέσω εδώ, δίπλα στο τζακάκι. Να κάνω το φύλακα, να κάνω και τέτοια σε ποιον, δεν χρειάζεται. Άντε, καλή νύχτα. Τα λέμε. Ξύπναμε το πρωί, ε. Γεια. Κλείσε. Άξι, κάμερα, γίνω λάθος. Με ξύπνησε εδώ η ιδιοκτήτρια να μου πει ότι όντως έχω κάνει λάθος. Είναι 3 και άμα το πας και πιο γρήγορα, 1,5 λεπτό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Αξιοροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση δυο,
1: τρία βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αντικείμενο, δεν ψαρεύεις.
2: Όχι, όχι. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά

0: χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνουν χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που. Την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα, εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Του λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσε κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν. Ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσει τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
0: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
1: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς θα το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Και άλλα τόσα, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
1: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Η κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι. Η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι ο κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσεις άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
0: σε
1: να.
0: Έχουν έννοια.
1: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
0: τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και

0: λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
1: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
0: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
1: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
0: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
1: και
0: που εγώ το λένε,
1: εύχομαι,
0: να,
1: και εγώ το
0: να
1: εύχομαι.
0: Το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγα πια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το ευχόμαστε.
1: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μία λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασχεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς οι αγωνίες να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Έτσι, βγαίνεις άμυνα.
1: αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός,

0: σαν Μεσαρίτης, σαν Παραολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει, αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή, αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι και γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζει ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω,

0: Αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινείς, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ. Παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλήψω ποτέ.
1: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας, ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές, για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε
1: όχι,
0: μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ. Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το,
0: την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε. Παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το χυλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα
0: σιρόπι.
1: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: το σαν βάζουμε κανέλα μέσα mm-hmm. και βάζουμε το σαν και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί.
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Πήγατε και γύρισα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό ναι, εδώ δεν είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από

0: Ό,τι μαζερεύουμε εμείς, αλλά εγώ μαζερεύω και εσύ όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς. Βέβαια.
1: Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουρβαλάκια.
1: Γιουρβαλάκια, ε. Και του κρέατος κι εσύ. Ωραία, και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούνε.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
0: δεν πειράζει, κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
0: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό μπόλικο. Θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς, ε!
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε?
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
0: Δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πώς
0: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
2: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
1: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά.
2: Ό,τι επιθυμείτε όλοι σας που είστε γύρω μου.
1: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
2: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό,

0: Σκοτώσαν τον μπαμπά μου.
1: Ποιο χωριό?
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
0: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
1: Εκεί.
0: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
1: Και κατεβήκατε αναγκαστικά, βέβαια, λόγω της, του κακού γεγονότος.
0: Κατεβήκαμε, μας σε κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις σε κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
1: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
0: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι κοιμηθήκανε.
1: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
0: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
1: 8 μέρες.
0: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το μαζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάστια τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσανε.
0: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν του Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, του Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς και φοβούντανε.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσανε. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σε ένα αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί. Όλο τον Αύγουστο είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκόστενα, ότι την αρχή βέβαια, το έφταξε αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
0: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα η μαμά μου από τα πολλά βάσανα πέθανε στι τερανορίε, αλλά μα είχε παντρέψει. Ήμασταν 4 κορίτσια.
1: 4, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μα άνθρωποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρο, μακριά. Γιατί μα είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει. Και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο. Και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
1: ναι.
0: βοσκούς. Κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες.
0: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και ένα γόρο το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε κι αυτά.
1: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Ένα αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών να παιδάξει. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε. Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο.
0: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, τη μέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα.
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν παθερόμε εδώ. Στο γύρο από κάτω και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε.
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε.
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα.
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω.
1: Χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν. Όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι στο θείο μου του παπά, τον παπάς, ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με έντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Από πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε?
0: Ο άντρας μου, ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεξε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα ήρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι ήλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντώ σε δεύτερες καρδιές καλλιμένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας, είσαι ένα.
0: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Έτσι περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ. Και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω και εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω.

0: γιατί μου τραγουδίτσα τόσο που τον αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο.
0: Ναι, δεν
1: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες.
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα.
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά. Το στάχω πει πολλές φορές. Το στάχω πει.
1: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα. Και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά.
1: Μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε.
0: Μπορεί, μάλιστα. Μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνας το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς. Κύριε Τσικνάκη, και εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε!
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε.

0: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε χορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Δεν έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
0: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
0: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
0: Ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
0: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
0: τα
1: εδώ.
0: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
0: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
0: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
0: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
0: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα, έτσι, και το φαγητό και η διαδικασία.

0: το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που εύχομαι να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
1: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάντε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά και στα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μία πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep, να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν Νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει αυτός πόνος. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το

0: 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: τι
0: λέτε ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοχοι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
1: τέλεια.
0: Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές. Τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια. Αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη. Αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζήσεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες
0: εργασίες. Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός, υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει wow, τι όμορφο, τι έξυπνο, θα έλεγα όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: Starship? Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω: Wow, είναι τέλειο! Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω: Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα. Δηλαδή.
1: Και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει,
0: είμαστε βουνίσεις.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ειλικρινά εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Starship, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: ξύπνημα. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Γιατρία, δεύτερα, στοπ. Μην κάνεις γκριμάτσα. Ο χρυσοφρόνης πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς. Η Νατάσα, το κατάλαβες, βλέπεις.
5: Μα είσαι έτσι.
6: Δεν φτάνω εδώ.
7: Νίκη, συντονίσου.
4: Ω, αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
8: Έλα.
9: Γεια σας.
10: Μα μη μου το χαλάς, πάρω πήγα.
4: Πρώτα την αλπάζω, να ξέρεις, αυτιά.
11: Έλα που είναι λίγο άγριο,
4: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
11: Ναι.
4: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
12: Άγριο, είναι άγριο κορίτσι.
11: Γι' αυτό επιβιώνει.
12: Άγριο κόριτσο είναι.
11: Γι' αυτό επιβιώνει.
12: Ναι.
4: Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις.
11: Γράφει.
4: Κανόησε την πορεία σου.
11: Μην μιλήσει.
4: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
11: ναι.
4: Εδώ πέμε.
11: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
11: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σε βάλω backstage.
11: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
11: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Τιμισάκη, θα κάνετε σόλο.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
11: Yes.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
11: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Άντε, καλή επιτυχία.
11: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστούμε.
11: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
4: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
11: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
10: Η σκύψη εδώ και εσύ να τελειώνουν.
11: Μια αφήνω τα μάγουλα θέλει πάλι.
10: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
7: Σε ευχαριστούμε.
11: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω.

0: Φύγε.
1: Ναι. Να δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
2: Εξίσης, είναι κόρα, δεν ακουγόμαστε.
3: Να σ' αγκαλιάσει, μαμά, να σ' αγκαλιά.
2: Να κάνεις το γιατί δεν ήταν ομιλίωρης, μάνο.
3: Τη γιαγιά μου, γυρίζω.
0: Για να τα μάτια σου.
2: Υπέροχα.
0: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
4: Ναι, ναι. Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
5: Α,
4: δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
5: Θα πάει.
4: Ναι! Ναι! Το χάσαμε.
0: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
6: Χιλιάδες.
0: Το ξέρεις μπορείς να βάλω αυτό backstage, ε.
4: Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά βάζω σκοτωθώ. Εσύ νομίζω ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
0: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
4: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
0: Άκου το πρόκειο. Θες
4: μια ράχνη στα μούτρα σου.
0: Αλήθεια τώρα.
4: Ναι, για σαν ανιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
0: Θες, ακούσα πουλάκια.
4: Ναι. Βρισκόμαστε.
0: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτω τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου αυτοπυροβολήθηκε μία 43χρονη. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τη γνησιότητα της υπογραφής της γυναίκας στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκεια 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της.

0: Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της είναι σε εξέλιξη, με επικρατέστερο σενάριο εκείνο της αυτοχειρίας.
1: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠΟ που σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο, ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε. Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτυρίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Οι πνιγμοί στις παραλίες αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου στη χώρα μας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στις περισσότερες παραλίες της Κρήτης οι συνθήκες είναι δύσκολες όταν επικρατούν τα μελτέμια που δημιουργούν ισχυρούς κυματισμούς. Οι ναυαγοσώστες τονίζουν την ανάγκη χρονικής επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης.
1: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
2: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες. Πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
1: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο.

0: όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου, όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
1: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3 χρονών και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα, από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι 3 χρονών είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασία.
1: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή του. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν κατανοήσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να κατανοούμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύμβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κατά την
1: ομπρέλα. Φυσικά κατά την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
2: Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει, την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερυπείων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο μέτωπο του τουρισμού τώρα, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 5.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία να λειτουργούν για ακόμα μία χρονιά υποστελεχωμένα. Σε έναν βαθμό οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, όμως και σε αυτή την περίπτωση η αγκάθι αποτελεί γραφειοκρατία. Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται, γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
3: Ο χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες. όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
4: Σε ποιες θέσεις?
3: Σε όλες οι ειδικότητες.
4: Θα καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις.
3: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
2: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
3: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστελεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
2: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
3: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
5: Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο αφήξεων τουριστών στην Κρήτη, καταγράφεται αύξηση, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις πληρότητες των ξενοδοχείων. Άνθρωποι του τουρισμού εκτιμούν πως οι αριθμοί θα ανέβουν περαιτέρω την περίοδο high season του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Παρά τις αυξημένες αφήξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
6: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου, μια σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφήξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης και στα Χανιά και στο Ηράκλειο σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ, δηλαδή θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50% με 60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει ο τουρισμός στην Κρήτη, και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει τις 220.000 σε κλίνες στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να και πολύ περισσότερα, και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
0: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
6: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφήξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστερα ξενοδοχεία τα πολύ ακριβά, υπάρχουν κενές κλίνες, και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε μεταξύ 95% και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα, και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμάνοι επισκέπτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
6: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε άφηξη αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση

0: τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος πενταετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
1: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του επόμενου έτους.
2: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
3: Πράγματι το φετινό πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε δύο φάσεις.
2: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
3: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι επίσης να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
2: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
3: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
3: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ. Ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
2: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
1: Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και στην Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν τα στοιχεία μελέτης που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών κατά τη διάρκεια του 2024. ενώ το 91% των κουτιών αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά.

0: ειδικά εκτός των προδιαγραφών τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
2: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
3: Αυτό ήταν, λέτε.
2: Αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
2: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
3: Ναι.
2: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
2: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει, και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
0: Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ.
1: Λίγοι οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα, και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
4: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν Στην Ελλάδα περίπου 285.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
1: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.
4: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση των ελκυστήρων είναι σημαντικά. Από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
1: Τώρα, στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ελκυστήρα?
4: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
1: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
4: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυστήρες, να δημιουργεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να προφεύγονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας ή ξεπερασμένης χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του Μητρώου.
1: Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
4: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει το μητρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργία στην ανελκυστία και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστίες οι οποίοι δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ενεκλήσεις που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
0: Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη ο Δήμος Ρεθύμνου. Η τελετή έγινε παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννης, εκπροσώπων αρχών και φορέων. Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγριμάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
3: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που το στάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
5: Ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκοφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
6: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν

0: εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη. Ξέρετε γιατί? Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα, όταν έχει διάρκεια, γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
1: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
2: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργική και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
3: Μια φιλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.
1: Η παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυμπάντες άνοιξε με επιτυχία την αυλαία του στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Αρχαία Ελεύθερνα.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμένει

0: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, μια ανεξάρτητη παραγωγή με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη προβολή στην Κρήτη και αναδεικνύει μέσα από το παράδειγμα του οροπεδίου Λασιθίου τη σημασία της αναγεννητικής γεωργίας και της προστασίας του εδάφους. Ήδη έχει επιλεγεί σε 2 διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ από την 1η Ιουλίου 2026 θα είναι διαθέσιμη σε streaming πλατφόρμα και θα ακολουθήσουν δημόσιες προβολές και ενημερωτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο κύκλος της φύσης. Ίσως η πρώτη ιστορία που αφηγήθηκε ποτέ ο άνθρωπος. Η πάυση, ο μαρασμός, το ξεγύμνωμα της γης και ύστερα το ξύπνημα.
2: Η πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για την τοπική κοινωνία της Κρήτης, παρουσία εκατοντάδων θεατών. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγωγή που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα Αναγεννητική Γεωργία για το οροπέδιο Λασιθίου και τους ανθρώπους του προς ένα βιώσιμο διατροφικό προορισμό. Πρόκειται για το πρώτο ντοκιμαντέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη που εξετάζει σε βάθος τις παγκόσμιες συνέπειες από την υποβάθμιση της υγείας του εδάφους, ενώ αναδεικνύει το οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης ως παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον κλάδο της φιλοξενίας μέσα από την αναγεννητική γεωργία.
3: Το οροπέδιο Λασιθίου, για το οποίο ασχολείται το ντοκιμαντέρ, είναι ένα εξαιρετικό οικοσύστημα, το οποίο είναι ορεινό, παιδινό, με ένα μέτωπο παραλιακό υψηλής έντασης τουριστικής, και το ίδιο αυτό καθ' αυτό έχει πόρους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς. Η προσπάθεια είναι να μετατραπεί όλο αυτό το οικοσύστημα με μεθόδους αναγεννητικής προσέγγισης και για την γεωργία αλλά και για την κτηνοτροφία, και πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα γίνει παράδειγμα και για άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας και οπουδήποτε αλλού.
4: Αφορά στην υποβάθμιση της υγείας του εδάφους και στην αφηγείται έτσι με έναν ήρεμο και όμορφο τρόπο την ιστορία του οροπεδίου Λασιθίου, που στην ουσία θέλει να δείξει ότι οι αναγεννητικές πρακτικές και η διαχείριση του εδάφους με αναγεννητικές πρακτικές μπορεί να αποτελέσει μέλος της λύσης της υποβάθμισης της υγείας του εδάφους.
5: Είμαστε εδώ πέρα για να γιορτάσουμε την πρωτοβουλία του ομίλου Μεταξά. Είναι μια τέλεια πρωτοβουλία, μια εξαιρετική δράση. Είναι ένας ομίλος ο οποίος βλέπει το φαγητό ως κεντρικό πυρήνα της φιλοξενίας, αλλά φροντίζει στο φαγητό αυτό να είναι επίσης και θρεπτικό και να ωφελεί το περιβάλλον η παραγωγή του φαγητού αυτού και όχι να το βλάπτει. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε όλοι που είμαστε εδώ σήμερα και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει και πρότυπο και για τον υπόλοιπο κόσμο και για τις υπόλοιπες χώρες. Πραγματικά η αναγεννητική γεωργία και ο αναγεννητικός τουρισμός πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο στο μέλλον.
6: Μπήκαμε σε επιστημονικά χωράφια θέλοντας να εξηγήσουμε γιατί αναγεννητική γεωργία, για να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, η υποβάθμιση του εδάφους. Οπότε μπήκαμε έτσι σε επιστημονικά χωράφια και συνομιλήσαμε με σημαντικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σύνθεση λοιπόν όλων αυτών ήταν η μία πρόκληση, συν ότι εμείς βάλαμε και ένα τρίτο στοιχείο, βάλαμε την τέχνη.
1: Οι κύκλοι της Περσεφόνης λιγοστεύουν επικίνδυνα, γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει έναν από τους πιο σημαντικούς πόρους του, το έδαφος.
7: Το 75.

0: επίσημο πρόγραμμα δύο φεστιβάλ του EcoFrames Environmental Film Festival στην Ελλάδα καθώς και του INSBRAC Nature Film Festival 2026, ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου με επίκεντρο τη φύση, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς διαδρομής της.
1: Έχω μια ταινία που μας οδηγεί στο μέλλον. Μια ταινία που δείχνει το δρόμο πώς πρέπει να είμαστε μετά από πολλά χρόνια. Και να δείξουμε το δρόμο όλοι μας μέσα από τη συνεργασία, μέσα από τη συνέργεια, τη συμπόρευση, να μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Κρήτης, που είναι η ποιότητα, η ταυτότητα.
2: Αναμφισβήτητα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Είναι μια δράση η οποία μιλάει για το μέλλον και είναι μια δράση η οποία αναπτύσσεται εμπεριστατωμένα πλέον μέσα από ένα επαγγελματικό πραγματικά ντοκιμαντέρ, το οποίο εμείς είχαμε την τύχη να προβληθεί για πρώτη φορά στο Δήμο Ροπέδιλου Αστείου. Εμείς από τη μεριά μας σε τέτοια εγχειρήματα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να τα στηρίξουμε έμπρακτα για να γεννητική γεωργία να λάβει σάρκα και οστά, όχι μόνο στο Δήμο Ροπέδιλου Αστείου, στον οποίο και ενδείκνεται, αλλά και γιατί όχι και σε όλη την Κρήτη.
0: Από την 1η Ιουλίου του 2026 θα προβάλλεται σε μεγάλη streaming πλατφόρμα, ενώ στις 27 Ιουλίου θα προβληθεί για το ευρύ κοινό στον θερινό κινηματογράφο Βιθλέμ στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026 με δωρεάν είσοδο. Θα ακολουθήσουν περισσότερες προβολές και ενημερωτικές δράσεις για την ταινία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η Ευρώπη συνεχίζει να καίγεται από θερμοκρασίες ρεκόρ μετρώντας ανθρώπινες απώλειες. Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Αναβάλλεται και η πορεία υπερηφάνειας λόγω καύσωνα.
1: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον Ντάουχαμ στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλη

0: Μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με το απόλυτο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον ομιλό της η Αργεντινή, η οποία χωρίς να συναντήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, νίκησε την Ιορδανία με 3-1. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
2: Το γκολ της Αγγλίας από τον Τζουντ Μπέλιγκαμ στο κόρνερ που κέρδισε προηγουμένως ο ίδιος.
3: Η Γκάνα με τους 4 βαθμούς θα είναι και αυτή μέσα, αν μείνουν έτσι τα πράγματα.
2: Κεφαλιά του Κέιν, 2-0.
4: Προς το παρόν Κόβατσιτς. Ο Σούτσιτς με χώρο θα πάει στο σούτ. Καλό είναι γκολ. Ο μέσος της Ίντερ σκοράρει. Καλό του Νουάμα. 1-1. Δεν νομίζω ότι υπάρχει offside. Η Γκάνα βρίσκει απάντηση από το στημένο με τον Λούκασεν. Η κεφαλιά. Προβάδισμα για τους Κροάτες.
5: Ουζμπεκιστάν. Και μόνο. Του Χατζηπαναγή. Αντάξιο του Χατζηπαναγή. Αυτό το γκολ του Σομουρόντοφ. Ο top scorer όλων των εποχών για το Ουσμπεκιστάν, ο Ελντόρ Σομουρόντοφ, απέναντι στον Νεμάτοφ. 1-1. Κατοχή και πάλι για τους Κογκολέζους. Έλια κάνει το σουτ. Γκολ. 2-1. Παγκοσμίου κυπέλου. 8 λεπτά έξτρα χρόνο. Σουτ. Γκολ. 3-1.
6: Ο Ροσέλσιο εκτελεί το φάουλ. 1-0 η Αργεντινή. Πολύ όμορφη εκτέλεση. Στο μισάωρο. 2-0 η Αργεντινή. Εύστοχος ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ωραία η παίκτης της Ιορδανίας. Γίνεται το γύρισμα. Πετυχαίνει και το γκολ. Ο Μέση εκτελεί το φάουλ. 3-1 η Αργεντινή. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ σκοράρει ξανά.
7: Τον Σλάγκε. Και πάλι η Αλάμπα. Να κάνει μια βαθιά μπαλιά. Βρήκε τον Αναούτοβιτς. Καλά είναι στην περιοχή ο Αναούτοβιτς να κάνει το 1-0 και το κάνει στο 28. Η μπάλα στο Σιμεάκι. Ευνοείται ο Μαχρές. Μαρκάρισμα από πίσω πλεονέκτημα. Μπελγκαλί να κάνει τη σέντρα. Κρατάει την μπάλα στην περιοχή. Μπερδεύεται. Τη φέρνει στο αριστερό. Σουτάρι. 1-1. 1-1. Πέρασε η μπάλα. Λάιμερ κατεβάζει με το κεφάλι. Θέλει να βγάλει σε ένα χώρο. Γίνεται το σουτ. Φανταστικό γκολ από τον Σάμπιτσερ που είναι μεγάλο σκόρερ στο 55. Πάει μόνο στο σε ατομική προσπάθεια, περνάει τον πώς, μπαίνει στην περιοχή. Ωραία ο Αουάρ, γυρίζει την μπάλα, τρέιλερ 2-2. Πάσε να περάσει μια παλιά μπροστά, να η ευκαιρία Μαχρές, το πλασέ και γκολ. Γκολ για την Αργερία στο 93. Πάσες, έχουν βγει μπροστά τώρα οι παίκτες της Αυστρίας με τον Σάμπιτσερ. Κάνει μια σέντρα, περνάει η μπάλα, η κεφαλιά του Βάνερ, δεύτερη κεφαλιά και 3-3. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στο σημείο αυτό και λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, θα σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε και σήμερα το κεντρικό μας δελτίο. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει

4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα, είναι δύσκολο ερώτημα, δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων, οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση, σαν βιολογικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά.

0: Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
1: δεοντολογίας
0: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
1: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
0: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
1: Γερνάει, σωστά.
0: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
1: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
0: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ουγάρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές. Και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
1: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι και η θέση του?
0: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
1: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
0: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μυτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή

0: η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά, μάλιστα, η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς, μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια. Ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε

0: ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, ΗΠΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην

0: Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία.
1: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
0: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει.
4: Νίκο Μπαξεβάνει. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνει και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα.

0: είμαι και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ από η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που όπως σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα. Τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική. Ναι. Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί... Για παράδειγμα, να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα, να στηρίζεται διαχρονικά.
0: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
0: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή τη κινητικότητα των επιστημόνων.
0: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μεταδιδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
0: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
1: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
0: Έχουν οικονομικά θεωρείτε?
1: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν

0: να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο, για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
1: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός. Και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΕ?
0: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΕ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος. Από τα 6 Ινστιτούτα πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα με 4 καινούργια Ινστιτούτα τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της
1: πόλης. Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών,

0: με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας.
0: Θεωρώ ότι ναι, δεν
1: Είναι ένα
0: υπάρχει.
1: κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή. Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 28 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου αυτοπυροβολήθηκε μία 43χρονη. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τη γνησιότητα της υπογραφής της γυναίκας στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκεια 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της.

0: Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της είναι σε εξέλιξη, με επικρατέστερο σενάριο εκείνο της αυτοχειρίας.
1: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠΟ που σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο, ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε. Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτυρίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Οι πνιγμοί στις παραλίες αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου στη χώρα μας στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στις περισσότερες παραλίες της Κρήτης οι συνθήκες είναι δύσκολες όταν επικρατούν τα μελτέμια που δημιουργούν ισχυρούς κυματισμούς. Οι ναυαγοσώστες τονίζουν την ανάγκη χρονικής επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης.
1: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
2: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες. Πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες. Ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους, και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
1: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο.

0: άρεστο περιστατικό.
1: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μία πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγωσός της και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο τους συμβάντως και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3 χρονών και ήταν νεκρό και ο ναυαγωσός της μαζί με μία νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι 3 χρονών είχε φάει. Ο ναυαγωσός της το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγωσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγωσώστη είναι ζωτική σημασίας.
1: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια του εκεί που υπάρχει ναυαγωσώστη. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε πύργο, κοντά σε ναυαγωσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγωσώστης, είναι φύλακα ζωή για τη ζωή του. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματία στο συγκεκριμένο χώρο εργασία και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγωσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κάτω από την
1: ομπρέλα. Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνε πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγωσώστη.
2: Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους, ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο μέτωπο του τουρισμού τώρα, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 5.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία να λειτουργούν για ακόμα μία χρονιά υποστελεχωμένα. Σε έναν βαθμό οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, όμως και σε αυτή την περίπτωση αγκάθι αποτελεί γραφειοκρατία.
3: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται, γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
4: Στον χώρο του τουρισμού οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
0: Σε ποιες θέσεις?
4: Σε όλες οι ειδικότητες.
0: Καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις.
4: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
3: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
4: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσής τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστολεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
3: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
4: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
3: Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο αφήξεων τουριστών στην Κρήτη, καταγράφεται αύξηση, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις πληρότητες των ξενοδοχείων. Άνθρωποι του τουρισμού εκτιμούν πως οι αριθμοί θα ανέβουν περαιτέρω την περίοδο high season του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Παρά τις αυξημένες αφήξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
5: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου. Μία σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφήξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης και στα Χανιά και στο Ηράκλειο σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ, δηλαδή θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50 με 60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει ο τουρισμός στην Κρήτη, και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει 220.000 σε κλίνες στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να και πολύ περισσότερα, και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
0: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
5: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφήξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστερα ξενοδοχεία τα πολύ ακριβά, υπάρχουν κενές κλίνες, και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε, μεταξύ 95 και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα, και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμάνοι επισκέπτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
5: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε άφηξη αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος δεκαετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει

0: σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
1: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του επόμενου έτους.
2: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
3: Πράγματι το φετινό πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε δύο φάσεις.
2: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
3: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι επίσης να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
2: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
3: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
3: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ. Ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
2: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
1: Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και στην Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν τα στοιχεία μελέτης που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών κατά τη διάρκεια του 2024, ενώ το 91% των κουτιών αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά.

0: ειδικά εκτός των προδιαγραφών τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
2: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
3: Αυτό ήταν, λέτε.
2: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
2: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών. Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
2: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
0: Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ.
1: Λίγοι οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
4: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδο γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν Στην Ελλάδα περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
1: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.

0: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση των ελκυστήρων είναι σημαντικά. Από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
1: Τώρα, στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ελκυστήρα?
0: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
1: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυστήρες, να δημιουργεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι όσα προβλέπονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας ή ξεπερασμένης χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του Μητρώου.
1: Οι διοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
0: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει το μητρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργία στην ανελκυστία και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστίες οι οποίοι δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ενοικίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
2: Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη ο Δήμος Ρεθύμνου. Η τελετή έγινε παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννης, εκπροσώπων αρχών και φορέων. Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγριμάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
3: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που το στάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
4: Ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και η ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αμφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκαφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
5: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική

0: δημοκρατία, και η Ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος, και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί? Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα, όταν έχει διάρκεια, γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
1: Ο καθηγητής έκανε την ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
2: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
3: Μια οφειλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της Αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.
4: Η παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυμπάντες άνοιξε με επιτυχία την αυλαία του στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Αρχαία Ελεύθερνα.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, μια ανεξάρτητη παραγωγή με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group, πραγματοποίησε την πρώτη της επίσημη προβολή στην Κρήτη και αναδεικνύει μέσα από το παράδειγμα του οροπεδίου Λασιθίου τη σημασία της αναγεννητικής γεωργίας και της προστασίας του εδάφους. Ήδη έχει επιλεγεί σε δύο διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ από την 1η Ιουλίου 2026 θα είναι διαθέσιμη σε streaming πλατφόρμα και θα ακολουθήσουν δημόσιες προβολές και ενημερωτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο κύκλος της φύσης. Ίσως η πρώτη ιστορία που αφηγήθηκε ποτέ ο άνθρωπος. Η πάυση, ο μαρασμός, το ξεγύμνωμα της γης και ύστερα το ξύπνημα.
2: Η πρώτη επίσημη προβολή της ταινίας 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για την τοπική κοινωνία της Κρήτης, παρουσία εκατοντάδων θεατών. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγωγή που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Μεταξά Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα Αναγεννητική Γεωργία για το οροπέδιο Λασιθίου και τους ανθρώπους του προς ένα βιώσιμο διατροφικό προορισμό. Πρόκειται για το πρώτο ντοκιμαντέρ σε Ελλάδα και Ευρώπη που εξετάζει σε βάθος τις παγκόσμιες συνέπειες από την υποβάθμιση της υγείας του εδάφους, ενώ αναδεικνύει το οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης ως παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα και τον κλάδο της φιλοξενίας μέσα από την αναγεννητική γεωργία.
3: Το οροπέδιο Λασιθίου, για το οποίο ασχολείται το ντοκιμαντέρ, είναι ένα εξαιρετικό οικοσύστημα, το οποίο είναι ορεινό, παιδινό, με ένα μέτωπο παραλιακό υψηλής έντασης τουριστικής και το ίδιο αυτό καθ' αυτό έχει πόρους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς. Η προσπάθεια είναι να μετατραπεί όλο αυτό το οικοσύστημα με μεθόδους αναγεννητικής προσέγγισης και για την γεωργία αλλά και για την κτηνοτροφία. Και πιστεύουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα γίνει παράδειγμα και για άλλες περιοχές της Κρήτης, της Ελλάδας και οπουδήποτε αλλού.
4: Αφορά στην υποβάθμιση της υγείας του εδάφους και αφηγείται έτσι με έναν ήρεμο και όμορφο τρόπο την ιστορία του οροπεδίου Λασιθίου, που στην ουσία θέλει να δείξει ότι οι αναγεννητικές πρακτικές και η διαχείριση του εδάφους με αναγεννητικές πρακτικές μπορεί να αποτελέσει μέλος της λύσης της υποβάθμισης της υγείας του εδάφους.
5: Είμαστε εδώ πέρα για να γιορτάσουμε την πρωτοβουλία του Ομίλου Μεταξά. Είναι μια τέλεια πρωτοβουλία, μια εξαιρετική δράση. Είναι ένας όμιλος ο οποίος βλέπει το φαγητό ως κεντρικό πυρήνα της φιλοξενίας, αλλά φροντίζει στο φαγητό αυτό να είναι επίσης και θρεπτικό και να ωφελεί το περιβάλλον η παραγωγή του φαγητού αυτού και όχι να το βλάπτει. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και χαιρόμαστε όλοι που είμαστε εδώ σήμερα και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει και πρότυπο και για τον υπόλοιπο κόσμο και για τις υπόλοιπες χώρες. Πραγματικά η αναγεννητική γεωργία και ο αναγεννητικός τουρισμός πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο στο μέλλον.
6: Μπήκαμε σε επιστημονικά χωράφια θέλοντας να εξηγήσουμε γιατί αναγεννητική γεωργία, για να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, η υποβάθμιση του εδάφους. Οπότε μπήκαμε έτσι σε επιστημονικά χωράφια και συνομιλήσαμε με σημαντικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η σύνθεση λοιπόν όλων αυτών ήταν η μία πρόκληση, συν ότι εμείς βάλαμε και ένα τρίτο στοιχείο, βάλαμε την τέχνη.
1: Οι κύκλοι της Περσεφόνης λιγοστεύουν επικίνδυνα, γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει έναν από τους πιο σημαντικούς πόρους του, το έδαφος.
7: Το 75% των εδαφών σε όλο τον κόσμο έχει υποστεί υποβάθμιση λόγω ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών πιέσεων, ποσοστό το οποίο θα εκτοξευθεί στο 90%.

0: 50% μέχρι το 2050.
1: Η ταινία 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης, σε σκηνοθεσία Νίκου Παντερμαράκη, σενάριο έρευνα Σύσης Παπαδογιάννη, αφήγηση Εμίλιου Χιλάκη και μουσική Γιώργου Καπαρού, έχει ήδη επιλεγεί στο επίσημο πρόγραμμα δύο φεστιβάλ του Eco Frames Environmental Film Festival στην Ελλάδα, καθώς και του INSBRAC Nature Film Festival 2026, ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου με επίκεντρο τη φύση, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς διαδρομής της.
2: Έχω μια ταινία που μας οδηγεί στο μέλλον. Μια ταινία που δείχνει το δρόμο πώς πρέπει να είμαστε μετά από πολλά χρόνια. Και να δείξουμε το δρόμο όλοι μας μέσα από τη συνεργασία, μέσα από τη συνέργεια, τη συμπόρευση, να μπορούμε να αναδείξουμε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Κρήτης, που είναι η ποιότητα, η ταυτότητα.
3: Αναμφισβήτητα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Είναι μια δράση η οποία μιλάει για το μέλλον και είναι μια δράση η οποία αναπτύσσεται εμπεριστατωμένα πλέον μέσα από ένα επαγγελματικό πραγματικά ντοκιμαντέρ, το οποίο εμείς είχαμε την τύχη να προβληθεί για πρώτη φορά στο Δήμο Ροπέδιλου Αστείου. Εμείς από τη μεριά μας, σε τέτοια εγχειρήματα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να τα στηρίξουμε έμπρακτα, για να γεννητική γεωργία να λάβει σάρκα και οστά, όχι μόνο στο Δήμο Ροπέδιου Αστείου, στον οποίο και ενδείκνεται, αλλά και γιατί όχι και σε όλη την Κρήτη.
1: Από την 1η Ιουλίου του 2026 θα προβάλλεται σε μεγάλη streaming πλατφόρμα, ενώ στις 27 Ιουλίου θα προβληθεί για το ευρύ κοινό στον θερινό κινηματογράφο Βιθλέμ στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026 με δωρεάν είσοδο. Θα ακολουθήσουν περισσότερες προβολές και ενημερωτικές δράσεις για την ταινία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
8: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω, κατεβάζω.
7: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Η Ευρώπη συνεχίζει να καίγεται από θερμοκρασίες ρεκόρ μετρώντας ανθρώπινες απώλειες. Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Αναβάλλεται και η πορεία υπερηφάνειας λόγω καύσωνα.
1: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον, Ντάουχαμ, στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με το απόλυτο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον ομιλό της η Αργεντινή, η οποία χωρίς να συναντήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, νίκησε την Ιορδανία με 3-1. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
3: Το γκολ της Αγγλίας από τον Τζουντ Μπέλιγκαμ στο κόρνερ.

0: που κέρδισε προηγουμένως ο ίδιος.
1: Η Γκάνα με τους τέσσερις βαθμούς θα είναι και αυτή μέσα, αν μείνουν έτσι τα πράγματα.
0: Κεφαλιά του και είναι 2-0.
2: Προς το παρόν Κόβατσιτς. Ο Σούτσιτς με χώρο θα πάει στο σούτ. Καλό είναι γκολ. Ο μέσος της Ίντερ σκοράρει. Καλό του Νουάμα. 1-1. Δεν νομίζω ότι υπάρχει offside. Η Γκάνα βρίσκει απάντηση από το στημένο με τον Λούκασεν. Η κεφαλιά. Προβάδισμα για τους Κροάτες.
3: Ουσπεκιστάν. Και μόνο του Χατζηπαναγή, αντάξιο του Χατζηπαναγή, αυτό το γκολ του Σομουρόντοφ. Ο top scorer όλων των εποχών για το Ουσμπεκιστάν, ο Ελντόρ Σομουρόντοφ, απέναντι στον Νεμάτοφ, 1-1. Κατοχή και πάλι για τους Κογκολέζους. Έλια κάνει το σουτ, γκολ, 2-1, παγκοσμίου κυπέλου. 8 λεπτά έξτρα χρόνο, σουτ, γκολ, 3-1.
4: Ο Ροσέλσιο εκτελεί το φάουλ, 1-0 η Αργεντινή. Πολύ όμορφη εκτέλεση. Στο μισάωρο. 2-0 η Αργεντινή, εύστοχος ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ωραία, η παίκτης της Ιορδανίας, γίνεται το γύρισμα, πετυχαίνει και το γκολ. Ο Μέση εκτελεί το φάουλ, 3-1 η Αργεντινή. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ σκοράρει ξανά.
5: Τον Σλάγκε και πάλι η Αλάμπα. Να κάνει μια βαθιά παλιά, βρήκε τον Αναούτοβιτς. Καλά, είναι στην περιοχή ο Αναούτοβιτς να κάνει το 1-0 και το κάνει στο 28. Η μπάλα στο Σιμεάκι, ευνοείται ο Μαχρές, μαρκάρισμα από πίσω, πλεονέκτημα. Μπελγκαλί να κάνει τη σέντρα, κρατάει την μπάλα στην περιοχή. Μπερδεύεται, τη φέρνει στο αριστερό, σουτάρει, 1-1. 1-1. Πέρασε η μπάλα, Λάιμερ κατεβάζει με το κεφάλι. Θέλει να βγάλει σε ένα χώρο. Γίνεται το σουτ, φανταστικό γκολ από τον Σάμπιτσερ που είναι μεγάλο σκόρερ στο 55. Πάει μόνο στο σε ατομική προσπάθεια, περνάει τον κόρ. Μπαίνει στην περιοχή, ωραία ο Αουάρ, γυρίζει την μπάλα, τρέιλερ 2-2. Πάσε να περάσει μια παλιά μπροστά. Να η ευκαιρία, Μαχρές το πλασέ και γκολ. Γκολ για την Αλγερία στο 93. Πάσες έχουν βγει μπροστά τώρα οι παίκτες της Αυστρίας με τον Ζάμπιτσερ. Κάνει μια σέντρα, περνάει η μπάλα, η κεφαλιά του Βάνερ. Δεύτερη κεφαλιά και 3-3. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Στο σημείο αυτό και λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, θα σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε και σήμερα το κεντρικό μας δελτίο. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, στριμωγμένα, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Τα σεβάστηκαν και τα αξιοποίησαν. Και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγονται, να ξεμπλέκονται, να μπαίνουν σε σειρά. Και άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
12: Πιάνω.
13: Πιάνω.
12: Κατεβάζω.
13: Κατεβάζω.
11: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Πρώιμη παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά.

Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Ένα ακόμα ταξίδι ξεκινάει και ο ενθουσιασμός μας δεν περιγράφεται. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τόση αγάπη που μας δείχνετε, συνοδοιπόροι σε αυτό εδώ το όνειρο που ζούμε μαζί σας. Συνοδοιπόρος στο ταξίδι μας αυτό και υποστηρικτής μας είναι και η Aegean Airlines. Άλλωστε, όταν μιλάμε για ταξίδια, τι καλύτερο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Όλα τα όμορφα ταξίδια που κάνουμε, αν το σκεφτείς καλύτερα, δεν συνδέονται απαραίτητα με τα πιο όμορφα μέρη που είδαμε ποτέ μας, αλλά με ανθρώπους και στιγμές. Η ωραιότερη ανάμνηση κρύβει από πίσω τις πρόσωπα, γεύσεις, χαμόγελα, συναισθήματα και μετά όλες εκείνες τις όμορφες εικόνες που αποτυπώνουμε στο μυαλό μας. Αφήνοντας πίσω μας αυτή τη φορά τον ομό Ηρακλείου, είπαμε να γνωρίσουμε καλύτερα το γεράνι Ρεθύμνου.

Το Γεράνι βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο και σε μικρή απόσταση από την Εθνική Οδό Ρεθύμνου Χανίων σε υψόμετρο 90 μέτρων. Πήρε το όνομά του από το Γεράνι, ένα είδος αντλίας, από το οποίο οι κάτοικοι αντλούσαν το νερό από το μοναδικό πηγάδι που υπήρχε στο χωριό. Ένα χωριό με τεράστια ιστορία, αναφέρεται σε όλες τις βενετσιάνικες απογραφές του 16ου και 17ου αιώνα, καθώς και στην Αιγυπτιακή και την Τουρκική. Γενέτειρα του Απόστολου Γερανιώτη, που μαζί με το Σταυριανό Μπύρι ήταν ο τρόμος των Τούρκων όλου του νομού. Ανάμεσα σε ένα κατάφυτο τοπίο από ελαιόδεντρα, βελανιδιές και χαρουπιές και με θέα στο Κρητικό Πέλαγος, το Γεράνι είναι ένα τουριστικό χωριό με όλες τις κατάλληλες υποδομές, ξενοδοχειακές μονάδες, ταβέρνες, εστιατόρια και καφετέρειες.

0: Ξεκινήσαμε την περιήγησή μας από το διαμάντι του χωριού, το σπήλαιο του Γερανίου με το θαυμάσιο σταλαγμητικό διάκοσμο και τις 6 αίθουσες. Η αρχαιολογική έρευνα, εκτός από 3 ανθρώπινους σκελετούς, έφερε στο φως και πλήθος λίθινων εργαλείων νεολιθικής εποχής. Βρέθηκε επίσης σπουδαίο παλαιοντολογικό υλικό που θα πρέπει να ανήκε σε πάνω από τα 100 ενδυμικά ελάφια. Οι σκελετοί ανήκαν σε ανθρώπους που πιθανότατα παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο, ίσως λόγω κάποιου σεισμού. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1969, κατά τη διάνοιξη παρακαμπτήρες οδού της νέας εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να γίνει το σπήλαιο επισκέψιμο, αλλά και να προστατευθεί αυτός ο φυσικός πλούτος. Δυστυχώς όμως, μέχρι και σήμερα οι ντόπιοι έπεφταν συνεχώς σε εμπόδια. Το σπήλαιο μας άνοιξε ο κύριος Ανδρέας Κλαψινός, ο πρόεδρος της κοινότητας Γερανίου. Ωστόσο, δεν μας μίλησε ο ίδιος, αλλά ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Γερανίου, ένας υπέροχος άνθρωπος που όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για τον τόπο του, ο κύριος Νίκος Αποστολάκης. Τη μέρα που το συναντήσαμε, μας ανακοίνωσε και μία ευχάριστη είδηση. Το όνειρό του πλέον θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας, εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση σπηλαίου Γερανίου. Είμαστε σε ένα υπέροχο μέρος, σε ένα μέρος που έχει πολύ μυστηριακή ατμόσφαιρα, στο σπήλαιο Γερανίου, εδώ, με τον κύριο Νίκο Αποστολάκη, έναν άνθρωπο που έχει προσπαθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια για να αναδείξει όλες αυτές τις ομορφιές του τόπου, όλα αυτά τα ιστορικά μνημεία που αξίζει κανείς να έχει κατά νου για ένα μέρος όπως αυτό εδώ, όπως το Γεράνι. Κύριε Νίκο, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Δεν ξέρω, δεν θα κάνω άλλη εισαγωγή εγώ για εσάς, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος του Γερανίου ξέρει για εσάς, όσα έχετε κάνει για τον τόπο. Θέλω να πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το μέρος αυτό, τι έχει να μας δείξει, τι έχετε εσείς να πείτε σαν πρώτη σκέψη για το Γεράνι.
1: Καταρχήν θα σας ευχαριστήσω και για τα καλά σας λόγια και για την κίνηση που κάνατε να έρθετε να... που διευρυνθήκατε για να ανοιχθεί μια κάποια ιστορία του χωριού μας. Υπάρχει μια κοινωνία που είναι διαφορετική από πολλά άλλα χωριά. Είναι άνθρωποι πολύ εργατικοί. Είναι πολύ δεμένοι. Δεν έχουμε οικογενειακές διαφορές. Ο ένας πονάει για τον άλλον. Είναι μια συνήθεια που καυχιούμαστε γι' αυτό. Και είμαστε και φιλόξενοι. Όμως έχει περάσει τόσα δεινά αυτό το χωριό. Εξαιτίας του ότι δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε χωράφια, καρποφόρα κλπ. Είχαμε χαλέπες, που τα λέμε εμείς, κακοτρόχαλα χωράφια. Αναγκαστήκανε όλοι οι χωριανοί σχεδόν και γίνανε τεχνίτες, οικοδόμοι. Φύγαν και πολλοί από το χωριό, πήγαν σε άλλους χώρους, οι οποίοι σιγά σιγά τώρα επανέρχονται. Γιατί το χωριό μετά την περίοδο της Χούντας, της εφταετίας αυθηνής, που είχε βρεθεί και το σπήλαιο, έγινε και η Εθνική Οδός. Κάναμε και γεωτρήσεις 9 για να βρούμε νερό. Δεν είχαμε νερό. Κουβαλούσαμε νερό με τα γαϊδούρια από εδώ που βρισκόμαστε τώρα κάτω από τη θάλασσα και τα πηγαίναμε στα σπίτια μας για να
0: πηγαίνουμε. Παρότι δηλαδή είναι τόσο κοντά η θάλασσα.
1: Βεβαίως, δεν είχαμε νερό. Τίποτα. Στέρνες είχαμε, οι οποίες αδειάζανε στην αρχή του καλοκαιριού. Και όχι όλοι, όχι όλοι. Αλλά δεν είχαμε να φυτέψουμε μια ντομάτα.
0: Εκείνη την εποχή, με τι ασχολιόταν ο κόσμος, δηλαδή τι άκουγε.
1: Ασχολιόταν με οικοδομικές εργασίες και κύρια κάθε χρόνο, κάθε οικογένεια, κάθε ομάδα συγγενών έκανε και ένα καμίνι.
0: Καμίνι, ασβεστικό κάμινο.
1: Με ασβέστη. Και όλο το καλοκαίρι κουβαλούσαν ασβέστη από του Βάμου μέχρι τα Ανόγια, μέχρι το Τυμπάκι. Όλα τα χωριά, σε όλα τα χωριά πηγαίνανε καραβάνια με τους γαϊδάρους. Να το πω απλά.
0: Μέχρι πότε ήταν αυτό.
1: Αυτό έγινε μέχρι την περίοδο, μέχρι του 60 περίπου.
0: Μετά 60. Ήρθε η γεωργία, κτηνοτροφία.
1: Ναι, μετά αφού γίνανε πολλοί τεχνίτες και λοιπά, αναπτύχθηκε η πόλη παράλληλα. Είχαν όλοι, ήταν εργατικοί και είχαν όλη δουλειά. Ντεμπέλης δεν υπάρχει στο Γεράνι. Ακόμα δεν υπάρχει. Είναι θέμα συνήθειας. Όλοι δουλεύανε. Και έτσι, με το να βρούμε και το νερό, βρήκαμε νερό, που ήταν ένα ευτυχές γεγονός για το χωριό.
0: Ποια χρονολογία?
1: Αυτό το 85.
0: Πολύ αργά.
1: Ναι, έτρεχα κι εγώ όσο μπορούσα και φτιάξαμε δρόμους, φτιάξαμε αποχετεύσεις, φτιάξαμε πάρα πολλά νηπιαγωγεία, πάρα πολλά έργα που δεν θέλω να τα ρυθμίσω ούτε να τα πω γιατί...
0: Ας πάμε...
1: Δεν θέλουν λόγια αυτά.
0: Δεν χρειάζεται. Ο
1: τα έργα φαίνονται.
0: Ο κόσμος ξέρει. Ναι. Λέτε, είπατε νερό. Ας πάμε λοιπόν στο νερό και στη σύνδεσή του με το σπήλαιο. Το σπήλαιο, είμαστε σε ένα σπήλαιο που από πάνω μας υπάρχουν σταλαχτίτες που στάζουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι πηγή νερού. Από κάτω μου είπατε περνούσε ποτάμι.
1: Όχι. Αυτό ήταν μια...
0: Αιώνες πίσω.
1: Μια γνώμη της Πετροχύλου ότι από αυτό το σπήλαιο, από το σχήμα του και από τη θέση του φαίνεται ότι ήταν παλιά κήτη του ποταμού.
0: Μάλιστα.
1: Πιθανόν να ήταν αυτήν που είναι δίπλα. Και έψαχνε να βρει τη συνέχεια του.
0: Εδώ βρέθηκαν κάποια πράγματα.
1: Εδώ βρέθηκαν πολλά αντικείμενα. Καταρχήν από ζώα, το πρώτο, η αρχή που δείχνει το σπήλαιο, στον πάτο δηλαδή, ήταν πολλά οστά από ζώα. Ανθρωποειδή. Ήταν πάρα πολύ παλιά, δηλαδή από χιλιάδες χρόνια ίσως. Βρεθήκανε από οψιδιανό, εργαλεία, μαχαίρια, μετά πύληνα. Και στη συνέχεια, από ό,τι μπορούσε και διάκρινε ο μελετητής αυτός, που, οι μελετητές, γιατί πολλοί ασχοληθήκαν, ήταν καταφύγιο πειρατών.
0: Ως γνωστόν, η Κρήτη είχε πολλούς πειρατές.
1: Πριν από τους πειρατές ήταν χώρος λατρείας. Χρησιμοποιήθηκε και γι' αυτό το λόγο. Μετά ήταν καταφύγιο, όπως και όλα τα σπήλαια που είναι στην παραλιακή ζώνη. Ήταν κατοικήσιμα τα σπήλαια.
0: Στο παρόν όμως, παρόλα αυτά, δεν είναι επισκέψιμο. Αλλά...
1: Δεν είναι επισκέψιμο γιατί, κατά τη δική μου τη γνώμη. Εγώ πάλευα 20 χρόνια για να κάνω την αξιοποίηση. Έκανα τελικά αξιοποίηση. Αλλά με τη σπηλαιολογική εταιρεία, όχι με το Υπουργείο. Γιατί οι αρχαιολόγοι κρίνανε ότι πρέπει να ασχοληθούν και οι παλαιοντολόγοι. Να κάνουν για αυτοί ένα σκαφές. Οι παλαιοντολόγοι βρισκόταν μπροστά στους σπηλαιολόγους. Δηλαδή μπερδευόντουσαν αυτές οι τρεις ειδικότητες. Και αφού έβγαλε τη μελέτη στη σπηλαιολογική εταιρεία που είχε κάνει και το σπήλαιο του Δηρούα, δεν μπορούσα να παρέμβω στο σπήλαιο. Δεν μπορούσα να εφαρμόσω την μελέτη. Ούτε να χρηματοδοτηθώ αφού δεν υπήρχε έγκριση του ΕΚΑΣ. Για το λόγο αυτό έκτισα το περίπτερο που προβλεπόταν από τη μελέτη και στη συνέχεια αφού δεν μπορούσα να αξιοποιήσω το σπήλαιο, το μετέτρεψα σε εστιατόριο, σε κέντρο. Και το νοικιάζει η κοινότητα και ακόμα το νοικιάζει ο Δήμος. Παίρνει αρκετά λεφτά. Τότε όμως μου χρειαζόταν για τα λειτουργικά έξοδα της κοινότητας. Με βοήθησε το.
0: Να έρθουμε όμως αυτό στο φυσικό φαινόμενο αυτό, στο σπήλαιο, το οποίο είναι ένα διαμάντι για το χωριό. Και επειδή είμαστε μέσα στο σπήλαιο, νομίζω η εικόνα μιλάει καλύτερα μόνη της.
1: Ναι.
0: Να πάμε λίγο και στο χωριό. Να πάμε λίγο στη δική σας, από τη δική σας ματιά να δούμε λίγο το γεράνι. Τι έχετε να πείτε για το χωριό, αν ερχόμουν εγώ και σας ρώταγα.
1: Το γεράνι έχει αλλάξει μορφή. Ο πληθυσμός του είναι εκπληκτικός. Έχει ανέβει εκπληκτικά πάνω ψηλά. Εγώ όταν ανάλαβα την κοινότητα το 79, είχε 284 κατοίκους. Σήμερα είναι πάνω από 1000.
0: Πολύ θετικό αυτό.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος έχει επιστρέψει.
1: Υπήρχε ένας αγροτικός δρόμος και αυτός κακοτράχαλος. Καταφέραμε να φτιάξουμε δρόμους να πάνε σχεδόν σε όλα τα χωράφια. Στις χαλέπες, στα χυμαδιά. Αυτά τα χυμαδιά και οι πέτρες και αυτά γίνανε ο καλύτερος χώρος κατοικιών. Έχουν χτιστεί βίλες και σπίτια πάρα πολύ ακριβά. Έχουν έρθει άνθρωποι πολύτιμοι για το χωριό, δηλαδή με την έννοια της μόρφωσης και της κοινωνικότητας και έχει αλλάξει το στοιχείο του χωριού.
0: Και γίνονται και πράγματα στο
1: ναι,
0: χωριό.
1: Έχει αξιοποιηθεί η κοινωνία μας με την εισαγωγή των ξένων, καθηγητές, γιατροί κλπ. Έχουν έρθει πάρα πολλοί και μένουν μόνιμοι κάτοικοι.
0: Θετικό το παρόν λοιπόν.
1: Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Και ο πληθυσμός, αλλά και η ποιότητα του πληθυσμού.
0: Θέλετε λίγο να με πάτε πίσω
2: σε εκείνα τα χρόνια που ήσασταν νέος, που είχατε αυτά τα όνειρα, ίσως φιλοδοξίες, να με πάτε λίγο σε κάποια ωραία ανάμνηση που έχετε εδώ από το χωριό.
1: Δεν έχω και τόσο καλές αναμνήσεις, γιατί...
2: κάποια θα υπάρχει, δεν
1: γεννήθηκα
2: μπορεί.
1: Την κατοχή και τα χρόνια μετά την κατοχή που θυμάμαι, γιατί την κατοχή δεν τη θυμάμαι.
2: Δύσκολα χρόνια.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι ειδικά όλη τη μέρα κουβάλαγα νερό στο σπίτι, γιατί είμαστε πολλά παιδιά και ήμουν ο δεύτερος εγώ.
2: Πόσα παιδιά?
1: Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος ήταν αυτοί που δουλεύανε, βοηθούσαν. Και 10 αδέρφια. Είμαστε 10 αδέρφια. Και με το γάιδαρο, με τη φοράδα, με το μουλάρι, κουβαλούσαμε νερό συνέχεια. Πού μπουγάδα τώρα η μάνα μου, με ήθελε νερά. Παπούτσα έβαλα όταν πήγα στο γυμνάσιο. Όλα τα παιδιά του χωριού. Δεν είχαμε στο σχολείο, στο δημοτικό, πήγαμε ξυπόλυτοι. Μεγαλώσαμε με ένα παντελονάκι και με ένα φανελάκι. Δεν είχαμε μπουφάν. Τίποτα τέτοια. Όλο το χειμώνα είμαστε έτσι μεγαλώνα. Έτσι παίζαμε, έτσι είμαστε σχολείο.
2: Μου είπατε πριν ότι ασχολείται όλη η οικογένεια με το ψάρεμα.
1: Ναι, εμείς έτυχε να έχουμε ένα χτήμα στον Πετρέ, της μητέρας μου. Και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν πηγαίναμε σχολείο, όλα τα παιδιά σχεδόν, είμαστε όλοι στον Πετρέ. Και ψαρεύαμε, ο άλλος μάζευε χωχλιούς, άλλος σαλιγκάρια, άλλος χωχλιούς λέμε εμείς. Άλλος πήγαινε στο λαγό να πιάσει κανένα λαγό.
2: Όλοι,
1: ναι, γιατί πού είμαστε, να πάμε στον μπακάλι να βρούμε να φάμε.
2: Βέβαια.
1: Άλλος θα βγάλει αχινούς, άλλος ψάρι.
2: Ωραία πράγματα όμως.
1: Ναι, ναι, ήταν μια φυσική ζωή, ζήσαμε. Από αυτή την Καλάδα βγήκε και ο Ναύαρχος που έγινε αρχηγός ενόπλων δυνάμεων.
2: Ο αδερφός σας.
1: Ναι, γιατί είχε αποκτήσει βιώματα, ικανότητες. Είναι ικανός, πολύ.
2: Είχε τη σωστή εμπειρία.
1: Ναι.
2: Και τώρα, ακόμα και σήμερα, όμως ασχολείστε με αυτό.
1: Εγώ ασχολούμαι και με τα χωράφια, καλλιεργώ, φυτεύω. Δεν μπορώ να κάθομαι. Έτσι έχω μάθει.
2: Και μου είπατε κάτι ωραίο για τη θάλασσα.
1: Και όλοι οι γερανιώτες είναι έτσι. Όλοι. Δεν καθόμαστε εύκολα. Τεμπέληδες δεν έχουμε.
2: Αυτό που μου είπατε πριν για τη θάλασσα θέλω εγώ να ξανακούσω. Να το ακούσει ο κόσμος. Μου είπατε κάτι πολύ όμορφο πριν. Ότι αγαπάτε πολύ τη θάλασσα.
1: Ναι, την αγαπώ πολύ γιατί έχω μεγαλώσει τη θάλασσα. Και πήγα 14 χρονών σε ναυτικό σχολείο. Στο πολεμικό, στο βασιλικό ναυτικό. Και πήρα όλη την αλμύρα της θάλασσας. Το αίμα μου είναι αλμυρό δηλαδή.
2: Δεν τη φοβάστε
1: και θάλασσα. Τώρα δεν μπορώ. Όχι, δεν τη φοβάμαι. Τη σέβομαι, την αγαπώ, δεν τη φοβάμαι. Και αυτή με προσέχει. Άμα πηγαίνω, με καθαρίζει το μυαλό, με ξεκουράζει ψυχικά. Και πολλές φορές καταφεύγω εκεί. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, σε όλους που έχουν σχέση με τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι πολύ, πολύ σκληρή, αλλά και πολύ γλυκιά.
2: Έχει μια ωραία σύνδεση αυτό το χωριό. Έχει και το ορεινό κομμάτι και τη θάλασσα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πάντρεμα.
1: Αυτό, ειδικά η θάλασσα ήταν η αιτία επιβίωσης του χωριού. Γιατί τα μαύρα χρόνια που είχε γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος εδώ, επί ενετών. Και ήταν δύο μεγάλες οικογένειες, οι Μαυρομιχελίδες και οι Μαυροράσιδες. Είχαν 100 πρώτα ξαδέρφια. Έτσι λένε οι παππούδες μου. Αυτοί λοιπόν πήγανε να βοηθήσουν τους Μελισσινούς σε μια μάχη που είχαν να δώσουν με τους Βενετούς. Είχαν μια διαφορά. Πήγανε οι μεν, οι δε δεν πήγανε. Πήγανε δηλαδή οι Μαυρομιχελίδες, δεν πήγανε οι Μαυροράσιδες. Και θεωρήσανε, γιατί τους εγκλωβίσανε, τους είχαν στήσει καρτέρι οι Βενετοί και τους σφάξανε και τους ρίξαν σε μια τρύπα που υπάρχει και λέγεται η τρύπα των Μιχελίδων. Αυτή λεγόταν Μαύρο Μιχελίδων.
2: Μέσα στο χωριό?
1: Όχι, όχι, είναι σε ένα άλλο χωριό, στο Μαλάκι. Αφού μαθεύτηκε αυτό, έγινε στο χωριό με ένας εμφύλιος που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που διάλυσε το χωριό.
2: Δυστυχώς αυτοί οι φίλοι.
1: Φύγανε πολλοί, όσοι προλάβανε, αλλά δεν έμεινε κανείς. Και αυτοί που μείνανε, ούτε σπίτι έμεινε, ούτε ελιά, όλα τα κάψανε. Ο ένας έκαιγε τις ελιές του άλλου, τα μπέλια, σκότωνε τα πρόβατά του και τέτοια
2: αυτά,
1: πράγματα.
2: Αυτά τα κακά που κάναμε συχνά.
1: Πολλά κακά γίνανε, γι' αυτό και εμένα πολλές φορές μου λέγανε κοντοχωριανή κλπ. Γερανιώτης είσαι ή άνθρωπος. Από αυτό το γεγονός. Δυστυχώς. Αυτό όμως έγινε παράδειγμα. Όσοι μείνανε,

0: προς αποφυγή.
1: Επεράσαν τη σκληρή τουρκοκρατία που ήταν και αυτή η μαύρη εποχή. Αλλά δεν κατοικήσαν Τούρκοι στο χωριό να λιώσουν τους λίγους ανθρώπους που ήταν.
0: Λοιπόν, μετά... από το μαύρο, πάλι σας διακόπτω, από το μαύρο όμως λέω να πάμε στο φως και λέω να μου πείτε μία ευχή.
1: Ξεκίνησε η ανάπτυξη του χωριού, θα σας πω.
0: Να μου πείτε έτσι μία ευχή για το χωριό ή μία ωραία σκέψη ή μία ωραία... κάτι αισιόδοξο που θέλετε.
1: Από την περίοδο της τουρκοκρατίας και μετά, οι Γερανιώτες ζούσαν από τα γυαλικά. Ναι. Κατά κύριο λόγο. Δηλαδή από αυτά που υπάρχουν στην παραλία, στη θάλασσα. Τα χταπόδια, τα καβούρια, τις πεταλίδες, τους χοχλιούς, τους αχινούς. Όλα αυτά ήταν καθημερινή τροφή για τους χωριανούς. Mm-hmm. Και ήταν και πολύ καλή τροφή.
0: Παναγία μου.
1: Μετά ανακαλύψανε τις πέτρες. Έχουμε πολλές πέτρες. Βράχους πολλούς. Είναι βραχώδης η περιοχή μας.
0: Χτίζανε.
1: Ανακαλύψανε ότι οι πέτρες είχαν κάποια αξία. Και βρήκαν τον τρόπο και τους κάναν ασβέστη.
0: Αξιοποίησαν λοιπόν.
1: Και καθαρίζαν τα χωράφια τους, τις χαλέπες, με τα κλαδιά και τους θάμνους. Και με τις φωτιές βγάζανε ασβέστη και πουλούσαν σε όλη σχεδόν τη Δυτική Κρήτη. Mm-hmm. Καραβάνια ήταν τότε, τα γαϊδούρια. Όλο το καλοκαίρι πουλούσαν ασβέστη. Και από εκεί μάθανε να γίνουν και τεχνίτες. Δηλαδή η συναναστροφή τους και η σχέση τους με τους οικοδόμους, αυτούς που φτιάχναν τα σπίτια τότε, πέτρινα όλα γινόταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους έκανε χτίστες, αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης. Και όλα τα καλά σπίτια στην περιοχή τα χτίζανε οι Γερανιώτες.
0: Καλλιτεχνική φλέβα έχει βγει από το χωριό. Ναι. Μαντινάδες λέγατε, μαντιναδολόγους έχετε βγάλει κανένα.
1: Όλοι σχεδόν ήταν.
0: Ναι.
1: Όλοι σχεδόν λέγανε μαντινάδες. Και εμάς μας έχουν βγάλει μια στις Γερανιώτες.
0: Να μου την πείτε.
1: Γεράνι μου, μικρό χωριό με τα αναβόλεμά σου. Αν σου λείπε η θάλασσα, η γούγια και ανομά σου.
0: Ωραιότατη.
1: Ναι,
0: εσείς έχετε γράψει καμία,
1: εγώ
0: να μου
1: πείτε. Εγώ δεν ήμουνα, γιατί δεν έμαθα ούτε να χορεύω, ούτε να τραγουδώ καλά.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Αφού έφυγα μικρός και πήγα στο ναυτικό. Έμαθα άλλα πράγματα εγώ.
0: Καλά είναι κι αυτά.
1: Μπορώ λοιπόν, να κάνω το γύρο του κόσμου με ένα σκάφος
0: 5 να μας πάρετε και εμάς όμως. Να μας πάρετε και εμάς. Και εμείς θέλουμε να δούμε όλο
1: δύσκολα
0: τον κόσμο.
1: Δύσκολα είναι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μιλάτε πολύ όμορφα και λέτε ουσιώδη πράγματα.
1: Εντάξει, αυτό είναι κομπλιμέντο που λέτε τώρα.
0: Όχι, αντικειμενικά είστε ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί πολύ, έχει αγαπήσει τον τόπο και ξέρετε τι λέτε. Οπότε εύχομαι να συνεχίσετε να ασχολείστε με το ίδιο μεράκι και την ίδια αγάπη για αυτόν τον τόπο και να είστε καλά.
1: Ναι, θα ήταν να αγαπώ. Όπως αγαπώ τους ασπαλάδους και τα χαράκια του χωριού μου δεν κάνει
0: ούλη. Από εκεί ξεκινάει τα χωριά.
1: Ούλη Ευρώπη.
0: Έτσι είναι. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε και πολύ συγκινητικό, κύριε Νίκο. Να είστε καλά. Και...
1: γιατί και εμένα με αγαπούν οι χωριανοί μου.
0: Έτσι είναι. Ναι, αυτά είναι συνδεδεμένα. Ναι. Έτσι πάει. Ό,τι αγάπη δίνει κανείς, τέτοια αγάπη παίρνει.
1: Όλοι με σέβονται και με αγαπούν.
0: Έτσι είναι.

Να αισθάνεσαι, να επιθυμείς, να αγωνίζεσαι, να αγαπάς. Αυτό το μότο κρατάω μαζί μου μετά την όμορφη κουβέντα μας με τον κύριο Νίκο. Περπατώντας μέσα στο χωριό του Γερανίου, το μόνο που σκέφτηκα ήταν γιατί να μην είχε κι άλλες ώρες ημέρα. Να μπορούσα να απολαύσω καθισμένη εκεί σε ένα σοκάκι αυτή τη μαγική ηρεμία και αυτή τη μοναδική ενέργεια που αντανακλά. Σας έχω ξαναπεί πόσο τυχερή νιώθω που όπου κι αν πάμε, συναντάω ανθρώπους καλόκαρδους με μια ευγένεια και μεγαλοψυχία που στις μέρες μας σπανίζει. Ο τρόπος που μας υποδέχονται στο σπίτι τους είναι το πολυτιμότερο δώρο.

0: Σε αυτό βοήθησε πολύ ο κύριος Πολυχρόνης Ιφακάκης, ο οποίος μιλάει για το γεράνι και στάζει μέλη κάθε του λέξη. Εκείνος μας πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του, όπου συναντήσαμε τον Γιώργο Μαρκαντώνη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τη γλυκύτατη κυρία Ζαμπία Κλαψινού και το Μερακλή, όνομα και πράγμα, κύριο Βαγγέλη από Κορονιωτάκι. Να ξέρετε, η θερμοκρασία εκείνη τη μέρα άγγιζε τους 35 βαθμούς. Η φιλοξενία αυτών των ανθρώπων όμως έκανε κάθε δυσκολία να φαίνεται παιχνιδάκι. Πάμε τώρα εδώ σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω ότι όλοι θα πεινάσετε σίγουρα, όλοι θα ζηλέψετε αυτό εδώ που θα ζήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Είμαστε μέσα στο χωριό, μέσα στο γεράνι. Έχουμε έρθει εδώ στο σπίτι του Τσουπαντρέα. Εσείς μπορεί να μην βλέπετε πίσω από τις κάμερες. Εγώ όμως έχω εδώ μια πολύ μεγάλη παρέα. Έχω εδώ τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα. Δεν ξέρω τώρα αν έχω φτάσει και μέχρι τρισέγγωνα. Θα μου το διευκρινίσετε μετά. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ και θα φτιάξουμε παραδοσιακό φαγητό με τον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Ζαμπία. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Βαγγέλη από Κορονιωτάκι, μετά θα πάμε στην κυρία Ζαμπία Κλαψινού. Καλώ σας βρήκα!
1: Καλώς ορίσατε!
0: Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε επιτέλους ένα φαγητό θαλασσινό, που δεν έχουμε βγάλει ακόμα κάτι που να αφορά τη θάλασσα, έτσι, το φαγητό, το θαλασσινό τέλος πάντων στοιχείο, εμείς είμαστε άλλωστε. Βλέπω εδώ πέρα αλάτι θαλασσινό από το γεράνι.
1: Ναι, γερανιώτικο.
0: Έχουμε πεταλίδες.
1: Πεταλίδες που τις μαζέψαμε το πρωί από τη θάλασσα.
0: Α, το πρωί κιόλας.
1: Ναι.
0: Φρεσκότατο. Έχουμε εδώ χοχλιδάκια, κυρία Ζαμπία.
2: Που τα μαζέψαμε εμείς το πρωί από τη θάλασσα και τα έχουμε έτοιμα για να σας τα προσφέρουμε.
0: Τέλεια. Τι θα φτιάξουμε, ας πάμε βήμα-βήμα. Ας πάμε εδώ από τον κύριο Μερακλή. Σωστό παρατσούκλι.
1: Ναι, σωστό παρατσούκλι.
0: Σωστότατο. Θα το δούμε και στην πορεία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι φαγητό θα φτιάξουμε.
1: Βεβαίως. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε καταρχήν που ήρθατε στο χωριό και να σας μαγειρέψουμε ένα φαγητό πρωτότυπο για ορισμένους, ας το πούμε.
0: Εννοείται.
1: Δεν το ψήνουμε σε όλη την Κρήτη. Εμείς το ψήνουμε πάρα πολύ στο γεράνι, οπότε να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε. Έχουμε τις πεταλίδες εδώ.
1: Έχουμε τις πεταλίδες. Το κύριό μας είναι την πεταλίδα. Η πεταλίδα θα την ψήσουμε σήμερα με μακαρόνια.
0: Ωραία.
1: Έχουμε βάλει στην κατσαρόλα μας νερό για να βράσει. Το έχουμε ζεστάνει λίγο.
0: Ωραία.
1: Θα τα ανάψουμε. Να ζεσταθεί περισσότερο ακόμα. Θα ρίξουμε τις πεταλίδες μέσα.
0: Να ψηθούν.
1: Για να φύγει το κέλυφος από την πεταλίδα. Να φύγει η πεταλίδα δηλαδή από το κέλυφος.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου να βράσουν?
1: Εδώ θέλει γύρω στο 10 λεπτά με ένα τέταρτο.
0: Πολύ, να το δούμε. Και τι άλλο βάζετε μέσα στο ζουμί, αλατάκι?
1: Τώρα περιμένουμε τη διαδικασία να βγει το κέλυφος, να ξεκουπιστούν με λίγα λόγια.
0: Uh-huh.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Και περιμένω. Μετά το επόμενο βήμα ποιο είναι?
1: Το επόμενο βήμα είναι ο καθαρισμός της πεταλίδας από το κέλυφος. Θα τις βάλουμε μετά να τις τσιγαριάσουμε.
0: Ωραία.
1: Με κρεμμυδάκι. Θα τσιγαριάσουμε, θα βάλουμε το ζουμί που έχω κρατήσει, που θα βγάλει αυτό το ζουμί.
0: Ωραία.
1: Μέσα και θα βάλουμε και τα μακαρόνια.
0: Τέλεια.
1: Θα τα ψήσουμε. Θα σας πούμε, ορίστε, να πάμε.
0: Και θα γίνει κοκκινιστό, να φανταστώ.
1: Ναι, κοκκινιστό.
0: Ωραία, είδα τον πελτέγω. Λοιπόν, όσο βράζουμε, να πάμε στην κυρία Ζαμπία, η οποία και εσείς, εννοείται δεν τα είπαμε αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε έμπειρους μάγειρες σήμερα. Ο κύριος Μερακλής ασχολείται πόσα χρόνια είστε στον χώρο της μαγειρικής?
1: Πάρα πολλά χρόνια, να πούμε 40 χρόνια.
0: 40,
1: 20 χρόνια είχα ένα μαγαζί εδώ και άλλα 10 χρόνια, 11 που είχα. Δούλευα σαν μάγειρα σε ένα μαγαζί στα Βαλκάνια, στο Ρέθυμνο.
0: Καλό DNA στο γεράνι.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό, δεν σας φαίνεται.
1: Και σε άλλα μαγαζιά.
0: Τέλεια. Και η κυρία Ζαμπία, η οποία είχε το γνωστό μαγαζί.
2: Ταβέρνα Ζαμπία, Αποστόλη σε Ζαμπία. Είναι 40 χρόνια τώρα στο Ρέθυμνο. Εγώ έμεινα μέσα 36 χρόνια, γιατί έπρεπε να πάρω τη σύνταξη. Και μετά έφυγα. Τώρα είμαι συνταξιούχα, είμαι στο σπίτι μου. Αλλά φτιάχνω συχνά το φαγητό αυτό γιατί αρέσει στα παιδιά μου.
0: Ωραία.
2: Και στους φίλους μου.
0: Να δούμε αν θα αρέσει και σε εμάς.
2: Θα σας κάνω εγώ σαλιγκάρια θαλάσσιες με λαχανικά.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Είναι εύκολο φαγητό. Πολύ εύκολο.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάμε.
2: Πρώτα θα δείτε τα σαλιγκάρια που τα μαζεύω από τη θάλασσα και είναι σε αυτό το στυλ. Άσπαστα.
0: Ωραία.
2: Μετά θα σας τα δείξω σπασμένα.
0: Α, είχε σπάσει από πίσω.
2: Σπασμένα και πλημμένα. Ωραία. Είναι σπασμένα από πίσω.
0: Και δεν είναι βρασμένα όμως τώρα αυτά.
2: Βρασμένα είναι. Βρασμένα γιατί το ζουμί τους είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Πρέπει να βγάλουμε ζουμί για να μπει μετά. Δεν μπαίνει νερό. Θα μπει το ζουμί από τα σαλιγκάρια.
0: Ωραία.
2: Παίρνουμε λοιπόν το λάδι. Άναψε μου σε παρακαλώ το πετρογκάτ, Βαγγέλη.
1: Βεβαίως.
2: Βάζουμε το λάδι. βάζουμε

0: το κρεμμυδάκι.
1: Βέβαια, να πάρει το αρωμά του.
0: Να πάρει το αρωμά του.
1: Και θα βάλετε να τσιγαρίσετε τα σαλιγκάρια.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Κατευθείαν, αφού το κρεμμυδάκι θα πάρει δύο στροφές.
1: Λαχανικά.
0: Θα βάλουμε μέσα.
1: Ω, από τόσο σύντομα.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα είναι ζεστό το νερό, είχαμε ζεστάνει λίγο το νερό για να...
1: Να προετοιμαστεί.
2: Ναι, ναι, για να γίνει μια προετοιμασία.
1: Όπα, εδώ έχει σήμερα πολλή πληροφορία, ε, δηλαδή και πολύ χρώμα.
0: Βλέπεις το κρεμμυδάκι να πάρει το κρεμμυδάκι που γίνεται. Κατευθείαν, για να μην μυρίσει και το λάδι και το κρεμμυδάκι να μυρίσει πολύ, ρίχνουμε τα λαχανικά. Κολοκυθάκι, καρότο, πατάτα, μελιτζάνα,
1: ντοματούλα
0: και κρεμμυδάκι. Όλα αυτά λοιπόν θα κάνουμε μια στροφή, να κατεβάσουν και τα υγρά τους λίγο τα λαχανικά.
1: Τέλεια.
0: Και τα βάζουμε εδώ, να πάρουν μια μυρωδιά με το κρεμμυδάκι.
1: Τι ωραία όμως, ένα τσικάλι πολύχρωμο εδώ πέρα με τα λαχανικά, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα το λαχανικό. Μετά, εδώ ωστόσο ο κύριος Βαγγέλης θα σειρώσει τώρα τις πεταλίδες,
0: μετά βάζουμε το ζουμί που έχω κρατήσει από τα σαλιγκάρια που τα έχω βράσει.
1: Άρα θα έχουμε ένα φαγητό το οποίο είναι αρκετά
0: ζουμερό. Αρκετό ζουμερό, βέβαια. Με σάλσα είναι φαγητό κανονικό. Θα το βάλουμε τώρα να βράσει εδώ, να μαγειρευτεί. Θα βάλουμε και λίγο πεντέ.
2: Εδώ βγάζουμε τις πεταλίδες σιγά σιγά. Ξεκουπίζουμε σιγά σιγά.
1: Σύντομο όμως.
0: Βάζουμε λίγο πελτέ εδώ για να κοκκινήσει λίγο το φαγητό μας. Όχι πολύ, γιατί έχουμε βάλει και δύο ντομάτες. Βάζουμε και λίγο πιπέρι.
1: Οι μυρωδιές εδώ εντωμεταξύ είναι δίνουν και παίρνουν. Δεν ξέρω τι μυρίζει πιο ωραία.
0: Και βάζουμε και λίγο αλάτι. Θαλασσινό αλάτι από το χωριό.
1: Λοιπόν, έχω μια γιαγιά η οποία αγαπά το αλάτι πάρα πολύ και όποτε βάζει θαλασσινό αλάτι, επειδή λέει είναι υγιεινό, δεν πειράζει λέει να βάζει.
0: Δεν πειράζει, την καθαρόλα μας να βράσει.
1: Τέλεια.
0: Με τα λαχανικά και μόλις πάρει βράση και κατεβεί το ζουμό, βάζουμε μέσα τα σαλιγκάρια.
1: Πόση ώρα παίρνει αυτό εδώ?
0: Αυτό θα πάρει 10 λεπτά να μαγειρευτεί τα λαχανικά, να κατεβάσουν τα νερά του.
1: Θα γράψω μετά τη συνταγή.
0: Θα την γράψω.
1: Το θέμα είναι πού θα βρω τους οχλιούς.
2: Θα σου τη στείλω μέχρι από εδώ.
1: Όπω, πεταλίδες εδώ. Άρα τώρα μετά το επόμενο βήμα είναι τα μακαρόνια στο ζωμό αυτό, έτσι.
2: Ναι, θα τσιγαριαστούν οι πεταλίδες πρώτα.
1: Α.
2: Θα τσιγαριάζουμε τις πεταλίδες, θα τις κοκκινήσουμε, θα ψηθούν, διότι στην ουσία τώρα είναι απλά πεταλίδα βάζουμε. Απλά ζεσταμένες για να βγει το κέλυφος. Mm. Είναι άψητες, δεν είναι ψημένες. Αλλά θα, μόλις αυτή είναι η πιο δύσκολη διαδικασία, να ξεκουπιστεί η πεταλίδα από το κέλυφος.
1: Κατάλαβα.
2: Και όλα τα υπόλοιπα να τα φτιάξουμε.
1: Ενώ εμείς τα χουχλιδάκια,
0: εμείς
2: περιμένετε για την ώρα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε.
0: Εγώ τα έχω έτοιμα, είναι σπασμένα.
1: Άρα τα χουχλιδάκια τα τρώμε όπως με τον παραδοσιακό τρόπο.
0: Το πιάνεις μετά έτσι και το βάζεις στο στόμα σου, το κάνεις έτσι και βγαίνει.
1: Τανάδεις.
0: Και βγαίνει μόνο του.
1: Μάλιστα.
0: Το ρουφάς δηλαδή.
1: Είμαι περίεργη να δω πώς θα το φάμε αυτό. Ωραία, αυτό τώρα υπάρχει εναλλαγή ή το κάνετε πάντα με τα λαχανικά, δηλαδή πάντα με την πατάτα και...
0: Όχι, μπορεί να γίνει και με μακαρόνια. Όπως γίνεται πεταλίδες ακριβώς.
1: Με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι, με το ζωμό αυτό που βάζεις μετά, ρίχνεις τα μακαρόνια μέσα με ντομάτα και κανονικά τον πελτέ, τα αλάτι, όλα αυτά. Και ρίχνεις και τα σαλιγκάρια μέσα μαζί. Και μακαρόνια και σαλιγκάρια, όλα μαζί.
1: Πριν πάω σε κάτι πιο προσωπικό που θέλω από την κυρία Ζαμπία, θα πάμε στον κύριο Βαγγέλη, γιατί βλέπω ότι είναι έτοιμος.
2: Ναι,
1: τι
2: ναι,
1: έχουμε τώρα να κάνουμε?
2: Έχουμε καθαρίσει τις πεταλίδες από το κέλυφος και τώρα πρέπει να τις τσιγαριάσουμε.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, θα βάλουμε λαδάκι στο τσικάλι μας.
1: Εννοείται. Στην Κρήτη είμαστε άλλωστε.
2: Βέβαια. Μπόλικο. Θα βάλουμε το κρεμμυδάκι μας.
1: Ωραία.
2: Και θα ανάψουμε το πετρογκάζ.
1: Ωραία. Και μετά, αφού τσιγαρίζουν δηλαδή, ναι, τι άλλο έχουμε να βάλουμε?
2: Θα τσιγαρίσουμε. Θα βάλουμε τον πελτέ, θα τα σβήσουμε με λίγο κρασί.
1: Ωραία.
2: Και θα περιμένουμε να ψηθούν.
1: Τέλεια.
2: Μέχρι να βάλουμε τα μακαρόνια. Να βάλουμε το ζουμί με τα μέσα και θα βάλουμε και τα μακαρόνια για να ψηθούν.
1: Να τα φάμε.
2: Να τα φάμε, οπωσδήποτε. Θα
1: ωραία.
2: Τα φάμε.
1: Άρα, αφού κάνετε εσείς όλη τη διαδικασία.
0: Τώρα είναι τα λαχανικά έτοιμα. Τέλεια. Πρέπει να μπουν τα σαλιγκάρια μέσα για να μαγειρευτούν και αυτά.

0: βόλικα. Όπου κάτι σκάλια, καταπληκτικά εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρία Ζαμπία, όσο βράζουν οι χοχλοί, εγώ ξέρω ότι λέτε κάτι πενέματα. Τα λέγατε ειδικά πιο παλιά στους γάμους, στις νύφες και στους γαμπρούς. Τα λέτε ακόμα?
1: Τώρα έχω μεγαλώσει πια και η φωνή μου δεν είναι όπως ήταν. Και δεν θέλω βασικά να τα λέω. Μου φωνάζουν εκείνοι να πάω, αλλά εγώ δεν πάω.
0: Τι είναι τα πενέματα?
1: Είναι ένα τραγούδι που το λέγαμε στους γάμους όταν στολίζαν την νύφη και την πηγαίναν στην εκκλησία ή μετά από το χορό της νύφης. Της λέγαμε τα πενέματα για να ακούσει ο κόσμος ότι έχουμε μια πενεμένη νύφη.
0: Τέλεια. Πείτε μας λίγο έτσι να πάρουμε μια γεύση.
1: Λέει στην αρχή, σηκωθείτε κοπελιές, νερατζούλες πουντωτές και σηκώνονται οι φιλενάδες της νύφης. Σηκωθείτε παντρεμένες, λεμονιές ξεφουντωμένες και σηκώνονται όλες οι μαμάδες των κοριτσιών που έχουν σηκωθεί. Σηκωθείτε παλικάρια, το μανάδο των σκαμάρια και σηκώνονται τα παλικάρια. Σηκωθείτε νέοι γέροι στο χορό, πιαστείτε να πενέσω με την ήθη, αφού είναι του χωριού συνήθι, λέμε. Σηκώνονται ο κόσμος, πιάνουν ένα κύκλο και εγώ μπαίνω στο μικρόφωνο και κάνουν κύκλο στην ήθη γύρω γύρω, τραγουδάνε όλοι αυτά που λέω εγώ. Σ' όσους γάμους είχαν πει, για τέτοια ήθη δεν την είδα. Έχει τα μαλλιά κομμένα, μπούκλες τα έχει καμωμένα. Έχει μέτωπο μικράκι σαν το μισό φεγγαράκι. Έχει φρύδι σαν γαϊτάνι που ζωγράφος δεν το κάνει. Έχει μάτια σαν ελιές και γεμάτα μαριολιές. Έχει μύτη σαν κοντήλι, στόμα σαν τον δαχτυλίδι. Έχει χίλια κερασένια, δόντια μαργαριταρένια.
0: Κυρία Ζαμπία, το θυμάστε όλο έτσι, δεν έχετε ξεχάσει τίποτα.
1: Έχει όμορφο λαιμό και για φίλημα καλό. Έχει στήθος σαν λεμόνι και ο γαμπρός έχει αξαμόνι. Έχει χέρια σαν λαμπάδες που ανάβουν τους γιορτάδες. Έχει σώμα κυπαρίσι που το σπίτι θα στολίσει. Άκου νύφη τι σου λέω και άκου τι σου παραγγέλνω. Να αγαπάς την εκκλησία, να μισείς την αμαρτία. Να αγαπάς τον άντρα σου, να είναι πάντα αντάμα σου. Όταν μπαίνει από τη δουλειά, δώσ' του δύο γλυκά φιλιά. Βάλε του για να πληθεί, πεζέτα για να σκουπιστεί. Όταν φέρνει μου σαφύρι, να μην του χαλάς κατήρι. Και μην του συνορίζεσαι γιατί θα κοπανίζεσαι. Να αγαπάς την πεθερά σου, να ανατρέφει τα παιδιά σου. Να αγαπάς τον πεθερό σου, να είναι ψήφος σε δικό σου. Να αγαπάς τις τσικουνιάδες, τις καλές νοικοκεράδες. Να αγαπάς τις τσικουνιάδους, τις μικρούς και τις μεγάλους. Να αγαπάς τις γειτόνους, το ελάχιστο δύο χρόνους. Αυτό... Και τα γειτονόπουλά σου σαν τα αδέρφια τα δικά σου.
0: Κυρία Ζαμπία, σας διακόψα, αλλά αλλάζει.
1: Να αγαπάς και τον κουμπάρο, αλλά μην του δίνεις θάρρος. Και να μ' αγαπάς και εμένα που σου τα είπα ένα-ένα. Τ' άκουσες αυτά που σου είπα, μαργαριταρένια κούκλα.
0: Καλά, εντάξει. Και πήγα και να τη διακόψω. Εγώ ήθελα να ξέρω, αυτό το αλλάζετε ανάλογα την ύφη. Δηλαδή κάθε φορά.
1: Ναι, αναλόγως την ύφη θα τσιπώ για τα μάτια της, θα τσιπώ για τα μαλλιά της, θα τσιπώ για τον πόιτζι.
0: Βέβαια. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να πείτε για τον πόιτζι.
1: Όλα, για μια χαρά είσαι.
0: Λοιπόν, εγώ τι άλλο τώρα θέλω να πείτε.
2: Έχουμε βάλει τους πεταλίδες μέσα εδώ. Συνεχίζουμε. Τους πεταλίδες τσιγαριάζονται. Τώρα θα τις σβήσουμε με λίγο κρασί.
1: Και εγώ θέλω το κρασί μετά.
0: Πανικός.
1: Μάνω και εγώ στο τελείωμα τώρα, μάνω και εγώ λίγο κρασί, έτσι για να πάρει σάλτσα μια ωραία γεύση.
0: Καταπληκτικά.
1: Παρακαλώ μου δείτε την κουτάλα και με ένα δύο λεπτά.
2: Οπωσδήποτε, ορίστε.
1: Βάλε την έτσι. Να τη μοιραζόμαστε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό δεν το έχω ξαναζήσει και είναι εκπληκτικό έτσι που συνεργάζεστε. Δεν ξέρω, είχατε ξανασυνεργαστεί έτσι να μαγειρεύετε παράλληλα.
2: Δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί, αλλά είμαστε σε πολύ καλές σχέσεις με τη Ζαμπία.
1: Να ξέρεις, είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Ναι. Αλλά είμαστε από τα αγαπημένα πρώτα ξαδέρφια.
0: Τέλεια. Α, τώρα που είπατε όμως για οικογένεια. Κύριε Βαγγέλη, παιδιά.
2: Παιδιά, έχω μία κόρη και μία εγγονή τώρα.
0: Τεσσάρα
2: χρόνια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Εσείς, κυρία Ζαμπία.
1: Εγώ έχω 4 παιδιά και 7 εγγόνια.
0: Και 7 εγγόνια.
1: Ναι, και ένα δισέγγονο.
0: Ορίστε.
1: Έχει, λοιπόν, εμένα λοιπόν, το φαγητό μην είναι έτοιμο.
0: Εγώ λέω να έρθω να μείνω λίγο εδώ στο χωριό, μας φτιάξει λίγο το δέρμα, γιατί βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ καλό δέρμα και οι δύο για τόσα πράγματα. Λοιπόν, αφού είναι έτοιμο εδώ, τι άλλο έχουμε. Εδώ περιμένουμε.
2: Ναι, περιμένουμε λιγάκι να βάλουμε το ζουμί, να βάλουμε.
0: Τον πελτέ.
2: Τον πελτέ.

0: Και αφού τελειώσαμε τα λαχανικά με τους χοχλούς της θάλασσας εδώ με την κυρία Ζαμπία, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο και το τελευταίο βήμα.
1: Για τα μακαρόνια με τις πεταλίδες, ναι.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε βάλει το ζουμάκι εδώ, τις πεταλίδες έχουν ψηθεί, έχουν βράσει, οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα να βάλουμε τα μακαρόνια.
0: Ωραία. Και αφού μου είπατε ότι είστε ξαδέρφια, εσείς το έχετε φάει...
2: Το μαγειρεύω και συχνά σπίτι μου.
0: Ναι, αλλά από τα χεράκια του εννοώ,
2: ναι,
0: για τα
2: χεράκια του, για τα χεράκια του.
1: Έχει, έχει βάει.
2: Για τα χεράκια του.
1: Γιατί το ψήνουμε και κάνουμε παρέα και το τρώμε όλοι μαζί.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Και παίζουμε και τη λύρα.
0: Α, παίζει και τραγουδάτε.
2: Και τραγουδούμε και λέμε ματινάδες και λέμε διάφορα.
1: Βεβαίως.
0: Τι ωραία πράγματα.
2: Δόξα τω Θεώ, περνάμε καλά. Εμείς έχουμε πάρει τώρα σύνταξη με τον Βαγγέλη. Και αυτό έχει πάρει σύνταξη, και εγώ σύνταξη.
0: Τώρα μαζεύεστε πιο συχνά.
2: Είμαστε καλά να,
1: ναι,
2: να χαρούμε τόσα χρόνια που δουλεύαμε, να ξεκουραστούμε τώρα.
0: Βέβαια, έτσι πάνε αυτά. Ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, ούτε εσείς μου, ούτε εσείς. Αυτό είναι, γι' αυτό το διαλέξατε ή όχι?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ νόστιμο.
0: Το αγαπημένο σας όμως.
1: Και το αγαπημένο μου. Τώρα.
2: Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Πεταλίδες με μακαρόνια. Ναι. Και δεύτερον έρχεται η χοχλή με τις πατάτες.
0: Βέβαια. Εσείς αλλά έχετε πάει
2: επειδή
0: να
2: επειδή εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια πολύ, είμαι μακαρονού. Ναι, εγώ πηγαίνω και τώρα ακόμα πάω και βρίσκω στα λιγκάρια.
0: Δεν δυσκολεύεστε όμως.
2: Είναι δύσκολο, αλλά πάω σε μέρη που να μπορώ να πατήσω, να μπορώ να περπατήσω, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα... Εμείς τα λέμε τζούγκρι.
0: Ναι,
2: τα βράχια. Βράχια, τα που είναι, δεν είναι ίσια, είναι ανώμαλα, τα λέμε τζούγκρι. Οπότε σε αυτά πρέπει να προσέχουμε να μην πέσω,
0: ναι.
2: Δεν είναι εύκολο. Και όταν βρω μερικά, με φτάνουν να τα μαγειρέψω. Δεν χρειάζεται να.
0: Εννοείται. Εγώ θέλω τώρα, μέχρι να κλείσουμε έτσι να σερβίρουμε, θέλω ή μία ευχή, ή μία μαντινάδα ή κάτι έτσι αισιόδοξο να κλείσουμε. Μ' αρέσει να κλείνουμε πάντα ωραία, αισιόδοξα τα θέματά μας. Μία από εσάς, κυρία Ζαμπία, και μία από τον κύριο. Μερακλή πάνω σας λέω.
1: Ναι.
0: Μερακλή ήταν έτσι κι αλλιώς ο κύριος Βαγγέλης εδώ, τι μας έκανε. Λοιπόν, ευχή, μαντινάδα, ό,τι θέλετε.
2: Αστείο, Βαγγέλης. Θυμηθώ κι εγώ καμιά.
0: Ό,τι θέλει. Μια σκέψη όμως. Ό,τι θέλετε. Εδώ, από το γεράνι.
1: Θα πούμε μια μαγειράδα.
0: Έχει βέβαια πίσω από την κάμερα. Σερβίρει εδώ ο κύριος Πολυχρόνης. Ρακί, αγκουράκι, ντομάτα. Έχει έρθει εδώ η μυρωδιά. Η μυρωδιά και ζηλεύω. Έχει βέβαια πολλές μυρωδιές. Δεν είναι μόνο το αγκουράκι. Για ποιο σκέφτηκε.
1: Λοιπόν, δεν τα ρωτώ τα μάτια σου πότε θα βγάλουν δάκρυ. Να δω αν είναι της χαράς, στεναγμού και πάθη. Αυτή είναι δική μου μαντινάδα, η οποία έχει άλλη μία. Τρέξανε τα μάτια μου και έγινε ένα ποτάμι και πήρανε το στεναγμό που έχει η καρδιά μου κάνει. Είναι δικές μου μαντινάδες, τα έχω βγάλει εγώ.
0: Να είστε καλά να βγάλετε κι άλλες. Και το καινούριο, λέει, εδώ λένε, κάνουν νόηματα πίσω. Τι
2: γιατί καινούριο αυτό που έχεις βγάλει.
1: Έχουμε ένα καινούριο τραγούδι, αλλά εντάξει, πρέπει να έχουμε τη λίρα για να το πούμε.
0: Εντάξει.
2: Πέσω και χωρίς λίρα. Ωραίο και με χωρίς λίρα.
1: Ωραίο είναι, αλλά δεν το θυμάμαι καλά τώρα. Πρέπει να παίζω τη μουσική για να το πούμε.
0: Με τη λίρα βγαίνει πιο εύκολα. Πείτε εσείς μια ματινάδα.
2: Εγώ θα πω αυτή που σου είπα και προλίγου. Όπου να πάω, θα κρατώ χώμα του ψιλορίτη, να το πετώ για να γεννεί όλο ο κόσμο Κρήτη.
0: Έτσι. Σαν την Κρήτη.
2: Όπου για γράψω, σ' αγαπώ, με τον καιρό θα σβήσει. Γι' αυτό το γράφω στην καρδιά. Πόσο να ζω θα ζήσει.
0: Λοιπόν, έτσι να κλείνουμε ωραία. Τώρα θα πάμε να δούμε τι φτιάξαμε εδώ πέρα. Τι ωραία, πόσο ωραία ήταν όλα αυτά, πόσο ωραία περάσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε εσάς που ήρθατε στο χωριό μας και μας τιμήσατε. Σας δείξαμε τα δικά μας φαγητά που μαγειρεύαμε εδώ στο ωραίο μας το γεράνι. Στην ωραία μας τη θάλασσα που πάμε και τα μαζεύουμε. Κάνουμε τις καλές μας τις ωραίες παρέες. Τρώμε και πίνουμε, παίζουμε και τη λίρα με το Μερακλή. Και ό,τι προκύψει.
0: Αξίζουν, έτσι είναι. Τι ωραίοι άνθρωποι εδώ στο γεράνι. Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι.
1: Σε 2-3 λεπτά είναι έτοιμα τα μακαρόνια μας, οπότε θα τα βγάλουμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Και θα τα δοκιμάσουμε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.

0: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
12: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω.
11: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Επόμενη στάση, Γερανιώτικο Φαράγγι. Μας περίμενε μια μεγάλη παρέα. Θα μπορούσα να αναφερθώ ηλικιακά σε δύο κατηγορίες, τους νεότερους και τους γυραιότερους. Πιστέψτε με όμως, ο τίτλος που ταιριάζει σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους είναι «Ξεχωριστοί άνθρωποι». Εκεί ανάμεσα στα δέντρα και τα τζιτζίκια ακούγαμε μουσική, τραγουδούσαμε, μιλήσαμε, εισπνεύσαμε μυρωδιές καλοκαιριού και ξεπεράσαμε κάθε χειμώνα. Εκεί κάπου αντιλήφθηκα κι εγώ πως δεν υπάρχει ηλικία για όσους ξέρουν πως να ζουν την κάθε μέρα στο έπακρο. Να είναι καλά ο κύριος Νίκος Περάκης ή αλλιώς Σταρόνικος και ο κύριος Μανώλης Ιφακάκης, Χρονιδομανώλης, κάτοικοι του χωριού, παλέμαχοι γλεντοκόποι και αιώνιοι έφηβοι. Έχουμε έρθει εδώ στο Γερανιώτικο Φαράγγι, είναι πανέμορφα, ακούω μόνο τζιτζίκια, εντάξει και λίγη λίρα από πίσω. Είμαστε εδώ στην τοποθεσία Λατόμη και έχουμε έρθει, γιατί άλλο, για να ακούσουμε παραδοσιακή μουσική και να γνωρίσουμε μερικούς ακόμα ανθρώπους από το χωριό.

0: εδώ στο Γεράνι. Περιηγηθήκαμε, είδαμε την ιστορία του χωριού, πήγαμε στο Σπήλαιο, δοκιμάσαμε, γευθήκαμε ωραία πράγματα εδώ που φτιάχνω στο Γεράνι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε πάει λίγο πιο βαθιά σε ιστορίες ανθρώπων. Δεν έχουμε μιλήσει για έρωτα, για αγάπη, για τρέλες, δεν ξέρω. Έχω εδώ τους καταλληλότερους, τον κύριο Σταρόνικο, καλά τα λέω, Σταρόνικο και τον κύριο Χρονιδομανόλη. Μου βάλατε και δύσκολα με τα παρατσούκλια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, εδώ να ξεκινήσουμε το συνονόματο πρώτα. Τι σημαίνει έρωτα για σας, τι έχετε εσείς να μου πείτε, προσωπική ιστορία θέλω.
1: Είμαι λιγάκι στη δουλειά ήμουνα, ας πούμε, αλλά είχα κάνει και μια σχέση όταν υπηρετούσα ναύτης, ήμουν στο ακροτήρι, στο Μαράζι συγκεκριμένα. Γνώρισα κι εγώ σαν άνθρωπος μια κοπέλα εκεί, ας πούμε, την Καφεζίνα, ας το πούμε, ήταν μικρή τότε, ήταν 17 χρονών, όταν την πήρα ήταν 17. Λοιπόν, δημιουργήσαμε εκεί. Τότε δεν ήταν περισσότερο από ένα χάιδι στο χέρι και κανένα φυλάκι στην Ανάσταση, ας πούμε. Ας είναι. Και πέρασε ο καιρός, 2,5 χρόνια εκεί. Είχαμε εμείς το βιολί μας αυτό συνέχεια. Ήρθε η ώρα αυτό, τα μαθαίνουν οι γονέτες από εδώ, βάζουν χίλιους ανθρώπους, βουλευτές.

0: νότια πύλη του αυτό, τάκ, περνά το λεωφορείο, τον 10 μέτρα πιο πάνω είχε φύγει. Του έκανα γονόνο για να σταματήσει, δεν με πήρε χαμπάρι, τέλος πάντων. Για καλή μου τύχη, ας το πούμε, καλή μου, καλή ήταν η τύχη. Περνά ένα φίλο μου που υπηρετούσε, ο οδηγός του διοικητή. Και ήθελε να πάει να πάρει το διοικητή από το αεροδρόμιο, να πάει στα ακροτήρια. Και του λέω, ρε Μιχαλιό, από τα Τσπόπουλα. Να με πάρεις και εμένα να με αφήσει και στη διακλάδωση, η στέρνες ήταν αμέσως εκεί το χωριό που... Πάγω, κάνω εκεί παρέα, είμαστε 5 άνθρωποι και πίνομαι και αυτό και τον λέω, ποιος θα μου βοηθήσει αφού το ξέρετε όλοι ότι αγαπώ τη Στέφη. Λέει, όλοι θα έρθουμε, όλοι. Και οι 5, ο άντρας. Λέει, από εδώ θα πάρουμε, από εδώ να πάρουμε θέσεις όπως οι πολεμιστές.
1: Να την κλέψετε.
0: Ναι, να την κλέψουμε και αμέσως, να τη σκοτώσουμε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινούμε εμείς οι 5. Όσον έπιανε, αρχίσαν αυτοί και ζορίζονταν. Λέει, να βρούμε δελτόμπελά μας. Και έφευγε ένας ένα. Λέει, να πάω, γιατί γνωρίζω το πατέρα του και θα μαλώσαμε. Και φεύγει ο πρώτος. Πιο κάτω άλλος, για να μην τα πολυλογώ. Κάποια στιγμή, απομένει ένας φίλος μου όμως καλός. Και του λέω, ρε Μανώλη, τι θα κάνουμε τα δυο μας. Τι είχα κλείσει όμως ραντεβού, του λέω, δεν θέλω τίποτα που δεν γίνεται. Θα άρχισε να σε αποχαιρετήσω όπως εκεί που σμίγομαι κάθε βράδυ. Να αποχαιρετιστούμε και του λέω, ό,τι λέω θα γίνεται, λέω εδώ μεταξύ του Μανώλη. Πάμε εμείς την ώρα εκείνη να, τάκ και έρχεται. Και αυτοί έπλαινε τίποτα ποτήρια και νομίζω αυτό και δεν είχε μόνο και σαπουνάδες ακόμη στα χέρια. Και την πιάνω από τη χέρα και μου λέει και δεν είναι οικό, τι κάνει. Πάω να φύγω. Πού με σκοτώσει ο πατέρας μου και ξέρω εγώ το αυτό μπάω. Έλα τι λέω. Μανώλη βοήθα. Πιάνεσαι από την άλλη χέρα. Και την ευολοσέρνα με κοίτα και μια δεκαρε μέτρα και τώρα. Και ύστερα σου λέει και αυτή δεν θα κάνει και άρχισε για κλούρχε.
1: Δεν ήρθε με το ζόρι.
0: Ναι, στην αρχή καμένε πως θέλα το κάνουμε το δρόμο, αυτά τ' άρεσε. Λοιπόν, δεν φύγαμε εμείς, εκεί το παίξαμε έξυπνοι πραγματικά. Να φύγουμε από το δρόμο που είχε το ακροτήρι, ένα δρόμο να φύγει για να πάω προς τα Χανιά, ας πούμε, ή προς τη Σούδα. Ναι. Πήγαμε προς τη θάλασσα. Αυτό ήταν το καλό για μας. Λοιπόν, πάμε προς τη θάλασσα, βράδυ τώρα, νύχτα, όταν βγήκε αυτή, ήταν, ας πούμε, 9 η ώρα το βράδυ. Πήραμε κάτι, μα πού με πάτε από εδώ, λέω, περπάτα. Βαστά το υπηρεσιακό πιστόλι ο Μανώλης και του λέω, αν δεις δώρε, καλιά να σκοτώσουμε παρά να μας σκοτώσουμε, του λέω. Λέει, μη φοβάσαι, μα την παίξω εγώ, μου λέει, εντάξει. Περπατούμε, πάμε και φτάνουμε τον κατήφορο και φτάνουμε εκεί σε μια μικρή σπηλιά, όχι σαν πολύ μεγάλη, ας πούμε. Εδώ δεν γίνεται, από εδώ και πέρα δεν έχει τίποτα. Εδώ θα κάνουμε το... αυτό τι θα απογίνουμε αύριο. Εντάξει. Περνάει η νύχτα καλά, εντάξει. Ξημερώνει ο Θεός πολύ πρωί. Περνάει μια βαρκούλα, γυαλό, γυαλό και ψαρεύει. Μου λέει ο Μανώλης, εκείνη είναι η βάρκα, είναι του τάδε, του Γιώργη τον έλεγα. Και σταματάει με το... δώρε το καΐκι και λέει θα μας περάσει απέναντι. Μόλις άκουσε το όνομα αυτός του πεθερούμα που έκαμα μετά, λέει φύγει και προσπαθεί να φύγει, αλλά τον πιάνει και τον παίρνω με τη βάρκα και με κουπί και περάσαμε από το ακροτήρι στο
1: απέναντι.
0: Από κόρονα. Εκεί δεν φοβόμαι, του λέμε τώρα, λέει εδώ θα σας αφήνω τη γιώσα και ό,τι θέλετε κάνετε. Την παίρνω εγώ και παίρνω να πάμε. Ήξερα, εκεί είχαμε στο ναυτικό μια απαγορευμένη ζώνη και ήταν μέσα υπόγεια σοά. Την οποία ήξερα εγώ και πώς ανοίγει και πώς κλείνει και όλα μέσα. Μπαίνω εμείς από μέσα, ανοίγω την αυτή.
1: Πόσες μέρες
0: είμαστε? 7.
1: 7 μέρες.
0: 7 μέρες είμαστε και μέσα.
1: Και μετά?
0: Μου φέρνανε όμως οι ναύτες από πάνω από το φυλάκιο που είναι στο
1: Καλάμι. Α,
0: ναι, τους ειδοποίησα. Ο Μανώλης επίσης για τους ειδοποίησε αφού φύγανε μετά, που μας άρχισε δυο μας. Του λέει θα του πιένετε φαΐ μέχρι να δούμε τι θα γίνει.
1: Τελικά τη γυναίκα την πήρατε.
0: Α, την πήρα. Ναι.
2: Γιατί... Το μετάνιο σας καθόλου.
0: Ναι. Κοντεύω. Λοιπόν, κάποια στιγμή

0: λέω, τη λέω, πρέπει κάποια στιγμή, τη λέω, να παρουσιαστούν. Από εκεί είχε στα 10 μέτρα, κατέβαινε ο σταθμός χωροφυλακής, είχε και σταθμό από πάνω. Και κατέβαινα και πήγαινα στο μπάνιο στη θάλασσα. Αλλά ήταν 10 μέτρα και πέρανα ένας χωροφύλακας το πρωί και του λέω, έλα να σου πω. Α, κανείς δεν. Έλα να σου πω, του λέω. Και έρθε μετά πολλά, του λέω, έτσι και έτσι και είμαι ο τάδες και ξέρω. Λέει, ναι, θα πάω να κάνω το μπάνιο και άμα γυρίσω θα πάω να το πω. Μπρέχατε, γερά γερά του λέω, γιατί θα έχω βαστό το πιστόλι, του λέω, ψώματα εγώ για το πίνω μόνο σχέδιο. Λοιπόν, και έρχεται πραγματικά και το κρουθούσαμε και πάμε και στο απάνω. Ένω με στον διοικητή και μου λέει, εσέ που γυρεύουν εσάς. Αυτοί τώρα τόσες μέρες, ξέρεις πώς θα ήταν,
1: Παναγία μου.
0: Δηλαδή δεν έπιανες, ήταν σαν να την βουτήξεις άστα. Ό,τι ώρα την είδανε ο αυτός, επόμενε. Και στέλνει ένα αυτό στο σπίτι του γρήγορα, λέει, πες τη γυναίκα μου να έρθει αμέσως. Αμέσως όμως, και πάει τρεχάλα αυτός. Την εφέρνει και του λέει, άμε να τη φύρεις ρούχα, να τη βύρεις, να την πάρει, να την πλύνει, να την... Την πάει και τη βάνει στο γρήγορα, λέει, να τη φέρνει και τη βάνει ένα φόρμα.
1: Τι έγινε όμως, τι έγινε, εγώ θέλω να πάω στο τέλος.
0: Το τέλος θα αργήσει, πολλές
1: θα αργήσουμε. Μα θα χρειαστούμε μέρες εδώ πέρα.
0: Ναι, λοιπόν, την πήρα, πήγαμε ύστερα, είσαι ο μεγάλος διοικητής, μας πήραν μέσα, πήγαινε στο διοικητή μαζί με τη... Αυτή και έμειναν εγώ στο κρατικτήριο. Μετά από το κρατικτήριο πρέπει να περιμένω άλλες δύο μέρες για να περάσει το Σαββατοκύριακο να πάμε στο Εισαγγελέα. Πάμε μετά στο Εισαγγελέα και μας λέει, αν μέχρι ένα μήνα δεν την έχει στεφανωθεί, θα σε βάλω για καλά στη φυλακή.
1: Να μείνουμε στα καλά, ότι την πήρατε. Την υγειά σας.
2: Την υγειά μας.
1: Την υγειά σας.

0: και από τον έρωτα και την αγάπη και την κλεψά, να πάμε σε μια δική σας ανάμνηση, όποια και αν είναι αυτή.
1: Επειδή σας είπα και προηγουμένως ότι εμείς είμαστε στο χωριό μας γλεντζέδικο χωριό, κάθε Σαββατοκύριακο δεν υπήρχε μέρα και να μην γλεντίζομαι.
0: Έτσι.
1: Με όργανα.
0: Έτσι, όχι, για παρέα, ε.
1: Για παρέα κιόλας. Και επειδή ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσε το γλέντι και η διασκέδαση, δεν έμενα μόνο στο χωριό. Γύριζα και στο Ρέθμνος μέσα και είχα κατακτήσει. Είχα κατακτήσει, αλλά δεν ήταν ποτέ σοβαρέ. Δηλαδή, δεν είχα τον εαυτό μου την πεποίθηση ότι η τάδε θα γίνει γυναίκα μου. Τέλος πάντων, επειδή ήμουνα και ο Νίκος βέβαια, και ο Νίκος ήταν γλεντζές, πάντα κάναμε γλέντια μαζί. Πάντα γεννούσαμε στα καφενεία, με τις παρέες μας, με όλα. Διοργανώναμε επίτηδες, γιατί τότε τα κορίτσια δεν βγαίναν από το σπίτι εύκολα. Και διοργανώναμε γλέντια για να βγουν τα κορίτσια να σμίξουμε και να πούμε δύο κουβέντες. Είχα την κατάκτηση, βέβαια, σοβαρή με κάποια κοπέλα. Δεν μου βγήκε καλά. Τώρα με τη γυναίκα που είμαι, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει γυναίκα μου. Ποτέ δεν το φανταζόμουν.
0: Έγινε γιατί... όμως.
1: Έγινε, ναι.
2: Έγινε και καλή.
1: Αλλά ήταν άτυχη, είναι άτυχη, όχι ήταν, είναι άτυχη, έχει πάθει μια αναπηρία.
0: Αμήνουμε στα κακά.
1: Λοιπόν, έτυχε και έγινε συνοικέσιο, έτυχε μια περίπτωση εκείνη την ημέρα, ενώ είχε μιληθεί πολλές φορές στο συνοικέσιο αυτό, ο πατέρας της με τους γονείς μου. Εγώ δεν αποφάσισα, δεν είχα σκοπό για να γίνει αυτό το πράγμα. Τελικά, εκείνη την ημέρα, τη συγκεκριμένη ημέρα, έτυχε κάποιο εμπόδιο. Και λέω ναι. Έτυχε με κάποιο εμπόδιο με άλλη περίπτωση. Και λέω ναι.
0: Και πέτυχε.
1: Και έτυχε, ναι.
0: Έτυχε και πέτυχε.
1: Αραβωνιαστήκαμε. 14 Αυγούστου το 1959 αραβωνιαστήκαμε, πήγα στρατιώτης 2 χρόνια ακριβώς, μετά το χρόνο μόλις απελήθηκα 12 του Γενάρη και μετά στις 11 του Μάρτη παντρευτεί και στεφανωθήκαμε, επειδή θέθηκε αυτό το ατύχημα, θα λέω. Αφού κατέβηκα, γιατί είχαμε σκοπό να μείνουμε στην Αθήνα και μείναμε μετά βέβαια. Και παντρευτήκαμε 11 του Μάρτη το 1962. Από εκεί και ύστερα, εμείναμε μονίμως στην Αθήνα. Κάναμε 2 παιδιά, ο γιος μας εδώ ένας, ο άλλος είναι στην Αθήνα. Ποτέ δεν είχαμε το άγχος με τη σύζυγο. Ποτέ δεν μας άφηνε να σηκωθούμε από το τραπέζι για να βάλουμε νερό να πιούμε. Ήταν αυτή πάντα πρόθυμη. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που την περιποιούμε και έχω υποχρέωση. Έχω υποχρέωση να την περιποιούμε και να την φροντίζω μέχρι να μπορώ.
0: Εύχομαι να είστε αγαπημένοι.
1: Ήμασταν πάντα αγαπημένοι. Εγώ τη στιγμή που παντρεύτηκα και χωρίς να είμαι ερωτευμένος με τη γυναίκα, είπα θα κάνω οικογένεια. Αυτό είπα. Λέω τώρα, Μανώλη, χωρίς δουλειά, γιατί είχα απελυθεί τότε από το στρατό, χωρίς δουλειά, έψαξα και δημιουργήσα.

0: Δηλαδή βρήκα δουλειά και δούλεψα. Έφτιαξα ένα σπιτάκι με τις οικονομίες μου στην Αθήνα. Έκανα με την οικογένεια, δόξα τω Θεώ, είμαι ευχαριστημένος από όλους τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Μετά ό,τι μπόρεσα έφτιαξα και εδώ στο χωριό. Μόλις πήρα τη σύνταξη, ήθελα να ασχοληθώ στο χωριό. Δεν μπορώ να ζήσω τώρα στην Αθήνα.
1: Χωρίς το γεράνι,
0: χωρίς το γεράνι
1: δεν γίνεται. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι. Θα κλείσουμε με το όμορφο χωριό σας. Θα δούμε το όμορφο χωριό σας περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω γιατί είστε υπέροχοι άνθρωποι, γλεντζέδες.
0: Ήμασταν και είμαστε.
1: Θετικοί και έτσι να συνεχίσετε αισιόδοξα και ωραία και να σας ευχαριστήσω ξανά που με είχατε εδώ στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά και να έχετε πάντα καλές εκπομπές. Να έχετε
2: την ευκαιρία και να μας δείξει και εμάς η τηλεόραση. Καλά, εμένα με έχει δείξει πολλές φορές, με έχει δείξει κουζουλό.
1: Δεν πειράζει, έτσι κουζουλό να μείνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά σας.
0: Την υγειά σας.
3: Εβίβα μας, εβίβα.

0: Πόσα χρώματα μπορεί να σου χαρίσει ένας τόπος? Πόσα χρόνια κερδίζεις από στιγμές που γεμίζεις μέσα σε μόλις μία μέρα? Πόσο πλουσιότερος γίνεσαι όταν συναντάς ανθρώπους που σε κοιτάζουν και χαμογελούν? Χαμογελούν αληθινά. Όσοι χαμογελούν, το σύμπαν βρίσκει πάντα τον τρόπο να ανταποδώσει το χαμόγελο. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι χρειάζονται λιγότεροι μύες για να χαμογελάσεις παρά για να συνοφριωθείς. Δεν έχετε ιδέα πόσα χαμόγελα δίνουμε και παίρνουμε σε κάθε μας ταξίδι, σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό παράδεισο. Αν κάποιος σας έλεγε «φτιάξτε τις βαλίτσες σας, θα πάτε ένα ταξίδι», χωρίς να σας πει οτιδήποτε άλλο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ποια θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα κάνατε? Πού ή με ποιον? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Εγώ ξέρω. Καλή αντάμωση.
1: Ωραία, δεν πάω πιο μέσα, εδώ. Εντάξει. Όχι, όχι, δεν μπαίνω πιο μέσα. Έλα, θα με πιάσει καμιά τέτοια. Όχι, δεν ακουμπάω πιο μέσα. Όχι, με πιέζεις. Από εδώ βγάλε με. Έλα, πάρε το βάθος και έρχομαι. Δεν μπαίνω πιο μέσα, δεν κουνάω από εδώ. Και μόνο που τα βλέπω έτσι δεν μπορώ. Αναγία μου. Μη με αφήσεις άλλο στο σκοτάδι.
2: Τιμωρία σε
1: αυτό. Έλα, άνοιξε το φως, σε παρακαλώ.
3: Λίγο δεξιά και κεφαλάκι σου, έλα. Γλάρο έχει εδώ. Γλάρο έχει.
4: Δεν έχω έρθει ούτε ένα γλάρο στη θάλασσα. Όταν εγώ τον έβλεπα στο γιούχτα, δεν σου άρεσε.
3: Είσαι και άτυχη. Είσαι και άτυχη.
4: Δολοφόνα. Γιατί τους σπιταλίδες δεν πρέπει να πατάνε.
3: Πείτε από διάσου.
4: Πού έτσι πάνε. Γιατί πάνε και πληρώνουν και τα βάζουν αυτά τα πόδια τους.
3: Μα τι έχει?
4: Δεν ξέρω τι είναι. Σαν καραβιδάκια μου κάνουν. Πώς το λένε γαριδάκια.
3: Καράβια.
4: Γαριδάκια. Γαρί είναι αυτό το λένε. Εγώ ξέρω εγώ τι ήταν. Γιατί δεν μπορούσα να τις πάω. Και τα γαριδάκια τα καημένα προπαθούσαν.
3: Ναι, καλά, καλά, καλά τρως αντικριστά.
4: Εγώ τρώω αντικριστό. Μα τι λέει, έχω βλέπει το ζωή με αντικριστό. Αντικριστό. Πω, πω, είσαι

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, στριμωγμένα, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Τα σεβάστηκαν και τα αξιοποίησαν. Και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγονται, να ξεμπλέκονται, να μπαίνουν σε σειρά. Και άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
13: Πιάνω.
14: Πιάνω.
13: Κατεβάζω.
14: Κατεβάζω.
12: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
15: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
16: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
17: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία Πέντε Δήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός, παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, εννοείς, στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιώς, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχιμάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μια περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας νόμιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζονται νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν, έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία, που είναι η βασική ατμομηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
0: Ναι. Προφανώς περιμένουμε, βέβαια, προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην

0: Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
1: Εκεί
0: θα καταλήγατε.
1: Το δεύτερο, ναι, λοιπόν, που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μαζί με μια ομάδα ανθρώπων. Συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Mm-hmm. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Mm-hmm. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι τα όπλα μας πηγαίνουν στις εκλογές. Και προφανώς θα το αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
0: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήφθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε? Το λέω γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε. Δηλαδή, οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Mm-hmm. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Mm-hmm. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που γίνεται και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε ένα σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα mm-hmm. που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε. Αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε mm-hmm. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, mm-hmm. αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες. Mm-hmm.
0: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος, διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
1: ναι,
0: και,
1: βεβαίως,
0: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξανά

0: και πριν σας ξαναχάσω. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
1: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών. Να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική mm-hmm. στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
1: Δεν είμαι μονοστράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και των φαντς. Mm-hmm. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα που καινοτομεί και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
0: Mm-hmm. Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασό καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως τον ΟΠΕ και ΠΕΠΑ, παραδείγματος χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο?
2: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Είναι ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Mm. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια με τον πόλεμο στην Ουκρανία άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του Στρατού του Ορμούζ. Mm. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, mm-hmm. είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, mm-hmm. με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκπτώσεων μπορεί να υπάρχουν mm-hmm. ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωματισμένα ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουν τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Από τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Mm-hmm. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και ο μέσος μισθός αυξάνεται, και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δημιουργούν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεροριών και του εργασίου.

0: εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε εσφοκέρδειας, η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Ναι. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη Δημαία και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
1: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι, ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, και είμαστε τρίτοι δηλαδή στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιν που τις έλεγε για τις πολυεθνικές? Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν του απάντησε: «Κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει». Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό: μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Δηλαδή, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Δεν ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν η δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε

0: αυξήσει στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι σαν παιδί της κρίσης δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρω. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
0: Θέλω να σας πω ότι η αύξηση, ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει σε ένα σπίτι είναι προφανώς μια καλή είδηση. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να το χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο. Και ταυτόχρονα κρατάει πιο χαμηλά τις μισθές από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήναν στην ειδική εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Επειδή άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη τον 27% ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι πρώτη τελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα για τα τρόφιμα, ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Στην Ευρώπη τον 27% αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία. Στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καρχημάκης ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαν μια οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Ναι. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στην Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη, όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο.

0: Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό
1: ναι.
0: που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία.
1: Ναι. Είδαμε στην Βάλτε μου μια νοτελεία, βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω. Να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης. Της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική άποψη. Θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: και...
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς τη θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το γενικό λογιστήριο του κράτους. Πιστεύω το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για μια στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί χαργεντίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ, στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου.

να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετόχους τους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή.

0: είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να αντιμετωπίσουμε το ποιο αρνοή είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο, για μια νέα, ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα, για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κόλπους της κυβέρνησης, όπως καταγγέλλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέπεται ο κόσμος, ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, μπορείς να μην το βάλεις σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε. Πότε άλλοτε. Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, σας θυμίζω, διέγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική, πρώτη φορά βλέπουμε. Ναι. Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
0: το κατά πόσο το Πασόκ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει. Και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά, ξέρετε κάτι, το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι λέει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το, τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικό, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό είναι ένα στίχημα, μία πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
2: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω τα θέματα ηθικής, την πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξης θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Καρχημάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που μιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγματος χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο. Να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίσθησε και το Πασόκ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβανε ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί η Λίμνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση και ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται? 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθουν και ασυλία τους και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε ότι έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Στιχηροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε.

0: εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύρια 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή. Ναι. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της, που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο, και επειδή είναι στην επικαιρότητα, εντάξει, προκαλεί μια αλγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
0: ότι. Νομίζω ότι είναι λίγο ξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσει εξηγήσεις στις αρχές.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
1: Ναι, λοιπόν, κύριοι, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα. Θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγκλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και προσοχή, και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά εφικτό, είναι και απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις τάσεις. Αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση,
1: σωστό,
0: ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις τάσεις που δίνουν οι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Και γιατί όχι, θυμίζω το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, δηλαδή να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης την άλλη μέρα στη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το ΠΑΣΟΚ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική προοπτική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μία αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες, πιστέψαμε, στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ, μία είναι η κάλπη. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία.

0: Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καλχημάκη, και εσάς το ίδιο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Η Μισότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο, είπαμε, την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ

0: έντονη, η σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ. Μας αφορά ιδιαίτερως. Και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι έτσι, παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Πεντεδίνη.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε.
1: Μ' άρεσε το ζυμώσεις. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει χωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε, αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Και είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα, όσο το δυνατόν, γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα, κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού. Ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβή. Mm-hmm. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με ΑΙ, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, ενώπιση και το εγχειρήμα του Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφιέται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές ήδη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή σύμφωνα απολύτως μαζί σας κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιηγής και θα το βάλω κάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Ναι ή όχι, θα το δείξει, mm-hmm, η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm, αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου, μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm, έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο,

0: κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδή μου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά
1: έτσι.
0: σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο,
1: έτσι.
0: Που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα αφέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο πολύ φιλόξενο κανάλι σας.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
0: Ναι, σωστά. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ 25, αν θα υπάρχει νίκη. Ξέρετε, από
1: σωστά.
0: την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέλθουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατέβουν στις εκλογές, που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Παρτιάτες. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί. Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα τον άλλο τρόπο, το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει μια νέα κεντρική επιτροπή, θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι. Και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, εννοώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
0: Ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιους όρους αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία, Γερακάκη. Ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΒ. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόορη προσφυγή.
1: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων, τα

0: λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη. Αυτή είναι που μας νοιάζει. Η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το Πασόκ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρισιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία. Φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν με επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνούσα πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα τη έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα. Και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις λιγότερες δυνάμεις. Άρα, η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Mm-hmm. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Το Πασόκ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, mm-hmm. θα ήταν το Πασόκ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το Πασόκ, mm-hmm. δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του Πασόκ αν θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το Πασόκ, δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό. Κυβέρνηση, mm-hmm. είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
0: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι και κατά την δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγόμενο man to man, το bras de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm. αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της κεντροαριστεράς, mm-hmm. εκμεταλλεύεται το πρωθυπουργήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του, mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, mm-hmm. και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, mm-hmm. γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρόλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον, mm-hmm. και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
0: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, δεν, όχι ως συνειδητά.

0: τη επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού, και ίσως πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω, με πιέζει και με ένα χρόνο, στέλνω όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνόσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
1: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος, και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαιτέρως, με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά. Βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά κι αυτός λύγησε.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠΟ που σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο, ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε. Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί γνησιότητα.

0: της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ώρων που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτυρίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
1: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
0: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
1: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1.40. Το παιδάκι 3χρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασία.
1: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή του. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κάτω από την
1: οπέλα. Φυσικά κάτω από την οπέλα, ενυδάτωση, να πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
2: Hey, hola.

0: Πολύ
1: Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους, ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Θα καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών

0: οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες κάθε χρόνο όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστελεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
1: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Τι μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
2: Παρά τις αυξημένες αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
3: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου, μια σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφίξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης και στα Χανιά και στο Ηράκλειο σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ, δηλαδή θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50 με 60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει ο τουρισμός στην Κρήτη και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει τις 220.000 σε κλίνες στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
2: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
3: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφίξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστερα ξενοδοχεία τα πολύ ακριβά, υπάρχουν κενές κλίνες. Και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε μεταξύ 95% και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
2: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμάνοι επισκέπτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
3: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε αύξηση αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος πενταετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
0: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημοσίους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον, Ντάουχαμ, στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο εκτάκτο σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοώνοητο της τηλεόρασης Κρέτας στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανά Σαμαριά, κάνουν box in στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα λευκά όρη. Είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο. Σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής, ο Ζακ Ιβουστό, και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπει στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Μανουέλα κάνει τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοια σκέψη, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της κολλητής μου είχε περάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική, okay, το κολύμπι, τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και...
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά κλίσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον παφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου, σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού?
1: Είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα, αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε, η ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι. Και
0: η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι Αμαριώτης.
1: Ναι.
0: Οπότε από εδώ. Συγγενείς είμαστε με την ευρία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις στο κολύμπι, κατευθείαν ντουγρού μες στο νερό?
1: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι
0: γονείς προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από...
0: Για χόμπι.
1: Ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια?
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια?
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται?
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Ναι, με τον αθλητισμό γενικά, ναι.

0: Κάνουν ποδηλασία, πρωταθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι, δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
1: ποδήλασμα. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ?
0: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε, δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση σε παιδιά που από την αρχή και από μωρά που λέει ο λόγος ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
0: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
1: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
0: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην μου αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια... Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
1: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή, ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουνα εγώ μικρό στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω, με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν κολυμβητές, δηλαδή το μόνιμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσες και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
0: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
1: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων, εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, άρα και εδώ είναι η ερώτησή μου, και έμεινες. Νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
0: Νιώθω λέω ότι με διάλεξε, επειδή...
1: Μην φοβάσαι να το πεις.
0: Όχι, δεν είναι εγωιστικό,
1: ούτε αλαζονικό.
0: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
1: Ναι, ναι.
0: Ακούστε τι εννοώ, ότι... Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω είναι. Όχι επιλογή μου. Επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα. Κατάλαβα τι εννοώ.
1: Πώς προέκυψε ο Ορίων? Εκεί πήγα την κατευθείαν.
0: Ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίναν εκεί ήδη. Πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι
1: Ιβάνα.
0: Η κυρία Βάνα. Ναι.
1: Η κυρία Βάνα. Τύρανος είναι η Βάνα.
0: Εντάξει.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Όχι, απλά είναι.
1: Είναι δυναμική όμως.
0: Εγώ
1: καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρδη. Αλλά από την αρχή μαζί τη μεγάλωσε, έτσι.
0: Ναι. Ξέρω ότι είναι αυστηρή εκεί που πρέπει. Είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή. Πλέον, επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει. Ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή, την προπονητρία. Δηλαδή, είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα. Για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκη και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους εθελετές. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονήτριά μου.
0: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
1: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, είναι να φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό,

0: τοπικό τώρα. Εμπάσχε το πρόβλημα. Α μην το συγκεκριμενοποιήσω. Σε ποιον θα το πει ποτέ, στη μαμά ή στη Ιβάνα.
1: Ανάλογα.
0: Ή ποιο θα το. Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Ιβάνα στην πισίνα.
1: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί. Με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιος θα με δει πρώτος, από την αλήθεια.
0: Αυτό, έτσι.
1: Είναι ποιος θα με δει πρώτος.
0: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου. Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά εάν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού, ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα.
1: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
0: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύμπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν
1: και
0: ελεύθερο.
1: Κάνω τα χέρια.
0: Ναι. Δοκίμασα, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή. Οπότε.
1: Ναι.
0: Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή. Ξέρω, σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι.
1: Πλέον,
0: που είσαι πολύ καλή.
1: Έχει διαφορά. Γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο, είχα και το πρόστιο. Δηλαδή. Πρώτο που μου πανελλήνιο, είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μ' αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 θεωρώ.
0: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
1: Δεν νομίζω. Όταν κάνει προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις,
0: ναι,
1: τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
0: Η πεταλούδα.
1: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
0: Το 1500 αντέχεται. Ποια είναι η επίδοσή στα 1500?
1: 17.08.
0: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνιά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολυμβητής να αποκολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά.
1: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι,
0: ναι,
1: γιατί πονάς λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει ένα τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
0: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Δεν βλέπω τίποτα,
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν,
1: ναι,
0: ακόμα στο χιλιοπροσέρι.
1: Ναι, έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
0: Α, γι' αυτό το κάνεις.
1: Που σταμάτησα και όλα σε 100 μέτρα νωρίτερα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Τερματίζω.
0: Και ξάσας.
1: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε. Μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε και ξανά άφηγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
0: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαλουδάκη του Ορίου Ανακλή, μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν, δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑ, από των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
1: ασημένιο.
0: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις προάλλες.
1: Είναι Μαρτίου.
0: Του Μαρτίου.
1: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τη 300 μεικτή στο χρυσό και το σημαίνει ήταν με τη σκητάλη 4x200 με τα κορίτσια.
0: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
1: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που. Δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι, οτιδήποτε, όσο να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιο κολλημητήσει πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
0: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
1: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέει πάρα πολύ με κούρσες και αποτελέσματα.
0: Όλοι αυτοί δεν έχουν γούρια, προλήψεις. Έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση, το πώς θα βγεις, θα κάνεις, θα ράνεις. Έχεις κουτάκια.
1: Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στο πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα. Πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζά.
0: Όχι, καθόλου χαζά δεν ακούγονται. Ιεροτελεστία είναι αυτό. Δεν πει, μην το λες
1: όταν
0: αυτό.
1: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από τα βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου. Από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
1: Το ύπτιο. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ύπτιο.
1: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
0: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι ένα τα τετάρτη μόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ, επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, δηλαδή, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
1: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, μεγάλο, ανάλογα, γύρω στα 2, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε.
0: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
1: Ξηράς, δηλαδή. Ξηράς, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό. Το γυμναστήριο είναι εκτός.
0: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
1: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
0: Με σχολείο. Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
1: Εντάξει.
0: 5:30.
1: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα. Συνήθως, εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολλημητήριο 3 ώρα.
0: Τρως τίποτα? Κάνουμε...
1: Τρώω. Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6 παρατέταρτο. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει. Μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω. Πάω κατευθείαν.
0: Μάθημα εννοείς?
1: Ιδιαίτερα.
0: Ναι,
1: πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
0: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό? Όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
1: Κάτι
0: και να είσαι καλή σε όλα.
1: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα αφήσεις. Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
0: Παίρνεις καλούς βαθμούς?
1: Ναι, εντάξει.
0: Χορηγούν οι κατοικητές καθόλου? Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
1: Ναι,
0: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
1: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος,

0: Εντάξει, πας.
1: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσε. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος, όχι τόσο. Δηλαδή, εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
0: Ποιο μαθημά σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
1: Η φυσική.
0: Η φυσική,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
0: Πόσοι υποδέχτηκαν στο σχολείο, πριν με το χρυσό το πήρες μέσα Μαΐου, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το Πανελλήνιο της Όπεν, που είχες τη μεταλλία, αλλά τη χρυσή εδώ.
1: Εντάξει, επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
0: Ναι, ναι. Που γι' αυτό είχε πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
0: Θυμάσαι τι έκανες στον πρώτο αγώνα που κολύβησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα? Ό,τι και αν ήταν αυτό, η μερίδα, εδώ.
1: Επίσημο εννοείται Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς, στον Άγιο Νικόλαο, που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα. Και επειδή είναι 25άρα, κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
0: Ακυρώθηκες?
1: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
0: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή, 4.55.20. Δεύτερη στα 800, 9.02.53. Πέμπτη στα 1.500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Ή
0: τσάπ του γιου που λέμε και στο. Και στο χωριό μας.
1: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open.
0: Open.
1: 400 μεικτή που είχα 4.59, ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάν στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα και μου λέει λοιπόν θα πας 4.55. Και έτσι λέω εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου ένα εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει θα πας 4.55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο χορεκόρ. Πού να περάσω? Μου λέει εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4.55, εγώ καταχαρούμενη.
0: Κάτσε, είναι το Πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά?
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
1: Αυτό
0: είναι το
1: Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
0: Το 23.
1: Τώρα,
0: έχεις δίκιο, είναι το 23.
1: Ναι, εγώ έκανα 50.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω 4.55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που
0: και
1: μου είχε
0: εκεί,
1: πει.
0: Που...
1: Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
0: Η
1: Πότη, Αναστασία.
0: Η Πότη. Αναστασία, Πότη, μπράβο που έκλαιγε μαζί με την
1: Ειρήνη Ψαλάκη. Ναι, πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα.
0: Η Πότη, τι κολυμπάει.
1: 250 λούδε.
0: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη Πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάει δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή το είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
1: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
0: Ναι, καλά το...
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο. Επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ. Δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάμε πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
0: Ωραία. Έχει δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και τη Βάνα τη προάλλε. Και

0: ήταν μαζί με τον Γιώργο, ότι έλα μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι για τον Ριονάδο, ε?
1: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
0: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο.
1: Δηλαδή έβγαινα 30 και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πώς, πότε βγήκε.
0: Ναι, αυτό, αυτό, είπα αυτή την έννοια.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα, ναι, όχι, δεν... Όχι.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο.

0: Γιατί με στραβοκοιτάτε.
1: Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό
0: και
1: όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω, που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω, και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα.
1: Εντάξει,
0: okay. Το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς, αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
1: Γιατί είναι με το, αναμετρίασαι με τον εαυτό σου. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ, δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα, από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
0: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατήρητο. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
1: Θα πω πισίνα.
0: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
1: Πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο,
1: ναι. Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπά, του ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη Δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
0: θα κολυμπήσει κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
1: Θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι, ναι, αγωνισμά μου το καλό μου. Γι' αυτό. Δηλαδή δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή δεν είσαι, όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πάμε στην παραλία. Όχι, ναι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι σαν...
1: Είναι αλλιώς, βέβαια, είναι πολύ πιο επίπονο,
0: ναι,
1: και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις το μυαλό σου όλη την ώρα.
0: Περίμενε, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες, τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε, δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά φορά που κολύμπαγε,
1: ναι,
0: open water.
1: Και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο, οπότε πισίνα.
0: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε, δηλαδή όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τη δουλειά, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλές στο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να... Όχι όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά ας με έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω, είναι πολύ... που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
0: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία βάση?
1: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά, την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες? Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith,
0: mm-hmm,
1: η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο...
0: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο? Ενώ όχι κολυμβητές, όχι και καλά.
1: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω, θαυμάζω το.

0: στους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής. Πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κοουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά...
1: Δηλαδή, κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη, γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνιο, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη.
1: Και συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη, ναι, Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτή θάλασσα?
0: Ναι, αναγκαστικά πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα. Γιατί
1: στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο. Τώρα, αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα. Μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνα και μετά ξανά πάλι.
1: Δεν μου κάνει μια ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Δεν έχει καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και λέει, που ήμουνα και που να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή. Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι...
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλο. Οπότε...
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάρη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ, ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: Είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικό σύμβολο από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό. Ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, συνδυαστημένος μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
1: Το κάνω και εγώ αυτό.

0: Παθαίνω.
1: Το κάνω
0: δηλαδή,
1: κάτι χειρό.
0: Κρασάρω, τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι.
0: Του ένα μήνα και έτσι. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά, δηλαδή εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη γυμνασίου, μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτο ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ... Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτο για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Πέφτω μετά, εγώ εντάξει, ήρεμο, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να τη κάνουμε live μετάδοση. Και. Το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και της φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς.
1: Ή περίμενε, που την έχεις αποθυμένο γιατί δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή
1: ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε. Των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο, με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά, είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν, τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω, δεν ξέρω, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία, λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί και... Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ. Ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση κάνεις του κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω
1: το κεφάλι.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπι, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε. Εντάξει, εκεί ξεκινάω εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι, θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει δύο φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ η Ηρακλή. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά

0: που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
0: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από από τη θάλασσα.
1: Πολλοί λένε
0: τον άνθρωπο,
1: ναι,
0: δηλαδή, το χαρακτήρα σου.
1: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
0: Πρέπει να γίνουν, ναι.
1: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό, δηλαδή είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο, είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που, σε ποιους χώρους ισχύουν αυτές οι συνέπεια και οι...
0: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, τι θα, που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
1: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, ναι, για να πετύχεις.
0: Μπράβο,
1: ή
0: ότι, μπράβο, ότι πρέπει, ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
1: Θεωρώ ότι...
0: Ρουτίνα έχεις, γιατί...
1: Ναι.
0: Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, είναι τόσο σκληρός,
0: μπράβο,
1: τέτοιο. Εγώ έχω μία... ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει θα πηγαίνεις καλά. Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
0: Μαγειρεύεις?
1: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
0: Δεν ξέρεις τίποτα.
1: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια.
0: Δηλαδή, περίμενε, άμα δει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε κορίτσι μου.
1: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει, αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
0: Χόμπι, τι έχεις?
1: Πολλά.
0: Ανώνυμα διάκριτο. Δεν κοίταρε στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις. Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
1: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις, ε?
1: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα. Και πάντα ήταν το αποθυμένο.
0: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Κουρδάκης νομίζω.
1: Μπορεί, ναι.
0: Ο Κουρδάκης, Κωνσταντής,
1: ναι,
0: νομίζω ότι...
1: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα
0: έχουν κάποιο ταλέντο, ε.
1: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή.
0: Μπορεί να τραγουδάς όμως, που τραγουδάς. Ούτε.
1: Όχι, καθόλου.
0: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επιμονά, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
1: Δεν μπορώ.
0: Όχι,
1: δεν, πολύ κακή, πάρα πολύ κακή.
0: Πολύ κακοφωνήξε.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
0: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
1: Εννοείται, πλάκα κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε. Μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ναι, αυτό. Να παίζουμε.
0: Αυτό.
1: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
0: Να. Αυτού του ρεύματος είσαι.
1: Έντεχνα. Όχι, έντεχνα. Έντεχνα, αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
0: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ. Πέρα από αυτά.
1: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ ότι εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και
0: πιέζει.
1: Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Υπέροχη είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκα και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Σε γουστάρω για παρτενέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων, τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα, από την τηλεόραση Κρέτα στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα, αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanmat το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις. Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα.

0: νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί. Στην πλέον τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος.
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου

0: γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
1: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον, είναι θέμα έντασης, είναι θέμα διάρκειας?
0: Είναι θέμα διάρκειας, έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυμβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυμβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυμβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση ο άντρας, δηλαδή επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας όταν κάνουμε την άσκηση η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς μεταξύ άλλων, είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης και πίσω

0: πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
1: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
0: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
1: ναι. Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
0: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
1: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα. Εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσει με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
0: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
1: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
0: ή τον ψυχίατρο.
1: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
0: Συνεπικουρικά.
1: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, τα απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες. Σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα, και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
0: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο? Κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
1: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή, Νίκο, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
0: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα, μαζί με τον μπάνιο και τον

0: τους το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

στην πόλη, εκεί όπου οι δρόμοι κρατούν ακόμα τις μυρωδιές του κύμινου και της κανέλας. Η μαγειρική δεν είναι μνήμη, είναι ζωή. Είναι τα παλιά σπίτια, τα χαμηλά τραπέζια, οι φωνές που σώπασαν μα γεύσεις έμειναν. Συνταγές που ταξίδεψαν στον χρόνο, από γενιά σε γενιά, από σπίτι σε σπίτι. Σήμερα ακολουθούμε αυτές τις γεύσεις και τις ιστορίες τους και πάμε μαγειρεύοντας την πόλη.

Καλημέρα, καλημέρα. Μετά από ένα ταξίδι 13 ωρών με απίστευτη κούραση και υπερένταση και αφού κοιμήθηκα 6 ώρα το πρωί, χρειάζομαι μαύρο τσάι Τουρκίας με πολύ καφέινη, και φυσικά φτιαγμένο μόνο με το δικό μας, το φυσικό, το μεταλλικό νερό, διός μόνο αυτό εμπιστεύομαι όπου και αν ταξιδεύω. No sugar, only natural water. Καλημέρα και πάλι.

0: τον έκτο όροφο είμαστε, πλατεία Ταξίμ. Πάλι καλημέρα και φύγαμε.
1: Ε, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, κορνάρουνε επιμονή μου, όλα τα ταξί είναι κοντραρισμένα, χτυπημένα.

0: Μόνο τώρα που μιλάω εγώ δεν κορνάρω, είναι περίεργο.
1: Ή πρωί,
0: ή μεσημέρι, ή απόγευμα, ντονέρ. Κοτόπουλο, ντονέρ κανονικό, από το 1969 λέει εδώ.

0: Καλημέρα και επίσημα. Είμαστε στην πλατεία Ταξίμ. Είναι η αφετηρία για να κάνεις τα πάντα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εμπνεύστηκε αυτό εδώ πίσω για να χαρακτηρίσει την Κωνσταντινούπολη πιο ευρωπαϊκή. Ουσιαστικά εδώ είναι η ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινάμε για την Ιστικλάλ. Μαμά φουστούκ. Wow.
1: Vanilla, chocolate, strawberry, pistachio.
0: Pistachio. Pistachio.
1: Hop. Haydi, haydi,
0: haydi,
1: haydi. Haydi. No, no, no, no,
0: no, no, no. No, no, ready, no, ready. Pistachio. Πάω το πρωί. Αυγά την κανιτά. Τα πάντα από σφολιαδοειδή. Κουλούρια, γεμιστά. Δίπλα από τον τονέρ έχει μπακλαβά. Πιστάτσι, εγώ τρώω το παγωτό. Κιδόνι. Πάνω, εκμεκ, κιδόνι. Κιδόνι, εκμεκ. Άλλο, my friend, inside. Inside. Εντάξει, εδώ δείχνει πιο γκουρμέ. 1953 και ο τύπος μου είπε να πάω μέσα. Είμαστε στο restaurant patisserie. Name here?
2: Shooties.
0: Shooties.
2: Yes.
0: And είναι από το
2: 1953.
0: Μπακλαβά, χαλβά, εκμεκ.
2: All there is have breakfast, doner kebab.
0: Doner kebab and μπακλαβά.
2: Yes, there is have tauk kyosu, kazandibi.
0: Tauk kyosu.
2: Tauk kyosu, kazandibi.
0: Το tauk kyosu έχει κοτόπουλο, chicken with chicken.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Το τρώει ο Πασάς, νομίζω. Ποιος θα τρώει ο
2: tauk
0: kyosu. Tauk
2: kyosu, kazandibi.
0: Kazandibi.
2: Shetlar.
0: Και γυρίζω. Κουνιάδος, κουνιάδος. Αυτός είναι ο Γκρίς. Γιώργος. Το ντονέρ και μπαμ μαζί με τον μπακλαβά πως πάει. Στο κάρβουνο, ε. Open today. 9 o'clock, 6 o'clock. 2 o'clock, yes. Close?
2: Yes, yes, yes.
0: All? All
2: night. All day, yeah.
0: Night.
2: Night? Night, 2 o'clock.
0: 2?
2: Yes.
0: 2 night?
2: Yes.
0: Oh, okay. Ταξίμ σουίτι. Λοιπόν, ανοίγουν 6 ώρα το πρωί, κλείνουν 2 η ώρα το βράδυ, οπότε εγώ θα έρθω μετά, after midnight, okay. Yes. Μένω εδώ στην πλατεία Ταξίμ πίσω, πίσω στο... Club Λίτζι, Λίτζι, Ρίτζι, Πίτζι, κάπως έτσι. Λίτζι. This, 5 minutes. Α. Okay, λοιπόν, see you later, bye.
2: Bye bye.
3: Καλημέρα.
0: After. Bye.
3: Bye. Καλησπέρα.
0: Και καλή τύχη.
3: Καληνύχτα.
0: Καλή τύχη.

0: Bye bye. Thank you.
1: Γύρος κοτόπουλου, αλλά τι κοτόπουλου, Πίνδος φυσικά, αυτά εμπιστευόμαστε, αυτά αγαπάμε, αυτά τρώμε, αυτά βάζουμε στο τραπέζι μας. Έχω έτοιμο γύρο κοτόπουλο, όπως σας είπα, ο οποίος ψήνεται στο τηγάνι, σε καυτό τηγάνι, εγώ στο μαντέμι γύρω στα 4 λεπτά να θωρακιστεί ή σε μια πλάκα ή στο φούρνο σε μια λαμαρίνα με λαδόκολλα, προθερμασμένο το φούρνο στους 220 βαθμούς για 10 λεπτά και θα ανακατεύεται μέχρι να καραμελώσει. Δεν θέλω να πω πολλά, πρέπει να το συνοδεύσω με τι? Με αβοκάντο τζατζίκι. Πάμε να το φτιάξουμε, πάμε να ψήσουμε πίτες γύρω και να σερβίρουμε. Αγκούρι, καλό πίλερ και παίρνουμε μόνο τη σάρκα. Σκόρδο, κιμά. Άνηθο. Και τελειώνουμε με αβοκάντο που μαυρίζει και θέλουμε το αντίθετο. Γιαούρτι, αβοκάντο όλα μέσα, αλάτι, λίγο καπνιστό αλάτι, 4 πιπέρια ή μαύρο πιπέρι, χυμό λεμονιού και ή στο μπλέντερ ή εδώ θα γίνει δουλίτσα.

Καλαμπόκι ψητό. Εδώ. Καλαμπόκι βραστό. Εδώ. Κάστανο. Όμορφα ανοιγμένο και όμορφα στοιχισμένο. Και φύγαμε.

Morning. How are you? This only lukum. And this this lukum pistachio and Μερόδι είναι. Σούπερ. Εδώ, πάμε. Morning. This box. How much euro? Euros. Αυτό εδώ. Μπακλαβά και βυζλί και λεμπέκ. Και βυζλί και... 70? 78. 76 ευρώ. This box. 70. 70. 76 ευρώ, παιδιά. This normal baklava. Ρε σε μας τρελάνε, άνθρωποι, 76 ευρώ. 76 ευρώ, κάτσε να φάω αυτό. Κάτσε να φάω αυτό και... 76 ευρώ θα πάρουν άλλη φορά. Εντάξει, βούτυρο μυρίζει πολύ.

0: έτοιμα πακέτα για κέρασμα, κουφέτα και όχι μόνο, μπακλαβάδες διαφόρων ειδών και προσοχή στη τσέπη σας. Τώρα μίλησα λίγο με τα παιδιά μέσα στο αγροπλαστή και μου είπαν το εξής, ότι αυτός ο δρόμος, ο Istiqlal, αν το λέω σωστά, Istiqlal, καταλήγει στο νοσταλγικό τραμ του Περάμ ή Πέραμ, αν δεν κάνω λάθος, σταματήσουμε να περάσουμε μεταξύ, και είναι μια απίστευτα όμορφη διαδρομή, εμπορικό, σαν την Ερμού. Ερμού μου θυμίζει πιο πολύ. Εντάξει, τώρα να σας πω ότι έχει τα πάντα από εμπορικά καταστήματα. Φαίνεται και θα το δείτε και στην πορεία. Και από εδώ ουσιαστικά είναι η αφετηρία της Κωνσταντινούπολης. Από την πλατεία Ταξίμ και από τον κεντρικότερο δρόμο, Istiqlal. Istiqlal, τον λέω σωστά. Εντελώς τυχαία, από χθες το βράδυ έχω βρει τον Χρήστο και τη Γιόντα στην Τουρκία, όχι ότι ήρθαμε μαζί, και του αρέσουν τα κάστανα του Καστανά. Κάστανα, παντού. Καλαμπόκι βραστό για τους fit και τους fitness και ψητό για τους μερακλείδες.
1: Είσαστε στην πιο κεντρική πλατεία. Κάποτε εδώ ζούσαν, στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, μέχρι τη δεκαετία του 30, 200.000 Έλληνες. Βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό ζούσαν σε αυτή εδώ την περιοχή. Και την είπανε και οδό του πέραν εδώ αυτή τη γειτονιά, διότι ζούσαν πολλοί Ρωμοί στη γειτονιά στο Φανάρι, στο Πατριαρχείο. Και επειδή άλλαζε το προφίλ και μετακόμιζαν αυτοί στα τέλη του 1800, τους ρώτησαν πού πάτε, και αυτοί δείξανε την απέναντι όχθη και είπαμε πέραν. Και πήγαν στο πέρα απέναντι, σε αυτή τη γειτονιά.
0: Που λέει το νοσταλγικό τραμ.
1: Σωστά, πήδησε ήδη κάποια στιγμή περνάει. Κάποτε αυτό το τραμ το τράβαγαν άλογα. Σε αυτή τη γειτονιά εδώ έχουμε εκκλησίες. Είναι η Αγία Τριάδα λίγο πιο πάνω. Κάτω είναι η ενορία, τα εισόδια της Θεοτόκου, που εκεί πέρα είναι και η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως. Και όπως ξέρετε, ο Πατριάρχης έχει δύο τίτλους κανονικά. Είναι Αρχιεπίσκοπος Νέας Δρόμης Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Yes. This road traditional shopping. Τα γνήσια μαϊμού. Ένας παράδρομος με όλα τα μούφα που μπορείς να βρεις από Gucci, Armani. Δεν ξέρω τι δείτε εδώ. Rummel Hunt. Εδώ. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Πώς αν βγαίνει από εδώ τώρα, από δεξιά. Όχι. Πίσω. Μπαλτζανάκ, πίσω. Μέρτ Ντοντονέρ. Έχει κοτόπουλο και μπιφ. Μπιφ, ε. Yes. Chicken beef. Εδώ πάλι πιο προσαρμοσμένο, πιο όμορφο, πιο καθαρό και μύδια, σαγανάκι, αχνιστά, κοκκινιστά, με πορτοκάλι, μύδια with orange, spicy, not spicy.

εταίρος σαν και αυτή, να τη δοκιμάσετε και να τη βάλετε στη διατροφή σας. Είτε έχει παριζάκι, είτε βάλετε γαλοπούλα. Ξεκινάω με φακές βρασμένες αγρόκτημα Αντωνόπουλου και κρυθαράκι ζέας. Τα υπόλοιπα 5 λεπτάκι την τρώμε, αρκεί να έχετε αυτά βρασμένα. Η Φάρμα Αντωνάκη, για όσους δεν γνωρίζετε, βγάζει εξαιρετικά παριζάκια. Είτε σκορδάτο, είτε το κλασικό. Θα το πάρω και θα το κόψω μικρά ζαράκια και το μαντέμι, θα το φέρω εδώ. Να του δώσουμε ένα τσιγάρισμα και τα υπόλοιπα όλα μαζί. Το μυστικό πέστο βασιλικό. Ντοματίνια, μαύρο το συγκεκριμένο, κλασικό, κίτρινο και αν δεν βρείτε βάλτε ό,τι θέλετε. Το χειμώνα αποφύγετε τις ντομάτες. Κωνσταντίνος Τιακάκης από τη Μεσαρά, γραβιέρα Στιακάκη από το 1952, τρίτη γενιά, μπορείτε να τη βρείτε και όπως και άλλα προϊόντα σε επώνυμα και καλά σούπερ μάρκετ. Πάμε και ζουλιά. Με ένα πίλερ της Opinel, το λατρεύω αυτό και το έχω και 4 χρόνια. Τέρμα value for money. Είδατε πως καίει ελαιόλαδο, το παριζάκι,

λουκάντο στο τέλος και γραβιέρα λίγο τώρα να σωματωθεί, να λιώσει μέσα. Φαγάκι είναι ουσιαστικά. Δείτε, όπου κάτι αρώματα και μπόλικο πιπέρι και θρηματισμένα φύλλα χαροπιού στο σερβίρισμα. Και άλλη γραβιέρα. Σαν κρυθαρό το μύρισε. Πάμε και το αβοκάντο τώρα που έπεσε η θερμοκρασία. Άλλο ένα ανακάτεμα. Ζεστή σαλατάρα. Δείτε. Συνοχή. Παξιμάδια χαροπιού. Τρίματα. Τραγανότητα. Γεύση.

και κουλούρι Θεσσαλονίκης ή αλλιώς Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι αφράτο, δεν είναι τόσο σκληρό όσο είναι Θεσσαλονίκης. Και ακριβώς πίσω μου το ελληνικό προξενείο που μας είπε ο φίλος μας ο ξεναγός πριν, και μπροστά μου το αντίθετο.

0: λοιπόν τα ωραία κρύβονται πάντα μέσα στους παράδρομους, στα στενά που λέμε. Α, εδώ έχει μύδια, μύδια. Μύδια! Αχνιστά μύδια.
1: Μύδια.
0: Α, μύδια. Τουρκικές μύδια. Famous μύδια. Είναι μύδια στον ατμό, τα διάσημα μύδια ανοίγουν αυτά από μόνο τους με τον ατμό. Δεν τα σκεπάζει από πάνω. With garlic. Smell. Σκορδό. Αγγλικά τίποτα, χειρότερα από τα δικά μου. Ψάρια, γαρίδες, σάντουιτς, λαβράκια, οστρακοειδή, μύδια τηγανιτά, γάβρος τηγανιτός, σάντουιτς με ρέγκα, σαλάτα λάχανο, κρεμμύδι, onions, ρέγκα. Ωρε φίλε, καραμελωμένο, μαριναρισμένο κρεμμύδι, marinade, marinade. Εδώ. How much euros? One sandwich, liras. 200. Και θα κάνει τώρα ο φίλος μας, what's your name? Name?
2: Σαχίλ.
0: Σαχίλ. Με καλαμάρι, με καλαμάρι. Σάντουιτς με καλαμάρι, μύδια, γαύρος, γαύρος, και θα κάνει και σάντουιτς με μύδια, αφού έκανε το σάντουιτς με την, open, please, μερέγκα, ισκουμπρί, super sale, γαύρος, σαρδέλα, εδώ ψαρούκλες, κέφαλι, πάνω, στα εκεί, και ζωντανή καραβίδα. Ποια έρμου και ποια εδώ δεν έχει τελειωμό. Αλήθεια δεν έχει τελειωμό. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Δείτε. Δείτε. Δεν τελειώνει. Έχω πάνω από 2 ώρες και δεν έχω κάνει ούτε το 70%. Την καλημέρα μου και πάλι. Καφέ δεν είναι, πια πια τσάι δεν χρειάζεται. Εδώ τώρα με το που στρίψαμε είμαστε στην περιοχή Πέρα. Ποιος είναι Πέρα Μαχαλά που είμαστε πριν. Και εδώ είναι η Καθολική Εκκλησία. Θα γυρίσω να δείξουμε 2-3 πλάνα μετά. Σοκάκι, Καλάβι, Οδός, Καλάβι. Και πάμε με οδηγό τον Αντώνη. Morning, Σιμπέρα.

0: και πάμε στο Σαν Αντώνιο, πάμε στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, καθολική. Οπωσδήποτε επιβάλλεται στάση στον Σαν Αντώνιο, στην καθολική εκκλησία του Σαν Αντώνιο, επιβλητικότατη.
1: Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, πάνω στη ζωντανή λεωφόρο Ιστικλάλ, κρύβεται ένας χώρος ηρεμίας που δύσκολα φαντάζεσαι μέσα στο θόρυβο της πόλης. Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας, γνωστή και ως Saint-Antoine Κυλίσεση, δεσπόζει στο πολύχρωμο Μπιγιογλού και αποτελεί τη μεγαλύτερη Ρώμαιο-Καθολική εκκλησία της πόλης.

με τον νεογοτικό της ρυθμό και τα εντυπωσιακά βιτρό προσφέρει μια σύντομη αλλά ουσιαστική παύση από τον παλμό της Κωνσταντινούπολης. Ένας τόπος ιστορίας, πίστης και σιωπής. Λίγα μόλις βήματα από την πιο πολυσύχναστη λεωφόρο της.

Κατεβαίνω τώρα για να πάω Γαλατά, έτσι. Εδώ ο δρόμος λέγεται Galip Dede. Galip Dede. In the road. Galip Dede. Thank you. Galip Dede.

Και μπροστά μου, αυτό που δεν περιμένετε. Είμαστε στην πόλη των πόλεων. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη και είμαστε σε άλλο ένα επιβλητικό στολίδι, τον πύργο του Γαλατά. Ένα αρχιτεκτονικό στολίδι που στέκεται ψηλά στην Κωνσταντινούπολη, αγναντεύοντας με υπερηφάνεια τις πολυσύγκνασες γειτονιές Μπεγιόγκλου και Καρακόου. Γύρω-γύρω καφετέρειες, εστιατόρια, όπως παντού. Τουριστική περιοχή είναι εξάλλου. Αλλά τώρα έχω τα top. Ελπίζω να προλάβω και να σας πάω.

0: Φίρκατσι, Λούτσεσί, Λούλετσι μάλλον, Σοκάκ, από εδώ, από εδώ και από εδώ που πήγαμε.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: disappeared from myself and my attributes. I am present only for you.
1: Πέρα Μαχαλά, πέρα Μαχαλά. Και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε. Στο ανέβασμα τώρα. Δεν έχει τελειωμό. Και εδώ έχει μασάζ και χαμάμ. Καρακούπαλας μπροστά μας με αρχιτέκτονα τον Τζούλιο Μονγκέρι. Και... Αγιά Σοφιά στο βάθος. Σε 6 λεπτά φτάνουμε οδηπορικός και περπατώντας και μπουσουλώντας σε λίγο στη γέφυρα του Γαλατά. Γίνεται χαμούλης. Δεν σταματάνε να γορνάρουν μεταξύ, κόκκινο, πράσινο εγώ. Πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα. Μας φάνε.

0: I am your lover. Come to my side.
1: Τι ψαρεύεται όμως εδώ. Τι
2: Welcome to Ottoman Empire.
1: Yes. Fish. Name, fish.
2: Name.
1: Όχι, name, you, fish.
2: My name is Iji.
1: Iji. Your name, fish. Λαβράκι, κέφαλος.
2: Starvit, Chinekop.
1: Starvit.
2: Starvit.
1: Ναι.
2: Starvit, Chinekop.
1: Chinekop.
2: Yes.
1: Εδώ.
2: Starvit.
1: Starvit, για να δούμε. Τιγάνι, φράι, φράι.
2: Chinekop.
1: Chinekop.
2: Yes.
1: Σα Σαφρίδι είναι. Σαφρίδι. Σαφρίδι.
2: Where are you from?
1: Σαφρίδι, Greek. Ακριβώς στην αρχή και πάνω στη γέφυρα του Γαλατά, τον κεράτιο κόλπο διασχίζει, είναι η τέταρτη κατά σειρά γέφυρα και η τελευταία, αυτή που θα περπατήσουμε, που έχει πίσω μου εκατοντάδες ψαράδες, τώρα τι ψαρεύουν αυτοί, ο Θεός και η ψυχή τους, διασχίζει λοιπόν τον κεράτιο κόλπο και μετά είναι η μεγάλη αγορά και να έχουμε όρεξη για περπάτημα και για μάσα, αλλά και για τα δύο έχουμε. Πάμε.
3: Για το βαρύ χειμώνα σας έχω τη φουλ αντιοξειδωτική σούπα με πληγούρι και λαχανικά. Ξεκινάμε με κρεμμύδι. Το μισό κρεμμύδι, μισή ποσότητα θα κάνω εγώ. Εσείς ό,τι βλέπετε ακολουθήστε συνταγή κατά γράμμα. Και παίρνω αυτό εδώ το πίλερ. Αφήνω στην άκρη, παίρνω το καροτάκι και έτσι ζουλιέν, έτσι καθαρίζουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ίχνος σφύρας. Δείτε την πατάτα. Το μαχαίρι του σεφ, φορζέ. Δείτε, φέτες. Την πατάτα. Ζάρια. Το καρότο. Δύο, τρία. Άκρη. Την πιπεριά και πάμε κατσαρόλα ή αυτό εδώ το τύπου wok που έχω εγώ το μαντεμένιο. Με λίγο λαδάκι να σοκάρουμε. Κρέτα βοτάνικα, σιτία, έξτρα παρθένο, στιακό ελαιόλαδο. Μέσα τα λαχανικά και ακούστε. Premium θαλασσινό αλάτι Salt Odyssey. Που μύρισε ωραία. Να κατέβαλα τους ταριστούνε, μπορείτε να βάλετε και ένα κύβο. Έχω και σπανάκι, θα βάλω και σπανάκι σε λίγο. Baby σπανάκι.

0: ίσα ίσα το νερό να καλύψει τα λαχανικά, θα αφήσουμε να βράσει, θα βάλουμε το πληγούρι και θα περιμένουμε να δείτε τι άλλο θα κάνει.
1: Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, ο μοναδικός που μπορεί και έχει πιστοποίηση για ζέας, και εμείς θα βάλουμε το πληγουράκι. Θα αφήσουμε να βράσει και θα δείτε με τι θα τελειώσουμε. Με λίγο σέλινο

αυτό είναι, έτοιμοι είμαστε. Σπάμε κατσική σιωτηρία μαστοράκι και απογειώνουμε και την κάνουμε ακόμα πιο υγιεινή με παξιμάδια βρώμης Σικνάκης, η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε βιολογικά από τις μάγες.

0: Και μπροστά μας το γενή τζαμί. Τελειώνουμε, φτάνουμε στο τέλος της γέφυρας. Έχει και στη Θεσσαλονίκη γενή τζαμί, σαν πληροφορία και μόνο. Πανέμορφο, έτσι. Και τώρα ήρθα στο στοιχείο μου, ήρθα σε αυτό που με ενδιαφέρει, στην πρώτη από τις δύο αγορές, το πρώτο μπαζάρ, στο Μπουγιουξεχίρ μπαζάρ, δεν ξέρω να τα προφέρω, Μπουγιουχεσίρ μπαζάρ. Γύρω-γύρω έχει Μπαλίκ Εκμέκ, Τενίζ Γιλντιζί, Μπαλίκ Εκμέκ, Λουκουμάδες, τα πάντα. Είστε έτοιμοι? Είστε. Φορτώνουμε. Καπέλα, έτσι το άσχετο που δεν μ' αρέσουνε. Στην πίσω ένα τουρκικό. Μου πάει το χρώμα, ε. Ωραίο είναι. Πόσο έχει να δούμε?
1: Μπυριανή.
0: For this. Yes. Μπυριανή.
1: This one chips, for rice.
0: For rice?
1: For rice.
0: Okay.
1: This one for doner kebab and soup.
0: Soup.
1: Doner kebab.
0: Doner kebab?
1: Doner kebab and soup. This is for chicken. This one patata.
0: Patata.
1: Cashew.
0: One for chicken. One for meat, one for
1: meat,
0: patata,
1: cooked meat.
0: One for doner kebab, yes. It's okay. And black pepper,
1: rice.
0: This.
1: Rice.
0: And rice. This for?
1: For kebab.
0: For kebab, okay, okay.
1: Meat, fish.
0: Meat, fish,
1: chicken,
0: okay, okay.
1: Kebab, salata, barbecue, this everything.
0: And for me? Sweet.
1: This is hot chili.
0: Oh, hot chili, hot chili.
1: Hot chili.
0: Little hot chili. Yes. Little. Bukovo.
1: Bukovo.
0: Όχι, πουλ μπιμπέρ. Μπαχαρικά πήρα. Πάμε τώρα για λουκούμι. Με κακάο. Ξέρω τώρα τι τιμή έχει, τσάγια. Αφού είναι μέντα σίγουρα. Λαμπού Ντουμπάι. Ό,τι ξηρό καρπό έχω φάει θα σπάει. Καπέλο δεν μπόρεσα να πάρω. Δεν μου άρεσε. Είμαι εδώ και περιμένω τα μπαχαρικά μου να πληρώσω. Και έχω φάει μισό κιλό λουκούμια του μεταξύ. Είμαστε που είμαστε, θα φύγουμε χειρότερα από εδώ. Οκ, my friend. Finish. Cash. No cash. Εντάξει, εδώ πιο πολύ βλέπω ροχισμό να πούμε, βλέπω... ζακέτες, παπούτσια. Το μοναδικό που βρήκα είναι με μπαχαρικά αυτό που πήρα και τα μπαχάρια. Μια τσάντα πραγματάκια. Ξηρούς καρπούς, φιστίκια, γύρω στο 1 κιλό. Μπαχάρια 4 ευρώ. Παπούτσια δεν πήρα. Πάμε στην επόμενη.

0: Κουρμά.
1: Κουρμά, Turkish χόρμα.
0: Turkish χόρμα. Καρύδια από τα φάρσαλα. The best κουρμά for you. The best for you. Βασιλικός κουρμάς. Πρέπει να έχεις σίγουρα. This. €650. 600, 550. 450 λίρες. 250 λίρες. Λίτρο. Είναι γύρω στα 4,5 ευρώ. Βάλε το κιλό. Έλα, παιδί μου, πόσο είπα, 4,5 ευρώ τα 2,5, 8 ευρώ.
2: Κιλό, 8 ευρώ.
0: 8 ευρώ.
2: Καλή τιμή είναι.
0: Για χουρμά, ναι.
2: Α, για χουρμά, ναι.
0: Η φίλη μου, η Αγγελική, πρέπει να έχει να φάει από το Σαββατοκύριακο και έχει τσακίσει το καμένο το καλαμπόκι και εμείς ψάχνουμε, αντίπαρο είστε. Και εκεί θα έρθουμε. Λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε τώρα την αντιστοιχεία. Είναι 12 ευρώ, φίλοι μου καλή.
2: Α, 12.
0: Ναι, άρα μισό κιλό θα πάρουμε, 250 γραμμάρια. Χουρμά. This τα ζε χουρμά. Τουρκής. No. Λοιπόν.
1: Uno pente lira, amigo.
0: Οκ. Δεν τρελάθηκα. Όσο τρελάθηκε η φίλη μου με το καλαμπόκι. Τα παϊδάκι προβατίνα εδώ χτυπάει.
3: Δεν έχω προβατίνα.
0: Να, γι' αυτό το φαίνεται. Άκου τώρα εδώ τι μου λέει. Πώς είπες, 40 λίρες, πόσες λίρες. Λίρες, all together, λίρα. 400 λίρα. Euros, 20. Άσε τα πονηρά σου, περίμενα να σου κάνω εγώ τώρα.
4: 8
0: euros. Νο, ναι. Maybe. Ξεκινήσαμε από 11 ευρώ, 600 λίρες και φτάσαμε στα 5,84 σε χουρμά τουρκικό και κίνκ. Άιντε, bye. See you. Γελάνε, κοροϊδεύουνε. Νομίζουν. Και ξεκινάει το show των φιστικών και των βαχαρικών. Άι. Α, συνεννόηση. Μπακλαβάκι. Αλλού. Και ψάρι εδώ βρίσκα δούρα. Αυγά ξηφία είναι ρε φίλε αυτά. Short fish. Αυγά ξηφία. Και αυτή είναι χουρμάδες. Φρέσκοι χουρμάδες. Τουρκίας, φρέσκοι χουρμάδες, κάστανα και πάμε στα τυριά τώρα, κασέρι, φέτα, κασέρι, and this, Λάβας Πέινιρι. This same Roquefort.
1: Yes, yeah, Turkish Roquefort.
0: This little taste. Little. Oh my god. Τρομερές ελιές. Με μαριναρισμένες και κιμονό. Ωραίο! Έλα, μπατζανάκι, φτάνει!
1: Κάτι και εσύ, μπατζανάκι!
0: Τα ούχο κτσού!
1: Άλλα καλά!
0: Μπατζανάκι, φέρτε εδώ! Εκτός από ελιές έχει τρομερά αλατικά, μυρίζουν ωραία, είναι καβουρμά, σουζούκι. Τι να πάρω, για πείτε μου. Και από εδώ έχει τυριά τύπου Ροκφόρ. Κάτι σαν φέτα, σαν βουβαλίσια, μπάφαλο, μοσαρέλα, καβουρμά, παστουρμά, σουτζούκι, μπατζανάκι.

0: και ρύθρες μελιού. Έχει κάτι πάστες. Κάτι ωραία που τις έχεις και ρύθρες. Πανέμορφα. Χαλβάς, χαλβεζί.
1: Glühwein το λένε οι Γερμανοί. Ζεστό κρασί αρωματικό το λέμε εμείς. Ακούτε μέλισσες, γιατί έχουμε μέλι φυσικά. Και θα βάλω όχι κόκκινο κρασί, εγώ θα βάλω ένα λευκό αρωματικό κρασί χαμηλής οξύτητας, παρακαλώ να είναι. Αλλά τα ξέρετε λίγο πολύ. Γλυκάνιο στο αστεροειδή, μέλια, κανέλες, τόγκα, γύρω δεν γνωρίζετε που βγάζει λίγο μπράντι έτσι. Δεν θέλω να πω άλλα. Πάμε. Κρασί μέσα στο wok. Το κρασί. Πάμε να κόψουμε μήλο ζαγορίν σε φέτες και να το προσθέσουμε μέσα. Την κανέλα, αστεροειδή γλυκάνισο, ginger, καθαρίζω. Δείτε το μαχαίρι που έχω σήμερα, χρώμα αντρικό, ε. Αυτό είναι. Φέτες, ε, το ginger. Μέσα και αυτό. Και έχω εδώ, για όσους γνωρίζετε, αυτό το φασόλι, τόγκα, που τα αρώματά του σε παραπέμπουν σε πικρά μύγδαλο, σε μοσχοκάριδο, σε ρούμι και δεν είναι ακριβό. Αναζητήστε, το δίνει έξτρα αρώματα σε κέικ, σε σουφλέ σοκολάτας. Τι μας έμεινε, μπράντι και μελάρα. Θα βάλουμε και λίγο θυμάρι φρέσκο. Φέτες πορτοκάλι. Και θα το φέρουμε σε σημείο βρασμού. Μετά το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να βγάλει τα αρώματά του. Αγνό, κριτικό, θυμαρίσιο μέλι από άγριο θυμάρι. Σαββιδάκης family. Και πάμε φωτιά. Λοιπόν, αυτό εδώ πάνω ο αφρός είναι από το μέλι. Okay. Δεν θέλουμε να πάρει βράση. Είναι βασικό αυτό. Το κατεβάζουμε, το σκεπάζουμε και το πίνουμε μετά από 40 λεπτά. Πάντα χλιαρό. Αν χρειαστεί, τα ξανανεβάζουμε στη φωτιά. Έτσι κάνουν οι Γερμανοί, έτσι τα κάνουμε και εμείς. Πάμε να σερβίρουμε.

0: Έμαθα μια κουβέντα και τη λέει συνέχεια. Μπαϊτζανάκι και μπαϊτζανάκι. Τσοκ γιούζα. Τσοκ γιούζα. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε ήσυχα, κάτσε όμορφα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Πάμε μέσα. Γυρίζω να δείτε εδώ το κοσμάκι, τον άπειρο. Δείτε. Και πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Λουκούμια έχει εδώ, λουκάμια, λουκούμια. Λουκούμια, τσάι. Where are you from, Greece?
1: Μπαϊτζανάκι,
0: καλησπέρα. Ναι, ρε, πείτε τίποτα άλλο, ρε. Μπαϊτζανάκι, μπαϊτζανάκι. Μπαϊτζανάκι, περίμενε, έρχομαι. Κουνιάδος. Μπαϊτζανάκι, ένας μπαϊτζανάκι.
2: Söyle, sen söyle. Sendeki ses bende olsa şerefsin var ya.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
2: Καλείτε καλαβί.
0: Μπαϊτζανάκι και εσύ.
2: Μπακλαβάκι. Μπακλάβα, Τούρκη.
0: Σύπουρο, ρακί.
2: Δολμάκι.
0: Δολμάκι.
2: Ρακί.
0: Ρακί.
2: Τούρκη.
0: Κρασί.
2: Όλοι Τούρκοι.
0: Λεζέπ. Λεζέπ, εδώ. Θα μου πει πώς θα πάω στη μεγάλη αγορά τώρα. Στο Big Bazaar. Πάω. Σαμπάν. Σαμπάν. Σακί. Σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Σαπάν. Σακί, σαδό. Άντε, πάμε. Παραχάτ, φυρί, φυρί. Έχει, για όσους έχετε δυσλειτουργικό πρόβλημα, το μαγικό σπρέι, το οποίο είναι Vinga, 150.000. One, two, όχι, no. And αυτό είναι deep force. This and this.
4: All to all. You are the king.
0: How much euros?
4: Three women.
0: How much euros to and two?
4: Θα
0: τα πάρω δώρο σε ένα φίλο μου. Με κεράσαν τα παιδιά εδώ τσαγάκι μαύρο. Αυτό έχει full καφέινη, σας το είπα. Το πίνω να πάρω ενέργεια, έβαλα και ζάχαρη που δεν μου αρέσει. Τους άφησα εδώ 50 ευρώ, τι. Εντάξει, είναι καλά τα παιδιά. Άντε στην υγεία σας. Ωραίο, ε. Έφαγα χουρμάδες. Έφαγα ξηρούς καρπούς. Δοκίμασα τυριά. Θέλω να ξεδιψάσω με ελληνικό, φυσικό, μεταλλικό νερό. Διός, το εμπιστεύομαι, το έχω μαζί μου στα ταξίδια. Θα το έχω πλέον μαζί μου στα ταξίδια. Έχω και καλό περατέρ εδώ. Άντε στην υγεία σας. Τσοκγκουζέλ. Πάμε και στον Τεμίρ εδώ. Που το απλώνει το αμπελόφιλο. Ντολμαδάκια, ντολμά, ντολμά. Σαρμά. Σαρμά. Πίκλα. Εδώ φτιάχνουν τις μπάμιες σε πίκλα και είναι εδώ. Είναι η πιπεριά που μοιάζει σαν ντομάτα. Δίπλα, πατζάρια, λάχανο, διάφορα, λάχανο, πίκλα, γκούρι. Καυτερή πιπεριά, καρότο, πάστα πάπρικα, πελτέ. Θα δοκιμάσω μία μπάμια, τουρσί, δεν έχετε εικόνα για την γεύση μιλάμε. Απίστευτη, ε. Και μια και δεν κεράστηκε και δεν ήπια τίποτα, εδώ με το φίλο με κερνάει, τι με κερνάει. Κοκτέιλ από πίκλες, ε.
5: Yes.
0: Good for health.
5: Health.
0: Hender, hender, hender. Ah, hender.
6: Evet, kızlar.
0: Nol, nol. Καλό, ε. Μπάμια. You know μπάμια? One more, one more, one more. The best. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μπάμια, παιδιά. Είναι το καλύτερο εδώ. Πω, Παναγία μου.
6: Έλα, αγάπη.
0: Έλα, Μπαρτζανάκη. Πάλι. Egyptian Bazaar. Εδώ είναι το quality. Εδώ είναι το ποιοτικό μπαζάρ. Και γυρίζω. Και σφυρίζω. Δείτε. Είμαι φορτωμένος, δεν μπορώ να περπατήσω, παιδιά. Έχω πάρει τα πάντα. Πάμε να βολτάρουμε, γιατί εδώ είναι, μου μοιάζει λίγο με μια αγορά ελληνική. Εντάξει, δεν θα πω την Παρβάκιο. Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι προσαρμοσμένοι όπως πρέπει. Σωστά, ποιοτικά.

0: 200.000 κόσμο να επισκέπτεται αυτή την αγορά σε καθημερινή βάση. Βάλτε στο μυαλό σας το. Only Ergin Ataman, only Παναθηναϊκός. Μπρικάρες. Τι είναι αυτό?
1: Yep.
0: Τι, cheese?
1: Yep. Almond.
0: Sweet?
1: Sweet.
0: Turkish bazaar. Τα τσαγερά τους εδώ τα υπέροχα. Αλλά αυτό που σε εντυπωσιάζει εντός εισαγωγικών εδώ είναι τα μπρίκια τους. Κάθε λογής. Και τα κουζινικά τους. Σπόρος κείμενο. Αστεροειδή γλυκάνισο. Μοσχοκάριδο. Τζίντζερ αποξηραμένο. Γαρίφα.

Κεφάλαιο, αλάτι Ιμαλαΐων, κουρκουμάς αποξηραμένος, καρδαμό ή κακουλέ. Τι? Μεντά. Oh, very good. Thank you. Είναι η μέντα που μου έδωσε με το που το βάζεις εδώ και οι πνεΐς καθαρίζουν, ανοίγουν όλα. Ανοίγουν όλα. Έχει και λεμόνι, lemon grass. Πάει. Ναι, και lemon grass. Είναι τέλειο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν ονόματα στα μαγαζιά. Blue Special, Masala, Heifin, Ramazan, Kanbaz, βλέπω. Άλλο, άλλο, μπρο. Εντυπωσιασμένος από τα αποξηραμένα τους. Το μάλλον πατζάρι είναι. Ωραία φίλε, εδώ θα μας πάνε όλα τα λεφτά αυτού. Μην υπάρχει. Dubai Chocolate. Jasmine Ball. Οθωμανικό. Ερωτικό. Relax. Sumac. Meat Barbecue. Sultan Tea. Viagra Tea. Wow. Ωραία τσαγερά. Κομπολόγια. Φεύγοντας από την αγορά, ποιος άλλος θα δεσπόζει? Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Έφυγα. Μπορεί να ξανάρθω όμως. Κανείς δεν ξέρει. Και περνάμε τώρα εδώ το τσεκ. Περνάμε το τσεκ. It's okay. Thank you. Αν έχουμε κλέψει κάτι, αν δεν έχουμε κλέψει κάτι. Δεν κλέβουμε, είμαστε καλά παιδιά. Εν τω μεταξύ, όσο νυχτώνει, τόσο πιο πολύ αλλάζει η διάθεσή σου, η δικιά μου τέλος πάντων. Αλλάζουν τα χρώματα. Εντάξει, εδώ να σας πω κάτι, με το που το κλείνει η αγορά, με το που κλείνει η αγορά την κάνουν όλοι, γιατί είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι. Αλλά εγώ έχω κλείσει ένα ωραίο ραντεβουδάκι και το βράδυ. Για να δούμε πού θα σας πάω. Μόλις προσευχήθηκαν. Τους βλέπετε, θα πάω πιο κοντά, βγάζουν τα παπούτσια τους, λένουν τα πόδια τους, η ιεροτελεστία ολόκληρη. Πλένονται, βγάζουν τα παπούτσια τους, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και μετά θα ανέβουν πάνω για να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Έξω τα παπούτσια, αφού πληθήκανε. Να μπουν στο γενή τζαμί. Όχι low battery, no battery. Κλείνω. Κοιτάξτε τι ωραία φωτισμένη είναι η γέφυρα του Γαλατά. Πάω στο μετρό και επιστρέφω στη βάση μου, στην πλατεία Ταξίμ, να φορτωθώ. Να ξεφορτωθώ, να φορτίσω μπαταρίες, γιατί έχουμε συνέχεια το βράδυ. Αν δεν με κοροϊδεύσε ο φίλος μου, που μου τάξε βραδινή έξοδο. Traditional Turkish food.

φάσμα γερεύοντας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθήκον.

99. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου εκτυλίχθηκαν στιγμές πανικού, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί αντιλήφθηκαν ότι μία 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα. Είχαν προηγηθεί συγκλονιστικές στιγμές τόσο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου όσο και στο Βενιζέλιο. Η μάχη συνεχίστηκε στα ΤΕΠΟ που σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα υπέστηκε πάλι ανακοπή και αυτή τη φορά ήταν οι γιατροί που κατάφεραν να την επαναφέρουν. Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο χειρουργείο, ενώ εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και κατέληξε. Βρισκόμαστε στο σημείο που το πρωί του Σαββάτου εκτυλίχθηκε μία τραγωδία όταν μία 43χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη με τραύμα στο λαιμό. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα. Οι αρμόδιες αρχές θα διεξάγουν γραφολογική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό και πλέον εξετάζεται αν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή αν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτύριες που υπάρχουν μέχρι στιγμής οδηγούν τις αρχές στο σενάριο της απόπειρας αυτοκτονίας. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από το σοκαριστικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
1: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
0: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
1: Όπως παραδείγματος χάρη χθες στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου σε μια πισίνα λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα. Αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3 χρονών, και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μία νοσηλεύτρια

0: αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι. Έφυγε από τη μικρή πισίνα, από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι τηλέφωνο είχε φάει. Ο ναυαγοστώσης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
1: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
0: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωή για τη ζωή του. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
1: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κάτω από την ομπρέλα.
0: Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνε πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
2: Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικού έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος, οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Θα καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχη του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστολεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
1: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Τι μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
3: Παρά τις αυξημένες αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
4: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου. Μία σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφίξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης και στα Χανιά και στο Ηράκλειο σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ, δηλαδή θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50-60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει ο τουρισμός στην Κρήτη, και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει τις 220.000 σε κλίνες στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
3: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
4: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσει πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφίξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστερα ξενοδοχεία τα πολύ ακριβά, υπάρχουν κενές κλίνες. Και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε μεταξύ 95% και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα, και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
3: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμάνοι επισκέπτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
4: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε άφηξη αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία. Αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος πενταετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
0: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία στο χωριό Σάντον Ντάουχαμ στο Σάλφοκ, η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
5: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
1: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
10: Μπα.
9: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.

0: τα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου, από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου, θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγκιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα, βάζω κόλιανδρο και λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε,
0: ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα, με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, το Λευτέριν άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργήσω.

0: δημιουργήσαν. Ένας ήταν ο Φόρμπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης, κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν ντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μαγιάς.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω στο Σαντεράς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άδη γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Πότε... Δεν γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον? Σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάστη Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Mm-hmm. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήγε το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολωνάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα έκλεισε. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια, έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το P-Box, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή, γενικότερα.
1: Έχεις όμως μία απορία η οποία, ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι, και πολύ. Στην Αθήνα... Πρότυπα, θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ White το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ, που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέν.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι 3 αστέρια. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
0: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95, ήμουν στην Κρουσία, δούλευα με ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα, και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο... έχεις σαν ανάμνηση από τότε κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό, Το φαγητό, να σου το πω,

0: Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είναι καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν έχει καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργεί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, πώς τι φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ στο Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό το η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις κι άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 48, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβασα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: ο Μπαμπουτσάκης που είναι στο, το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει, ναι, στο Φαραώ.
1: Και μπράβο το Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο Σπορδί. Το καλό μας εστιατόριο, ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί, δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγείρεσαι εστιατόριο, δηλαδή όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?

0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε αρμιά. Όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν δεν για, το... για σχάρα, δεν λοιπά.
0: Για μαγειρευτά, για σχάρα. Για...
1: Είναι, έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε, καλό λάδι. Και καλή ρίγανη, και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε εγώ να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπαγαζί που ήταν δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια άντεξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, Μεζεδοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι, λέω τώρα. Δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Που ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Στο 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Και το βγάλεις αυτό το πιάτο.
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.

0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια.

0: ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Εδώ ξανά στο σάλονι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο. Κάτι...
1: Όλα... δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο. Κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια όμως, παραδείγμα το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλλησε, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου,
0: 34
1: χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντα.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάνα Χιλαδάκη

0: Γιώργη,
1: και ο χρόνος ο Δαμαλάς.
0: Στο 48 δεν δούλεψε πολύ. Δεν δούλεψαν πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι Γεωργιανά. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
0: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
1: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
0: όταν ότι μπαίνεις στο, νομίζω σε βοηθάει. Έχει και άλλη βοηθάει αρκετά.
1: Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
1: Σωστό.
0: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από την καταλάβα από χτες από αυτό.
1: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
0: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
1: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
0: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα, να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι. Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Αν πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλυτερεύει και η ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, ένα πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εδώ?
0: Έχει ακριβήνει πολύ η εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: είναι. Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει: φτιάξτε μου ελάφι, και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι, ας πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή, έρχεται ένα άνθρωπο και αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάει να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθαρό.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσει. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνω τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Ένα τέτοιο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτες ή γεμάτες.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και δεν το πιστεύω και πολύ σκόμα. Θα βρεις.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Beepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5 καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάνει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτης, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτης θέλει το κρέας πιο ψημένο, να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει
0: έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε, δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος. Δεν,
1: να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενή, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχό. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή, όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρει την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψει είναι.
1: Ναι.
0: Σαν κάτι τρύπε.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουν,
1: όλοι έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. Και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. Το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό
1: στοιχείο
0: σε αυτό
1: το πιάτο.
0: Ενώ, εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε, ότι ξέρεις. Δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό, έχω βήχα τότε και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχει τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
1: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
0: Ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
1: Πάντα καταλήγει εκεί. Οτιδήποτε
0: έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πα στον ειδικό για να σου πει. Πα στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει.

0: προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι, γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πείσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγερες που είναι καλοί. Ότι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα, οπότε... Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη η κρίση...
1: Με τα κάπτωνα κοντρόλου και τελπά.
0: Κάποια κοντρόλου ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κανένα είσαι και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Για να βάλει παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερο μάγειρα. Όχι, απλώ κοιτά το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι τη.
0: Είμαι τη καλή μαγειρική.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέα τη χαρά να το ψήσει σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτη να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική. Εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και έτσι. Σαν ειδικό
1: λέω. Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτης αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τι γνώμη σου.
0: Έχω βγει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, πρέπει να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει τουλάχιστον. Πρέπει να ορίμασει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει. Ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του.
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, α

0: Που μαγειρεύει.
1: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ. Και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο, πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' άρεσε πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
0: Έπαιζε τάβλη.
1: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
0: Okay.
1: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
0: Από παιδί, ε.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, ή παλιά πηγαίναμε δύο μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια. Όταν ήταν, δηλαδή το κάναμε. Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
0: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
1: όχι, να θα πάρεις τον αέρα μείνω, σου, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
0: Να πας μόνος.
1: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
0: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
1: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
0: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Τι επαγγέλλεστε?
10: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
9: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
11: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος powered εκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
5: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και νέο κύκλο μειώσεων τιμών από το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αντιπολίτευση να ασκεί έντονη κριτική.
1: Την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις

0: πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αμέσως μετά τη σύσκεψη αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρξε, επισημένοντας πως ο νέος κύκλος μειώσεων τιμών θα αφορά βασικά αγαθά που καταναλώνουν οι πολίτες.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.
0: Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιρρύπτει τις ευθύνες για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
2: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία.
0: Σφοδρή όμως ήταν η επίθεση που δέχτηκε η κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα διαλυστήρια κοντεύουν να γίνουν μια απαγορευμένη λέξη, την οποία δεν πολύ ακούω. Έχουν εκτοξεύσει τα κέρδη τους.
4: Τα προβλήματά του για το καλοκαίρι είναι κυριολεκτό τρομακτικά. Από το μεροκάματο, 13 ώρες το 24ωρο, από τον κλιματισμό. Τρέμει το λογαριασμό του ηλεκτρικού.
5: Για συγκεκριμένα προϊόντα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει οριζόντια μείωση. Είμαστε απολύτως εναντίον των έμεσων φόρων.
6: Πήγε και μείωσε κάποιους φόρους, ναι. Εδώ καίγεται το σπίτι, και πήγε και έφτιαξε το καντελάκι έξω στην αυλόπορτα.
7: Η οικονομία υπεραποδίδει, αλλά υπεραποδίδει με τρόπους οι οποίοι πληγώνουν τους πολίτες. Υπεραποδίδει και μέσω της ακρίβειας.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει πως ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
0: Πάντως το ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου κεντρική επιτροπή για να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος εν όψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
3: Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε.
8: Συλλογική,
3: το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε.
9: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
10: Θα θέλατε μία συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
9: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και με τη Νέα Αριστερά.
10: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
9: Και με την ΕΛΑΣ.
4: Είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά, και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος.
6: Στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην δίκη για το Μικροάγγελο συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Χάρη.
11: Ελένη, καλό απόγευμα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με την απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας του Μικροάγγελου. Ο 44χρονος στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν χτύπησε το παιδί, ότι ήταν στοργικός με το παιδί και μάλιστα αυτό το δέσιμο που είχε με τον τρίχρονο άγγελο ήταν που έκανε την μητέρα να ζηλεύει και να φέρεται άσχημα προς το παιδί. Υποστήριξε ότι όλα τα χτυπήματα τα κατάφερε η μητέρα και ότι ο θάνατός του οφείλεται σε ένα ατύχημα, καθώς την επίμαχη μέρα το παιδί πιθανότατα, είπε, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην αγόρευσή της η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης. Είπε ότι ξεκίνησε την αγόρευσή της λέγοντας ότι ο μοναδικός που δεν έχει εδώ αυτή τη στιγμή υπεράσπιση είναι ο άγγελος και ότι το παιδί με τα σημάδια πάνω του ουσιαστικά άφησε όλα τα σημάδια πάνω του και είπε το τι έγινε. με αυτά τα σημάδια δηλαδή ανέφερε το τι βίωσε αυτό το διάστημα που έμεινε στο συγκεκριμένο σπίτι. Η εισαγγελέας κατηγόρησε το ζευγάρι ότι λένε ψέματα επανειλημμένα, είπε χαρακτηριστικά ότι ο ένας δεν ήξερε τι συμβαίνει στο σπίτι του, η άλλη δεν ήξερε τι γίνεται στο παιδί της. Είπε ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση η μητέρα του παιδιού και

0: σύντροφός της ψυχικής ανισορροπίας. Έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε δύο ανθρώπους που κακοποιούν συστηματικά το παιδί και μέσα σε διάστημα δύο μηνών αρχίζουν σιγά σιγά να καταστρέφουν το τρίχρονο αγοράκι. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, ο ένας δεν ήξερε τι γινόταν μέσα στο σπίτι του και η άλλη δεν ήξερε τι συνέβαινε μέσα στο, τι γινόταν στο παιδί της. Δεν χωρούν σε κανένα μυαλό αυτά, είπε η εισαγγελέας, και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία τους με βάση το κατηγορητήριο, δηλαδή να τιμωρηθούν, να κριθούν ένοχοι όπως τους αποδίδεται, με την βαρύτερη κατηγορία όπως είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά στην αυτουργία. Στη συνέχεια αγόρευσαν οι δικηγόροι της μητέρας και του 44χρονου συγκατηγορούμενου τους. Πρέπει να πούμε, Ελένη, ότι σε ό,τι αφορά το φυσικό πατέρα η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί αθώος, ενώ αύριο στις 12, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων από τους δικηγόρους των δύο πλευρών, η έδρα διέκοψε και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση για τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, δηλαδή για το αν θα κριθούν ένοχοι και για ποιες κατηγορίες αρχικά, και στη συνέχεια θα έχουμε την ανακοίνωση των ποινών.
1: Χάρη, και μία φράση που ανέφερε η εισαγγελέας και πραγματικά συγκλώνησε το δικαστήριο είναι ότι ο Άγγελος βλέπει και λυπάται για την μητέρα του. Αύριο λοιπόν την Τρίτη η ανακοίνωση της απόφασης. Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αισιόδοξη ότι η Κρήτη μπορεί να καθιερωθεί ως προορισμός 12μηνου τουρισμού, εμφανίστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη, τονίζοντας πως στόχος είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και η προσέλκυση επισκεπτών καθ' όλη την διάρκεια του έτους.
2: Την αισιοδοξία της πως η Κρήτη θα καταφέρει σε μερικά χρόνια να έχει 12μηνο τουρισμό, εξέφρασε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η ίδια αναφέρθηκε στα ρεκόρ που έχει καταγράψει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια στο νησί, αλλά και στη βελτίωση των ποιοτικών δικτών.
3: Πρώτα απ' όλα, να μην ξεχάσουμε ότι προερχόμαστε από μια σειρά διαδοχικών ρεκόρ στον τουρισμό. Το λέω διότι και το 23 και το 24, αλλά κυρίως το 25, ήταν χρονιές αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2025 έκλεισε με μια πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστό στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Αυτό δείχνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες και κυρίως βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής. Κάτι που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να πετύχουμε το στοίχημα που είναι ο 12μηνος τουρισμός.
2: Όπως τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη, το πρώτο τετράμηνο του 2026 ο ελληνικός τουρισμός απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς παρά τις γεωπολιτικές συνθήκες κατέγραψε αύξηση.
3: Το 2026 ξεκίνησε με πολύ θετικά μηνύματα, αλλά βεβαίως και με μια γεωπολιτική συνθήκη δύσκολη. Υπήρξε μια ανησυχία, όμως ήδη αυτό που βλέπουμε από τα επίσημα στοιχεία είναι ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους, άρα δηλαδή μέσα και οι μήνες όπου έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος, για τον ελληνικό τουρισμό ήταν μήνες που απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης μέχρι και το 35%. Προφανώς εμείς είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε όχι απλώς την επόμενη, αλλά την μακροπρόθεσμη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, η οποία θα πρέπει να είναι ποιοτική, θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική.
2: Στόχος είναι αρχικά ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Περαιτέρω, αυτό που έχει προτεραιότητα είναι οι τουρίστες να επιθυμούν να επισκέπτονται την Κρήτη όλο το χρόνο.
3: Ναι, μεν μας ικανοποιούν τα ρεκόρ, αλλά είμαστε εδώ για να δουλέψουμε έτσι ώστε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να εμπλουτιστεί, να αποκτήσει πολύ περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κυρίως οι επισκέπτες της χώρας μας να μην τη βλέπουν μόνο ως ένα προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζοντας δηλαδή όχι μόνο τις παραλιακές μας περιοχές, αλλά και τις ορεινές μας περιοχές, τη γαστρονομία, τον ενοτουρισμό, τον φυσιολατρικό τουρισμό και όλες τις άλλες εμπειρίες και δραστηριότητες, τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον προσκυνηματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, που μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες.
2: Επιπλέον, η Όλγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη βελτίωση των υποδομών, τόσο για τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όσο και για εκείνα που είναι προγραμματισμένα.
3: Νομίζω ότι

0: Αν ένας τόπος μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα του 12μηνου τουρισμού, αυτός είναι η Κρήτη. Και βεβαίως, εκτός από την δουλειά που γίνεται με πολύ συγκροτημένο τρόπο από το Υπουργείο Τουρισμού, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει και μια μεγάλη βελτίωση τόσο σε έργα που ήδη έχουν παραδοθεί, όσο σε έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε σχέση με τις υποδομές. Γιατί τουριστική ανάπτυξη, ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν γίνεται. Και είναι σημαντικό ότι η Κρήτη μέσα στα επόμενα χρόνια έχει να δει υποδομές που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη 12 μήνες το χρόνο.
1: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι επαναλαμβανόμενες διακοπές λειτουργίας του φαραγγιού της Αμαριάς λόγω δυσμενών καιρικών προβλέψεων, με κατοίκους και επαγγελματίες να ζητούν αναθεώρηση του πρωτοκόλου, στηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με υπερβολική επιφυλακτικότητα.
2: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Αμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
3: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
4: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού, επειδή προβλέπεται μέσα στην Κία, να κλείνει το φαράγγι, και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους εδώ σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόβλεψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
2: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
5: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαραγγί θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
6: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζω. Έπρεπε ήδη να. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
2: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
7: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
8: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως ακόμα μία πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού, η περιφέρεια και οι δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
6: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρίες, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
1: Την ένταξη της Γάβδου στις παραμεθόριες περιοχές για την χορήγηση του σχετικού επιδόματος στους αστυνομικούς ζητάει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, κάνοντας λόγο για άνηση μεταχείριση των στελεχών που υπηρετούν στο ακριτικό νησί.
2: Την εξαίρεση της Γάβδου από τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες και παραμεθόριες για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων. Όπως επισημαίνει, στο νησί υπηρετεί μόνιμα μόλις ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν δικαιούται αυτό το επίδομα, καθώς η Γάβδος δεν περιμένει.

0: λαμβάνεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Το ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από επιστολή που απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, με κοινοποίηση στους βουλευτές του νόμου Χανίων.
1: Αναφέρονται τα χερσαία σύνορα. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε όλοι ότι η Γαύρος είναι παραθαλάσσιο σύνορα της χώρας μας, γιατί αλλιώς δεν θα είχαν όλοι παράνομοι μετανάστες, θα πηγαίνανε από κάπου αλλού προφανώς.
0: Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η Γαύρος αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης, αφού η σύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και οι υποδομές της παραμένουν περιορισμένες. Στο νησί υπηρετήσε μόνιμη βάση τουλάχιστον ένας αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αστυνόμευση ολόκληρης της περιοχής, μακριά από την οικογένειά του και χωρίς τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί του στην υπηρετική χώρα. Παρά τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, η Γαύρος εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των περιοχών που προβλέπουν τη χορήγηση του επιδόματος για τα σώματα ασφαλείας.
1: Μπορούμε το 2026 να μιλάμε για το αυτονόητο. Έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και δεν μπορούμε να χάνουμε το χρόνο μας να πούμε το αυτονόητο, να προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας και να νομοθετηθεί το αυτονόητο. Είναι δεδομένο ότι είναι το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης και θα πρέπει ο ένας αστυνομικός αυτός που είναι εκεί πέρα και προσπαθεί να φέρει πέρα στην αποστολή του να αναλαμβάνει και το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γαύρο, το νησί αναγνωρίζεται ως παραμεθόρια περιοχή και το αντίστοιχο επίδομα καταβάλλεται κανονικά, γεγονός που όπως αναφέρει δημιουργεί μια άνηση μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Απευθυνόμενη στους βουλευτές των Χανίων, η Ένωση ζητά άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε η Γαύρος να ενταχθεί στις παραμεθόριες περιοχές και για τα σώματα ασφαλείας.
1: Θα πρέπει να συμπεριληφθεί, να υπάρχει μια τροποποίηση και στο σχετικό ΦΕΚ να προσθεθεί η ενίσχυση Γαύρος με όλα αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνει εκεί πέρα. Ο ένας αστυνομικός να παίρνει το επίδομα το οποίο λαμβάνουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Και το αυτονόητο που λέμε στο τέλος, ότι αν δεν είναι η Γαύρος παραμεθόριες περιοχές, ποια είναι, βρε παιδιά, δηλαδή.
2: Γυρίζουμε σελίδα. Οι πνιγμοί στις παραλίες αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου στην χώρα μας στην διάρκεια του καλοκαιριού. Στις περισσότερες παραλίες της Κρήτης οι συνθήκες είναι δύσκολες όταν επικρατούν τα μελτέμια που δημιουργούν ισχυρούς κυματισμούς. Οι ναυαγοσώστες τονίζουν την ανάγκη χρονικής επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης.
3: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
4: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες. Πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
3: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύχθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
4: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί όπως ακριβώς το λέω. Ενώ

0: επιχειρηματίες και λάβει όλα τα μέτρα. Και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι. Έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι τηλέφωνο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
1: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασία.
0: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή τους. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
1: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κάτω από την
0: ομπρέλα. Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
2: Στο μέτωπο του τουρισμού τώρα, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 5.000 υπολογίζονται οι καινές θέσεις εργασίας στον τουρισμό με τα ξενοδοχεία να λειτουργούν για ακόμη μια χρονιά υποστελεχωμένα. Σε ένα βαθμό οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, όμως και σε αυτή την περίπτωση αγκάθι αποτελεί γραφειοκρατία.
3: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται, γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
4: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι καινές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
5: Σε ποιες θέσεις?
4: Σε όλες τις ειδικότητες.
5: Καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
4: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
3: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχη του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
4: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό. Έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστελεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται, τι αποτέλεσμα έχουν.
3: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
4: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια.
5: Όπως
4: είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
2: Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη ο Δήμος Ρεθύμνου. Η τελετή έγινε παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, εκπροσώπων αρχών και φορέων.
3: Επίτιμο Δημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας ελεύθερνας και του μουσείου της.

0: Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγρημάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
1: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που το στάτησε στην ίδρυση για την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
2: Ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και η ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αμφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκαφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
3: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα όταν έχει διάρκεια γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
0: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
4: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. Αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
5: Μια φιλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ τώρα, το χρυσό γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν αρκετό για τον Καναδά να επικρατήσει με 1-0 της Νότιας Αφρικής στο Λος Άντζελες στην πρώτη αναμέτρηση των 32 του Μουντιάλ.
1: Καναδόν στο κέντρο. Αυτή κι αν ήταν ευκαιρία. Η μπάλα ήρθε κατευθείαν στο πόδι του Ολουβασέγη. Το γέμισμα στην περιοχή. Υπάρχουν δύο παίχτες, αλλά δεν μπορεί κανένας να βρει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα. Ο Κορνέλιους είναι που παίρνει την κεφαλιά. Νέα παιδιά και τα δύο. Καλό το κόρνερ. Με πολλά φάλτσα κεφαλιά πάνω στην γραμμή θα σώσουν την εστία τους οι Νοτιοαφρικανοί. Δεν τελειώνει η φάση. Ο Μπιουκάναν που σουτάρει δεν μπορεί να βρει εστία. Πολύ μεγάλη στιγμή, μεγαλύτερη του αγώνα. Με διπλή ευκαιρία. Με την πρώτη κεφαλιά να εξωτερώνεται από αμυντικούς πάνω στη γραμμή που έστησαν τείχος εκεί στην πλάτη του Williams για να σταματήσουν τη μεγάλη απειλή για την ομάδα τους. Θα το ξαναδούμε εδώ. Γύρισε ο Μπιουκάναν πίσω για να βοηθήσει την αμυντική λειτουργία της ομάδας του και την βοήθησε να κερδίσει την μπάλα και να τη βγάλει ο Τζόνστον τώρα κάθετα μπροστά και να μπει στην περιοχή. Πλασάροντας για τον γκολ ο Λουβασέγη. Και αποθεώνεται η πάσα του, εξαιρετική. Το σουτ πολύ κοντά στα δοκάρια, χαμένη ευκαιρία για τους Καναδούς. Άπολης που έχει αλλάξει πλευρά, έχει λίγο χώρο, τη στρώνει στο δεξί, σουτάρει με δύναμη, πέφτει, καπακώνει την μπάλα με δύο κινήσεις ο Κρεπό. 3 γονάκι γρήγορο μπήκε και ο Σιγκούρ στην εξίσωση. Ο Σάφελμπρουκ κάνει τη σέντρα. Στρώνεται στον Εουστάκιο το γκολ για τον Καναδά. Η λύτρωση για τους Καναδούς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Μία λανθασμένη απόκρουση που πήγε στα πόδια ενός ικανότατου σουτέρ όπως ο Ουστάκιο και με φοβερή τεχνική στα πόδια του βέβαια. Δίνει την ευκαιρία στον Καναδά στο 92 με αυτό το σουτ στη γωνία να ανοίξει το σκορ και να προηγηθεί 1-0 της Νότιας Αφρικής. Φωτιά στο Los Angeles Stadium από τους πολυπληθέστατους Καναδούς που βρίσκονται εδώ. Χρειάστηκε πρώτα ένα τριγωνάκι όπου συμμετείχαν τρεις αναπληρωματικοί, τρεις που μπήκαν σαν αλλαγές, ο Φουζερόλ, ο Σιγκούρ και ο Σάφεμπουργκ. Η σέντρα του τελευταίου, η απόκρουση που δεν είναι για πρώτη φορά στο παιχνίδι ιδανική από σέντερ μπακ των Νοτιοαφρικανών.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε καλό απόγευμα.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομήνωα στην γνωστή.

0: σώμα φτάνει εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
1: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
0: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύχθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
1: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό και ο ναυαγοσώστης μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι 3χρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασίας.
1: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβησή τους στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή τους. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν κατανοήσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να κατανοούμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό, κάτω από την ομπρέλα.
1: Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, να πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
2: Ωρα! Μπράβο!
3: Περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι φέρονται να παραμένουν αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα μετά τους 2 σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της χώρας στις αρχές της εβδομάδας. Ομάδες έκτακτης επέμβασης έχουν φτάσει αεροπορικώς από όλο τον κόσμο στη Βενεζουέλα και συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τις αρχές να δίνουν αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής 24 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, αποστέλλοντας 521 τόνους εφοδίων, 86 ομάδες με σκύλους και πάνω από 2.741 άτομα προσωπικά.

έλεγχου, έρευνας, διάσωσης και υποστήριξης. Πολλοί κάτοικοι έχουν επίσης πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, σκάβοντας σε σωρούς ερειπίων στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να απεγκλωβίζουν ανθρώπους, ανάμεσά τους και βρέφη από κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Μια προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει το κόστος των άμεσων υλικών ζημιών από τους σεισμούς στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Ο χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Θα καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη στον χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσής τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι.

0: που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστελεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται τι αποτέλεσμα έχουν.
1: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
0: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξ των ξενθαγοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Τι μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.
2: Παρά τις αυξημένες αφίξεις στα αεροδρόμια της Κρήτης, αρκετά ξενοδοχεία εν μέσω τουριστικής σεζόν παραμένουν χαμηλά σε πληρότητες. Είναι γεγονός πως πλέον η πίτα των κλινών μοιράζεται, με τα Airbnb να απορροφούν μεγάλο μέρος επισκεπτών που προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής.
3: Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου, μια σεζόν εξελίσσεται η οποία έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Μέσα σε αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι παρότι τα νούμερα ευημερούν, βλέπουμε αφίξεις και στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης και στα Χανιά και στο Ηράκλειο σε υψηλά επίπεδα, με θετικό πρόσημο αύξησης. Ταυτόχρονα όμως δεν βλέπουμε την ίδια κατανομή στα ξενοδοχεία. Και τι εννοώ, δηλαδή θα δούμε ξενοδοχεία αυτή την εποχή να διαγράφουν πληρότητες 100% και βλέπουμε και άλλα ξενοδοχεία να καταγράφουν πληρότητες της τάξης του 50 με 60%. Μπορούμε μόνο να σας πω ότι έχουμε 210.000 επίσημα κλίνες όλων των κατηγοριών σε ξενοδοχεία που έχουν δημιουργηθεί τα 50 χρόνια που υπάρχει ο τουρισμός στην Κρήτη και μέσα στην τελευταία 7 ετία έχουμε ξεπεράσει τις 220.000 σε κλίνες στα Airbnb, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα και ίσως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο να υπάρχει και αυτό το μεγάλο χάσμα που υπάρχει μεταξύ ξενοδοχείων και Airbnb.
2: Κοιλιά φαίνεται να κάνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για τον τουρισμό στην Κρήτη, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία πολλών αστέρων σε επίπεδο κλινών, με τις υψηλές τιμές να αποθούν τους επισκέπτες από την πολυτελή διαμονή.
3: Παρότι δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, παρότι έχουμε μεγάλο αριθμό αφίξεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρά αυτά στα ξενοδοχεία υπάρχουν πάρα πολλά κενά δωμάτια, ιδιαίτερα στα πεντάστατα ξενοδοχεία τα πολύ ακριβά, υπάρχουν κενές κλίνες και αυτό δημιουργείται για πρώτη φορά. Ενώ πάντα τον Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προς το παρόν δεν έχει τις υψηλές πληρότητες που καταγράφαμε μεταξύ 95 και 100%. Έχει παίξει το ρόλο του φυσικά και το ποδόσφαιρο, μικρό μεν, αλλά έχει και αυτό παίξει το ρόλο του. Αλλά νομίζω και από πολύ υψηλές τιμές που επικρατούν ότι ο κόσμος πια δεν διαθέτει αυτό το χρήμα και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και το μεγάλο κενό στα πεντάστερα ξενοδοχεία.
2: Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία κρατούν την πρωτιά σε επισκεψιμότητα για ακόμα μία χρονιά, ενώ Πολωνοί και Ρουμάνοι επισκέπτες στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους προς την Ελλάδα και την Κρήτη το τελευταίο διάστημα.
3: Οι εθνικότητες που είναι πρώτες σε άφηξη αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα οι Γερμανοί και ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία, αλλά νομίζω με το ρυθμό που έχουμε αύξηση από τη Μεγάλη Βρετανία ότι σε βάθος πενταετίας ότι οι Βρετανοί θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς, αλλά σε βάθος πενταετίας. Φυσικά βλέπουμε και μια πολύ καλή αύξηση από την Πολωνία, η οποία έχει σκαρφαλώσει από πέρυσι στην τέταρτη θέση. Και εκείνο που μας εκπλήσει πάλι θετικά για φέτο είναι η Ρουμανία. Μια Ρουμανία η οποία και αυτή έχει μια ανωδική πορεία και βλέπουμε όλο και περισσότερους Ρουμάνους να προτιμάνε τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη.
1: Ένα σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποπνικτικές θερμοκρασίες επιμένουν σε ολόκληρη την Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ έχουν ήδη καταγραφεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες, με εκδηλώσεις να ακυρώνονται και τις πωλήσεις αλκοόλ να περιορίζονται, καθώς οι υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης προσπαθούν να ανταποκριθούν στην εκτόξευση των κλίσεων. Στη Γαλλία, το Παρίσι απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για το Σαββατοκύριακο, ενώ η πορεία υπερηφάνειας της πόλης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο αναβλήθηκε λόγω του καύσωνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα η θερμοκρασία έφτασε τους 39 βαθμούς Κελσίου, οθώντας πολλούς κατοίκους και τουρίστες να κατακλείσουν τα κανάλια και τα πάρκα της πόλης για να δροσιστούν. Η δυτική πόλη Σαμπρίκεν κατέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γερμανία, με 41,3 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, στο χωριό Σάντον, Ντάουχαμ, στο Σάλφοκ,

Η θερμοκρασία έφτασε τους 37,3 βαθμούς Κελσίου. Η Ισπανία βιώνει επίσης αυτή την εβδομάδα διάκοπο καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με

0: άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Αυτή τη φορά θα μιλήσω στον Ενικό, σαν να αναφέρομαι σε έναν έναν και στον καθένα σας ξεχωριστά. Θα σου ζητήσω να ξεχάσεις για λίγο όλα τα στολίδια, τα δολώματα και τα κερασάκια της ζωής. Θυμήσου ότι η ευτυχία είναι το συνέστημα όπου πρέπει να τα εγκαταλείψεις όλα και να μείνεις με την ουσία. Και θα μου πεις τώρα εσύ ποια είναι η ουσία. Ουσία είναι οι μνήμες και οι αναμνήσεις που κουβαλάμε από πρόσωπα αγαπημένα. Ουσία είναι τα αγνά παιδικά μας χρόνια. Ουσία είναι όσα κερδίζεις από ανθρώπους που γνωρίζεις έτσι αυθόρμητα και έντονα. Ουσία είναι το ρίσκο που παίρνεις. Ουσία είναι όταν βοηθάς άλλους με το χρόνο που τους χαρίζεις. Κάθε δευτερόλεπτο που τους αφιερώνεις είναι ευτυχία που μοιράζεις. Αυτό το τελευταίο δεν είναι δικό μου. Το έκανα όμως δικό μου. Είναι λόγια του παππού μου, του Δημήτρη. Κάθε φορά μου έλεγε: «Ευχαριστώ, παιδί μου». «Μα γιατί, παππού?» «Για το χρόνο που μου χάρισες και με έκανες χαρούμενο». Ο επόμενος προορισμός μας ξεσήκωσε μνήμες πολλές ξανά, τόσο κοντά σε όλα όσα έζησα παιδί, εκεί δίπλα που μεγάλωσα. Το Θραψανό ήταν η βόλτα μου με το ποδήλατο. Ήταν η κοντινή μας εξόρμηση σαν παιδιά. Ήταν οι κόντρες μας για τη μεγαλύτερη φουνάρα το Πάσχα. Ήταν τα ξαδέρφια μου. Ελάτε να σας συστήσω μέσα από τα δικά μου μάτια το όμορφο αυτό χωριό και τους ανθρώπους του. Μόλις 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου βρίσκεται το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αγγειοπλαστικής στην Κρήτη, το Θραψανό. Ο οικισμός ανήκει στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 340 μέτρα. Οι Θραψανιώτες θεωρούνται άξιοι συνεχιστές της μηνωικής αγγειοπλαστικής, με τα πιθάρια να αποτελούν το χαρακτηριστικότερο δείγμα της θραψανιώτικης αγγειοπλαστικής. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι αγγειοπλάστες, κληρονομικό επάγγελμα, διδασκόμενο από τους γονείς στα τέκνα. Εκτός από την αγγειοπλαστική, ασχολούνται με τη γεωργία, αμπέλια, ελιές και λιγότερο με την κτηνοτροφία. Το όνομα του χωριού, σύμφωνα με μία εκδοχή, προήλθε από τα θράψαλα, τα όστρακα δηλαδή, των σπασμένων αγγείων που αυθονούν γύρω από τα καμίνια. Εξάλλου, η ονομασία που είχε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν Τσομλεκτζί Κιόι, χωριό δηλαδή αγγειοπλαστών. Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στο χωριό είναι σε έγγραφα του Δουκικού Αρχείου του Χάντακα, Θραψιάνο, το 1379.

Το Δημοτικό Σχολείο του Θραψανού, ιδρυθέν το 1870, είναι ένα από τα παλιότερα σχολεία στο νομό Ηρακλείου. Και όπως λένε οι κάτοικοι, αποτελεί το στολίδι του Θραψανού. Δυστυχώς, μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 1921, το σχολείο παραμένει κλειστό και είναι σε αναμονή οι ανάλογες παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία του. Στο Θραψανό υπάρχουν 13 συνολικά ναοί, με κυριότερους αυτούς της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και της Κοίμησης Θεοτόκου. Δεν είναι λίγοι οι θρύλοι που υπάρχουν για συγκεκριμένα σημεία του χωριού, με τους σημαντικότερους να εξελίσσονται στο πηγάδι που βρίσκεται έξω από την εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου, γνωστή και ως Παναγία Πηγαδιώτισσα. Από το πηγάδι της Παναγίας Πηγαδιώτισσας έπαιρναν νερό οι κάτοικοι του χωριού. Λέγεται ότι όταν κάποιος έπεφτε μέσα στο πηγάδι, εκείνο υπερχείλιζε, βγάζοντας έξω τους απρόσεχτους, σώους και ευλαβείς. Η παράδοση λέει ότι όταν έχτιζαν το πηγάδι, για να σταματήσουν τη ροή του νερού, τοποθέτησαν μέσα το εικόνισμα της Παναγίας. Όταν τελικά χτίστηκε, οι κάτοικοι μετέφεραν την εικόνα στην εκκλησία. Όμως την άλλη μέρα, το εικόνισμα βρέθηκε και πάλι στο πηγάδι. Και επειδή λάτρευα πάντα τα παραμύθια, θα αναφερθώ σε αυτό που διήγηρε και τη δική μου φαντασία σαν παιδί. Η λίμνη του χωριού είναι αγαπημένο σημείο συνάντησης των κατοίκων, αλλά και των γύρω χωριών. Σε ένα χωριό που η παράδοση των θρύλων είναι πλούσια, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι νεράιδες. Σύμφωνα με το μύθο, εκεί στη λίμνη του χωριού, στη Λιβάδα, κάθε βράδυ οι νεράιδες έστειναν χορό, παρασέρνοντας μαζί τους, στο ρυθμό, όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Η γιορτή αυτή, όπως λέγεται, κρατούσε μέχρι την ώρα που θαλαλούσε ο πετεινός.

0: Στην κεντρική πλατεία του Θραψανού δεσπόζει σήμερα η όμορφη λιθόχτιστη εκκλησία της Παναγίας της Μεσοχωρίτισσας. Εκεί είχαμε την πρώτη μας συνάντηση με έναν άνθρωπο που φώτισε την ψυχή μας, τον ιερομόναχο πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι εκείνοι που κατάφεραν μέσα από κάποια δεινή δοκιμασία όχι μόνο να ανταπεξέλθουν, αλλά να εξελιχθούν και να συνεχίσουν πιο ανθεκτικοί και πιο φωτεινοί από πριν. Αυτό ισχύει και για τον πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Είμαστε σε μία από τις πιο ωραίες εκκλησίες του χωριού, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια. Την Παναγιά, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε κι εσείς καλύτερα. Είμαι εδώ με μία πολύ ευγενή φυσιογνωμία, με τον πάτερ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Ομολογώ ότι δεν σας γνώριζα, δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ έτσι, αλλά σαν φυσιογνωμία μου είστε πολύ οικεία, όσο και το χωριό, οπότε χαίρομαι που ξεκινάμε μαζί σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε σε μια εκκλησία η οποία δεν έχει τόσες φθορές όσες έχουν οι άλλες εκκλησίες. Ομολογώ ότι δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό των εκκλησιών του χωριού, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Και να ξεκινήσουμε από εκεί. Σε ποια εκκλησία βρισκόμαστε και πόσες εκκλησίες συναντάμε στο Θραψανό.
1: Ναι. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για τη συνάντηση που κάνουμε. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Παναγίας της Μεσοχωρίτισσας, επωνομαζομένης χρόνια από την αρχή εδώ στο χωριό στο Θραψανό. Έχουμε 13 εκκλησίες συνολικά. Ο κεντρικός μας πανηγυρικός ιερός ναός είναι η ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Mm-hmm. Έχουμε ονομαστικά, αν θέλετε να σας πω τις εκκλησίες, ας πούμε, είναι ο Τίμιος Σταυρός που ανάφερα πρώτα, η Παναγία η Μεσοχωρίτισσα, ο Άγιος Γεώργιος, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Κοίμηση της Θεοτόκος, η επωνομαζομένη Παναγία η Πηγαδιώτισσα, το κημητήριο του χωριού μας, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Παντελεήμων, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, ο Άγιος Λεόντιος και η Παναγία Υπερβολιανή, η Παναγία στην Υπερβόλα.
0: Ναι. Έχει ωραίες χαρακτηρισμούς η κάθε εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ποια είναι όμως η εκκλησία από αυτή τη στιγμή ή ποιες που δεν λειτουργούν και δεν είναι επισκέψιμες, γιατί ξέρουμε ότι πλήγησαν αρκετές.
1: Ναι. Δυστυχώς μετά από το σεισμό που πλήγησαν όλες μας οι εκκλησίες, εκτός που δεν επηρεάστηκε καθόλου, είναι η Παναγία, η Πηγαδιώτισσά μας, το κημητήριο εδώ του χωριού μας. Εκεί εκκλησιαζόμαστε καθημερινά. Κατ' οικονομία θα μπούμε 1-2-3 φορές το χρόνο εδώ στην Παναγία τη Μεσοχωρίτισσα, λόγω της γιορτής και του Αγίου Γεωργίου. Κατ' οικονομία βέβαια.
0: Πανέμορφη εκκλησία.
1: Ναι, πανέμορφη βέβαια. Αλλά το δυστυχές είναι ότι ο Άγιος Παντελεήμων, η Παναγία Υπερβολιανή και ο Άγιος Νικόλαος δυστυχώς κατεστράφηκαν ολοσχερώς, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και περιμένουμε καθημερινά, οπότε θα δοθεί το OK, το απαιτήμενο, να αρχίσουν να επαναλειτουργήσουν οι εκκλησίες για να θυμηθούμε τα παλιά μας.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως να περνάω από πολύ μικρή, από τότε που έχει ένα παιδί μνήμη, δίπλα έξω από τον Τίμιο Σταυρό σε αυτήν τη μεγάλη εκκλησία και χαρακτηριστικά το Πάσχα που προσπαθούσα να δω έτσι και να κλέψω εικόνες από τη δική σας φουνάρα που λέμε,
1: ναι.
0: Να δούμε ποιος έχει τελικά τη μεγαλύτερη φουνάρα και ποιος μάζει από τα περισσότερα ξύλα. Αυτό νομίζω ότι ξέρω, γίνεται ακόμα.

0: Ακόμα, ακόμα, ακόμα. Τα έθιμα δεν τελειώνει ποτέ, δεν ξέρει.
1: Και καλύτερα. Και γίνεται ακόμα εκεί λοιπόν, παρότι εκκλησία.
0: Γίνεται ακόμα εκεί, παρόλο τώρα 2-3 χρόνια που μπαίνουμε στη Παναγία την Πηγαδιώτησα να κάνουμε την μέρα του Πάσχα. Πάντως και εκεί σε ένα σημείο κάνουν και τη φουνάρα, δεν το ξέρουμε.
1: Δεν έχει αλλάξει
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και καλά κάνουν. Ποιο είναι όμως το πιο χαρακτηριστικό πανηγύρι που γίνεται εδώ στο χωριό, λόγω μιας εκκλησίας, λόγω της εορτής αυτής.
0: Είναι του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Πηγαδιώτησας.
1: Δύο λοιπόν πανηγύρια.
0: Δύο πανηγύρια μεγάλα.
1: Γιορτάζεται λοιπόν το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, την ψώση του Τιμίου Σταυρού και 15 Αυγούστου η κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Έχετε όμως και ωραία κι άλλα γλέντια εδώ, ωραία πανηγύρια με άλλες αφορμές.
0: Κι άλλα γλέντια που συνήθως κάθε χρόνο κάνουμε και το τραπεζάκι τη μέρα του Τιμίου Σταυρού, η παραμονή, αναλόγως τώρα τι μέρα και τι ώρα πέφτει. Συνεχίζουμε εκεί το απαιτούμενο το ψητό, το παραδοσιακό στους ξυλόφουρνους.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ναι, και το τριήμερο πανηγύρι που είναι η πανηγύρι των θραψανιωτών, τα κεραμικά.
1: Πολλά χρόνια τώρα.
0: Πολλά χρόνια και συνεχίζεται ακόμα.
1: Εσείς όμως, Πάτερ Ευγένη, από πολύ μικρός, γιατί είστε από εδώ και είστε από εδώ, καταλήγετε να ζείτε και εδώ έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη μνήμη σας περισσότερο σαν εικόνα, τι είναι αυτό που θα ανατρέξετε έτσι από παιδί μέχρι και σήμερα σαν πιο έντονη εικόνα? Είναι κάποιο πανηγύρι, είναι κάποιο γλέντι, είναι κάποιο χαρακτηριστικό πρόσωπο του χωριού? Τι είναι αυτό που έχετε πιο έντονα από το θραψανό?
0: Είναι αυτά συγκεκριμένα που ανάφερα και προηγουμένως, κυρία Νίκη, είναι τα πανηγύρια του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Αλλά δεν μπορώ και να μην αναφέρω και την Αγία Μαρίνα, τον Ιερό Μοναστήρι της Βόνης, που κάνουμε το τριήμερο γλέντι θωραψανιωτών για τα κεραμικά, που συμπέμπτει εκείνη τη ημέρα. Σήμερα παραμονή και την επαύριο της Αγίας Μαρίνης.
1: Και συνδέεστε με κάποιο τρόπο με την Βόνη?
0: Συνδεόμαστε πάρα πολύ με το μοναστήρι της Παναγίας της Αγίας Μαρίνας, διότι ο ευρύτερας της εικόνας της Αγίας Μαρίνας ήταν ο Νίκος ο Καπαρουνάκης, ο Γιάννης του Καπαρούνη, ο Γιάννης του Καπαρούνη, ο Γιάννης του Καπαρούνη, που εκεί είχε ταφεί. Και ήταν και μεγάλη ευλογία για μας, διότι η πρώην γερόντισσα της Αγίας Μαρίνης ήταν η γερόντισσα Τιμωθέη Πλουμάκη, που ήταν Βέρα Θραψανιώτα, η καταγωγή της από εδώ πέρα από το Θραψανό.
1: Βέρα, άρα
0: που
1: έχει...
0: Που εικόνισε χρόνια εκεί στην Ιεράμονη της Αγίας Μαρίνης.
1: Έχει σημαντικό ρόλο λοιπόν το Θραψανό
0: βεβαίως,
1: και εκεί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Να έρθουμε
0: το
1: λοιπόν...
0: θεωρούμε σαν δικό μας μοναστήρι.
1: Ναι, μα έτσι είναι, γιατί είστε όμως και δίπλα.
0: Έτσι, και δίπλα.
1: Και όλα τα χωριά νομίζω
0: δίπλα, ναι,
1: το νιώθουν
0: ναι.
1: Έτσι. Και εγώ θυμάμαι πάντα, δηλαδή, από το Μουχτάρο να πηγαίνω στη Βόνη με πολύ μεγάλο καμάρι,
0: ναι.
1: Σαν να είναι και δικό μας σημείο αυτό κατά τεθέν. Τι άλλο όμως είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε ιστορικά από το παρελθόν, το πιο πρόσφατο παρελθόν, στο παρόν, που συναντάτε ακόμα στο Θραψανό?
0: Είναι τώρα, όπως παραδείγματος χάρη, τα παλιά χρόνια που κάναμε τώρα λόγω των ημερών, των απόκριων, που κάναμε οικογενειακές συνάξεις με τα απαιτούμενα γλυκά, τα φαγητά, τα γεύματα, το μαγκύρι, τα μακαρούνια, τα ζυμένια, τα λαζάνια.
1: Παραμένουν
0: τα λαζάνια.
1: Τα συναντάει δηλαδή κανείς σε σπίτι εδώ?
0: Βέβαια, και ακόμα τα συνεχίζουμε. Και τα φτιάχνουμε αυτά και σμίγουν όλες οι οικογένειες. Και είναι αυτό που μου φαίνεται το καλύτερο, διότι όταν ξεχνιούνται όλα τα παλιά, ξεχνιούνται και τα σημερινά, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό να το ξαναπούμε.
0: Έτσι. Και αυτό μου φαίνεται παράξενο, ας πούμε, και μου αρέσει πάρα πολύ. Με αναπαύει και με ευχαριστεί και με ανανεώνει, που λέει ο λόγος.
1: Ναι, γιατί...
0: Διότι σμίγουν οικογένειες, σμίγουν, είναι μια ομίγυρη, μια γροτιά, όλοι οι χωριανοί. Όχι καθένα και απάνω το, ας πούμε, καταλάβατε.
1: Και υπάρχει και η ελπίδα ότι τελικά τα ωραία αυτά, τα όμορφα, τα ευχάριστα παραμένουν και κρατώνται τα χρόνια, δεν χάνονται.
0: Βεβαίως.
1: Να πάμε λίγο στο Πάτερ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Ίσως να κλείσουμε με μια δική του ιστορία, με ένα προσωπικό του βίωμα και με μια ευχή.
0: Ναι, να σας πω, εγώ είμαι Βέρα Θραψανιώτης από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί εκκλησιαζόμουν. Έμπαινα στο ιερό και έβαζα τη στολή και σηκώνα τη λαμπάδα, το θυμιατό. Μετά βγήκα σιγά σιγά στο ψαλτήρι. Μετά ήθελα πάρα πολύ να γίνω κληρικός. Σπούδασα στο Εκκλησιαστικό Λύκειο στα Χανιά. Μετά στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Κρήτης, Σχολή Κρήτης. Μετά σιγά σιγά σηκώθηκα και έφυγα από το χωριό μου και πήγα στην Ιερά Πίτρα. Είμαι εκεί γεγραμμένος, Ιερά Μητρόπολη, Ιεραπίτνης και Σιτίας. Ο μακαριστός Ιεραπίτνης Ευγένιος Μητροπολίτης με χειροτώνησε στην Παναγία την Ακροτηριανή, Ιερά Μονή Παναγία στο Πλού.
1: Μάλιστα, όμορφα.
0: Ναι.
1: Πανέμορφα.
0: Εκεί εκάρι μοναχός και έγινε η πρώτη μου χειροτονία. Το 98 έγινε διάκονος, το 99 έγινε κληρικός των Καθεδρικών Ναών της Αγίας Φωτεινής στην πόλη της Ιεράπετρας.
1: Σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Ναι. Θα σας πω, 23 χρονών ήμουν όταν έγινα ιεροδιάκονος, 24 παπάς, 25 χρονών ήμουν που με έδωσε το φύκιο του Αρχιμανδρίτη ο Μακαριστός Δεσπότης Ευγένιος. Στον Ιερό Ναό που ήμουν εφημέριος του Τιμίου Σταυρού εκεί στην πόλη της Ιεράπετρας. Και μετά διακονούσα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, διότι εκεί υπήρχε και ανάγκη μεγάλη, διότι δεν ήταν μοναδικός ο πατήρ Ευγένιος, ο πατήρ Παΐσιος, που είναι τώρα και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής. Και συνέχισα και έκανα τις ακολουθίες Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης και Τίμιο Σταυρό στην Ιεράπετρα.
1: Και εδώ πώς καταλήξατε?
0: Και μετά κατάληξα δυστυχώς στο χωριό μου, μετά το 2002. 13 Ιανουαρίου έπαθα αυτό το μεγάλο τροχαίο ατύχημα, κατεβαίνοντας από το μοναστήρι για να κάνω τον Εσπερινό στο Ενενωρία. Δυστυχώς ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος που κοιμήθηκα, χτύπησα και έκανα 33 ημέρες στο Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο σε βαριά καταστολή με τραχιοστομία. Οι γιατροί δεν μου δίνανε ζωή, ότι λέγανε στους δικούς μας ότι το παιδί σας δεν θα ζήσει και αν θα ζήσει φυτό θα μείνει. Αλλά δοξολογώ, ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον Πανάγαθο Θεό που δεν έγιναν από όλα αυτά που έλεγαν οι γιατροί. Με έχει μείνει ένα πρόβλημα σωματικό, σοβαρό σωματικό πρόβλημα, το θέμα της σωματικής οράσεως που δεν βλέπω καθόλου. Αλλά δυστυχώς ευχαριστώ και ευγνωμονώ και δοξολογώ τον Θεό που και ο Μακαριστός ο Δεσπότης ο Ευγένιος με τον πατέρα Χρυσόστομο Παπαδάκη, πρωτοσύγκελο Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, ήρθαν και με σταύρωσαν με τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου, του Αγίου Νεκταρίου και τεμάχιο της καρδίας του Αγίου Λουκά, του Ιατρού, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως. Και την επαύριο το πρωί κάλεσαν εντατολόγος γιατρός τους γονείς μας ότι τώρα έδειξε το παιδί σας ότι ζει.
1: Πίστευτο.
0: Έτσι. Γι' αυτό δοξολογώ και ευχαριστώ τον Θεό που παρόλο το σωματικού προβλήματός μου κάνω αρκετά εργόχειρα και περνάει η ώρα και κομποσκήνια.
1: Και είναι μαγικό αυτό που φτιάχνετε.
0: Ναι, τιμήσε ένα και μία εικόνα τον Άγιο Ευμένιο που είναι κριτικός Άγιος τώρα τελευταία τα χρόνια που έχει μπει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, που είναι δικό μου εργόχειρο και αυτό. Σε εσάς μία και στον πολιτιστικό σύλλογο μας εδώ για τα έργα τα καλά που κάνει και τις συνάξεις.
1: Είστε όμως, θα πω, ακόμα πιο δυνατός τελικά για να φτιάχνετε κάτι το οποίο με μεγάλη δυσκολία θα έφτιαχνε κάποιος ο οποίος δεν θα έχει καν
0: πρόβλημα. Το δικό μου έργο.
1: Υπέροχο. Και το έχετε φτιάξει μόνος σας.
0: Μόνος.
1: Και κρατάω και μία εικόνα εδώ η οποία πίσω έχει κάτι από εσάς γραμμένο πάλι. Τι να πω, δεν ξέρω αν θέλετε να μας κλείσετε με μια δική σας ευχή με κάτι από αυτό που έχει γραφτεί εδώ πίσω. Να κλείσουμε έτσι όμορφα.
0: Εγώ θα σας κλείσω με ένα στιχάκι δικό μου. Εύχομαι και προσεύχομαι να είστε ευλογημένοι και από τον Θεόν τον ύψιστο να είστε ευτυχισμένοι. Να σας ευχηθώ καλές αγιασμένες ημέρες, καλές απόκριες, καλή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλή μετάνοια σε όλους μας και να πω σε όλο τον κόσμο τους εγγύς και στους μακράν υγεία κατάμφω προς δόξαν Θεού.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ
1: και
0: εγώ.
1: Να είστε καλά και τιμή μας και χαρά μας που σας γνωρίσαμε.
0: Και εγώ να είστε καλά και

0: Η ιστορία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη θέση μας στον χρόνο και να εκτιμήσουμε αυτό που έχουν κάνει και βιώσει οι άνθρωποι στο παρελθόν, προκειμένου να καταλήξουμε εμείς εδώ. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Κατορθώματα, ήθη, έθιμα, συνήθειες, γιορτές, φαγητά. Η γαστρονομική μας ιστορία είναι εξίσου σημαντική. Και από χωριό σε χωριό μπορείς να καταλάβεις πολλά για όσα χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Εγώ θα έχω πάντα στο μυαλό μου τα υπέροχα ψητά στη γιορτή του Θραψανιώτη. Αλλά πιστέψτε με, οι άνθρωποι εδώ είναι μερακλείδες σε όλα τους. Στο Θραψανό, λοιπόν, μας υποδέχτηκαν δύο πολυτάλαντες και γλυκύτατες μαγείρισες, η Στρατάκη Ευανθία και η Βαρδάκη Ελένη.
1: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, εδώ χαρακτηριστικό στο Θραψανό, και το λέω χαρακτηριστικό, εντάξει, πολλά είναι τα σημεία χαρακτηριστικά στο Θραψανό, αλλά εδώ γίνονται οι ωραιότερες παρέες και οι ωραιότερες συζητήσεις, πιστεύω. Το καλοκαίρι, ε!
2: Σωστά
1: όταν
2: λέτε!
1: Ετοιμάζετε τα ψτά εδώ πίσω στους φούρνους για το γλέντι το ωραίο, το μεγάλο.
2: Ναι.
1: Το γλέντι του Θραψανιώτη. Και έχω εδώ τις καλύτερες του χωριού. Πάντα διαλέγουμε τις πιο νοικοκυρές, να πω. Δεν
2: όχι, όλες είναι οι νοικοκυρές του χωριού.
1: Τις καλύτερες, τις καταλληλότερες για αυτό εδώ πέρα το θέμα μας, που είναι το φαγητό μας, που είναι το ωραίο θέμα. Που αρέσει στο 90% του κόσμου.
2: Εννοείται.
1: Έτσι. Λοιπόν, και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό που θα μας πείτε εσείς γι' αυτό. Και έχω την κυρία Ευανθία Στρατάκη και την κυρία Ελένη Βαρδάκη. Σας. Πήγα να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα, μάλλον.
2: Καλώς ορίστε στο χωριό μας. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που σας βλέπουμε σε αυτό το υπέροχο χωριό με τους παραδόσεις τους, με τα αγγειοπλαστικά του, με
1: τους
2: όλα. Με τους ανθρώπους τους καλούς, τους ξεχωριστούς. Να είναι όλοι οι άνθρωποι καλά και εσείς που μας επισκεφτήκατε.
1: Τι θα κάνουμε σήμερα εδώ? Τι έχουμε ετοιμάσει?
2: Έχουμε αρνάκι φρικασέ.
1: Φρικασέ, κατσίκι.
2: Κατσίκι.
1: Ακούω από πίσω εγώ τις κάνω.
2: Ναι, ναι.
1: Κατσίκι και τι θα γίνει δηλαδή εδώ τώρα?
2: Έλα Ελένη.
3: Θα γίνει μια γινάρια, σαν βολέμονο.
1: Ωραία, το αυγουκόβεται λοιπόν.
3: Ναι.
1: Ωραία, τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτό το φαγητό?
3: Χρειαζόμαστε.
1: Λοιπόν το.
3: Έχουμε το.
2: Το κρεμμυδάκι, ναι.
3: Το κρέας που είναι. Λίγο να σοταριστεί.
1: Σιγανίζουμε λοιπόν το κρεμμυδάκι.
3: Ναι, λίγο, για να μην το κάψουμε. Και βάζουμε το κρέας.
2: Εγώ γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ, μετά παντρεύτηκα, πήγα λίγο στο Ηράκλειο, αλλά γυρίζει. Το μυαλό μας είναι στο Θραψανό.
1: Εσείς κυρία Ελένη, είστε γέννημα θρέμα στο Θραψανιώτησα.
3: Γέννημα θρέμα εδώ, ναι.
1: Και τι είναι αυτό που θυμάστε περισσότερο από τα τραπέζια στο χωριό? Είτε είναι φαγητό είτε όχι.
3: Καταρχήν τις απόκριες, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί κάνει πολύ παραδοσιακά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλός ο σύλλογός μας. Ένα μπράβο δεν είναι τίποτα για αυτούς. Γενικά, δεν λέω ονοματικά.
1: Είστε δεμένοι, είστε πολύ δεμένοι.
3: Ναι, γενικά είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά.
1: Ελάτε και εσείς, κυρία Ευανθία, εδώ.
2: Εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, δεν ξέρω και το φαΐ να το φτιάχνω αυτό έτσι κι αλλιώς. Αλλά μου αρέσουν οι αγκινάρες.
2: Ναι, τα αφήνουμε τώρα να σοταριστεί λίγο. Ναι. Μετά θα του βάλουμε το κρασάκι.
3: Ναι.
2: Να πάρει αυτή να φύγει η μυρωδιά από το κατσικάκι. Και το αφήνουμε να ψηθεί.
1: Είναι απλά τα υλικά όμως.
2: Απλά.
1: Αλατάκι, πιπεράκι.
2: Ναι.
1: Λεμονάκι.
2: Ένα λεμονάκι, μετά που θα ψηθεί, βάλουμε τις αγκινάρες και το αυγοκόβουμε.
1: Τι διάρκεια μπορεί να θέλει μια νοικοκυρά για να
2: ψηθεί? Γύρω στη μία ώρα.
1: Μία ώρα.
2: Ναι.
1: Είτε ψήνεται σε γάστρα.
2: Έτσι.
1: Στο φούρνο, βέβαια. Μάλιστα.
2: Στο φούρνο μπορεί να θέλει και λίγο περισσότερο.
1: Και αντί τις αγκινάρες, με τι άλλο θα το συναντήσουμε εδώ το
2: κατσικάκι? Μπορεί να με σταμναγκάθι.
1: Ωραίο το σταμναγκάθι.
2: Με μαρούλια, με.
1: Έχει περιοχή.
2: Εδώ.
1: Σταμναγκάθι βρίσκεις?
2: Όχι. Εδώ δεν έχουμε. Το αγοράζουμε. Έχουμε μανάβιδες, μας φέρνουν. Τσιλαϊκές.
1: Εσείς ποιο φαγητό τρώγατε στα παιδικά σας χρόνια? Και η μία και η άλλη. Ποιο ήταν το φαγητό που έβρισκες στο τραπέζι?
2: Συνήθως τώρα τα παλιά χρόνια, όσπρια. Κρέας είχα μια φορά την εβδομάδα. Έτσι με Τρίτη με Πέμπτη μπορεί λίγο τσιμά αυτά.
1: Α, ναι. Εντάξει. Πλούσιοι ήταν οι Χαρτζανιώτες πάντως.
2: Πάντα.
1: Συνήθως μου λέει μόνο όσπρια.
2: Ναι, ναι.
1: Χαρακτηριστικό αγαπημένο πιάτο, δεν μου είπατε τελικά.
3: Εμένα αυτό που μου έκανε η μαμά μου και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν καταρχήν οι βουργόπιτες.
1: Βουργόπιτες,
3: δεν θα τις ξεχάσω. Ναι. Και ο χόντρο.
1: Χόντρο.
3: Με τους χοχλιούς. Ήταν Παναγία. Τα αγαπημένα από τις μαμάς
1: μου. Όλα τα χωριά εδώ τριγύρω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και χοχλιούς νομίζω.
2: Έχουμε και χοχλιούς.
1: Να πούμε λίγο γενικά ότι έχει πλούσια παράδοση τον θραψανό και στο φαγητό, γιατί όλοι έχουν να λένε για τα γλέντια που κάνετε, αλλά και για
2: εννοείται.
1: Το ωραίο το ψητό.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Οι ψήστες εδώ ποιοι είναι εκτός από εσάς?
2: Οι ψήστες είναι... Γιώργη, φώναξέ του.
1: Γενικά.
2: Είναι εδώ τα παιδιά όλοι συμμετέχουν.
1: Όλοι.
2: Όλοι. Εμείς έρχομαι σαν εδώ, καθαρίζουμε τις παντατούλες, κάνουμε την προετοιμασία.
1: Κάθε χρόνο,
2: Ναι, κάθε χρόνο. Είναι η Δέσποινα που συμμετέχει πάρα πολύ στο σύλλογο, η Πόπη.
1: Ναι. Και η παράδοση καλά κρατεί. Δεν έχει αλλάξει καλά μια χρονιά.
2: Εννοείται.
1: Δεν μας ενόχλησε ούτε ο σεισμός.
2: Τον αγαπούμε το σύλλογο, όχι, δεν μας εμποδίζει τίποτα.

0: Όπου έχει πάρει όμως τώρα άλλο χρώμα, έχει μυρίσει ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τώρα ρίξει. Θα το αφήσουμε να πάρει ναι. Το χρώμα του να τσιγαριστεί, να ψηθεί. Ωστόσο, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ψήνουμε ξεχωριστά τις σαγκινάρες.
1: Όχι, βρε, όχι.
0: Μέσα.
1: Όταν είναι ψημένο, το ρίχνουμε μέσα.
0: Mm-hmm. Και πότε το αυγοκόβουμε?
1: Στο τέλος. Στο τέλος που είναι όλα έτοιμα, ψημένα τα πάντα.
0: Μάλιστα. Εσάς, γιατί έμαθα ότι είστε γιαγιάδες, καλά είμαι
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Έγκονο, αλλά ποιο είναι το φαγητό που συζητάνε πιο συχνά τα εγγόνια?
1: Εμένα τα παιδιά τρώνε μπιφτέκια και κιμά με τα μακαρόνια.
0: Δεν τον εγλιτώσαν τον κιμά.
1: Όχι.
0: Εσείς?
1: Αυτά τρώνε.
2: Εμένα τρώνε αλλά κρέμ πατάτες στο φούρνο.
0: Αλλά κρέμ.
2: Ναι, τους αρέσει
0: Μοντέρνα
2: πάρα
0: πράγματα,
2: πολύ.
0: Μοντέρνα πράγματα δηλαδή.
2: Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Για τα παραδοσιακά.
2: Όποτε έρθουν στο χωριό. Αμέσως το σε κάνω και το φαγητό.
0: Βουρδόπιτες δεν κάνετε?
2: Κάνω και χορτόπιτες, γιατί είναι πολύ...
0: Γελιά μου κάνει ωραίες.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Και τι άλλο έχετε να θυμάστε έτσι εδώ όμορφα από το χωριό? Θα ήθελα να μοιραστείτε μία ανάμνηση ωραία. Είτε παιδική είτε όχι.
1: Το χωριό μας έχει πολλές αναμνήσεις. Εμένα οι ωραιότερες αναμνήσεις είναι οι απόκριες. Παίρνω τις βίλες μου και...
0: Γυρίζετε κι εσείς στα χωριά?
1: Όχι, στο χωριό. Ναι.
0: Και μας δινόντουσαν μασκαράδες.
1: Και μασκαράδες με τις φίλες μου. Και τη φίλη μου τη Βαγγελιό. Και ντυνόμαστε.
0: Ακόμα τα κάνετε?
1: Εγώ ακόμα.
0: Και μπράβο σας. Εσείς, κυρία Ελένη?
2: Εγώ έχω να ντυθώ πολλά χρόνια.
0: Τι άλλο όμως θυμάστε, τι είναι όμορφο έτσι αυτό που σας μένει από εδώ? Σαν έθιμο ίσως κάτι?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το Πάσχα που
0: γίνεται. Έχει τη φουνάρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμείς βέβαια κάναμε και εμείς φουνάρα, μεγαλύτερη στο Μουχτάρο. Ναι. Εντάξει, σας λέμε ότι είναι η δικιά σας καλύτερη.
1: Όχι, το Μουχτάρο είναι καλή. Και το Μουχτάρο είναι καλή.
2: Ποιο θα τους χαλάσει και κάνει όλη την ιστορία αυτή ξανά από την αρχή.
0: Ωραία.
2: Πολύ ωραία.
0: Και τα κρατάτε ακόμα και να τα κρατάτε πολλά χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω. Πριν πάμε, μετά που θα ψηθεί το φαγητό μας στην υπόλοιπη διαδικασία, να μου δώσετε κάθε μια από μια ευχή ίσως ή να μοιραστείτε κάτι ευχάριστο μαζί μου. Να κλείσουμε έτσι με λόγια και μετά θα δούμε και την εικόνα την ωραία.
1: Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επισκεφτήκατε και μοιραστήκατε μαζί μας το ωραίο φαγητό.
0: Εσείς, δικό σας φαγητό και μου.
1: Και εσείς. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο με το καλό και στα παιδιά σε όλα.
0: Εσείς, κυρία Ελένη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καταρχήν σας εύχομαι καλή νυχτεριά το σπουδαιότερο. Να είσαστε πάντα καλά. Και ο σύλλογός μας να είναι πάρα πολύ καλά, που κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Και να τον κρατάτε ζωντανό και εσείς.
1: Γιατί ο σύλλογος έχει υπέροχα παιδιά, βοηθάνε. Είναι πολύ καλά παιδιά. Γενικά συμμετέχουν και όλα καλά.
0: Αν όμως δεν έχει και ανθρώπους, ο κάθε σύλλογος να το στηρίζει,
1: εννοείται.
0: Δεν μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Να είστε καλά πολλά χρόνια ακόμα να μαγειρεύετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να απολαμβάνετε και να κάνετε παρέες.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Τίποτα δεν είναι πιο αισιόδοξο και πιο δυνατό από μια απλή ελπίδα που δεν το βάζει κάτω. Στην προκειμένη περίπτωση, η ελπίδα πολλαπλασιάζεται γιατί είναι ελπίδα πολλών ανθρώπων που ασχολούνται εδώ και χρόνια με τα πολιτιστικά του χωριού αυτού. Και όχι μόνο δεν το βάζουν κάτω, αλλά χρόνο με το χρόνο κάνουν ακόμα περισσότερα θαυματάκια. Ενθουσιάστηκα με όσα μοιράστηκαν μαζί μου τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, Καλλιόπη Πλουμάκη και ο Κωστής Χριστάκης.

0: Εδώ σε ένα μέρος το οποίο όλοι το γνωρίζουν λίγο πολύ, αλλά και δεν το γνωρίζουν, γιατί είναι ένα πέρασμα, είτε από το Ηράκλειο έρχεσαι, είτε από τα άλλα χωριά έρχεσαι, περνάς από αυτή τη μαγική εκκλησία και δεν ξέρεις ούτε πιανού Αγίου είναι, τελικά τώρα μάθαμε, Άγιος Λεόντιος, και έχω εδώ την καλύτερη παρέα. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου πολλά χρόνια, η Πλουμάκη Πόπη. Έχω ακούσει σήμερα τα καλύτερα για σένα, Πόπη. Έχεις δώσει ψυχή και σώματι εδώ πέρα στο χωριό και συνεχίζεις και πιστεύω θα συνεχίζεις πολλά χρόνια ακόμα, γιατί φαίνεται ότι το αγαπάς.
1: Καλώς ορίσατε καταρχήν στο χωριό μας. Εύχομαι να περάσετε ωραία και να δείξετε ωραία πράγματα. Είμαστε ένα χωριό ζωντανό. Όντως είμαι στον Πολιτιστικό πάρα πολλά χρόνια. Τον λατρεύω τον τόπο μου, είναι αλήθεια, αλλά όχι μόνο εγώ, όλα τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου, είμαι 15 χρόνια στο Σύλλογο, όλα τα παιδιά που έρχονται και φεύγουν αδιάκοπα και χωρίς προστριβές, προσφέρουμε στον τόπο το καλύτερο που μπορούμε. Θέλουμε το χωριό μας να φτάσει ψηλά και να φτάσει εκεί που του αξίζει, γιατί είναι ένα χωριό ιστορικό, έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα από παραδόσεις, από ζωντανή. Είναι εργατικοί άνθρωποι, έχουμε την αγκιοπλαστική ως παράδοση του τόπου, την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε και να την προβάλλουμε στα πέρατα του κόσμου. Είμαστε ένας σύλλογος που ασκεί αδιάλειπτη λειτουργία εδώ και 40 περίπου χρόνια. Κορυφαία στιγμή του συλλόγου είναι η γιορτή του Θραψανιώτη Αγκιοπλάστη, η οποία εδώ και 38 χρόνια γίνεται στο Θραψανό. Τιμούμε την αγκιοπλαστική παράδοση του τόπου, αλλά και όλους τους ανθρώπους που διατέλεσαν αγκιοπλάστες και που την έφτασαν την τέχνη αυτή εδώ, να έχουμε τα σύγχρονα εργαστήρια.
0: Επισκέψιμα, έρχονται σχολεία, ναι. Έρχονται τουρίστες. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω από μικρό παιδί πόσα λεωφορεία έφτανα στο Θραψανό και πόσος κόσμος τελικά ξέρει γι' αυτό το αντικείμενο. Θυμάμαι σαν φοιτήτρια στην Κέρκυρα να φτάνουν γεμάτα φορτηγά με αγκία, με πύρινα. Ναι. Απίστευτο. Ναι. Και πέρα όμως από αυτό, και κάνετε και ένα ωραίο γλέντι, το χωριό του, το γλέντι του Θραψανιώτη, Αγκιοπλάστη.
1: Ναι.
0: Το οποίο πόσα χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό το γλέντι?
1: 38 συνεχόμενα χρόνια.
0: 38 είναι και τα χρόνια λοιπόν που το κάνετε.
1: Ναι, φέτος θα είναι η 31η χρονιά που γίνεται το γλέντι του Αγκιοπλάστη.
0: Και τι γλέντι?
1: Ναι.
0: Φαγητό, χορό.
1: Ωραίο φαγητό, ήσυχο γλέντι, ήρεμο. Άλλωστε οι Θραψανιώτες φημίζονται για τα γλέντια τους, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς γλεντζέδες και μερακλείδες, οπότε αυτό αποτυπώνεται και όταν έχουμε καλεσμένους και θέλουμε να τους φιλοξενήσουμε, προσπαθούμε.
0: Έχεις όμως, Πόπη, και σαν άνθρωπος σίγουρα πολλά όνειρα και πολλά σχέδια ακόμα, γιατί πέρα από το πόσο ενεργός είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος στο παρελθόν, έχει το παρόν του και έχει και το μέλλον. Και σίγουρα έχεις και κάποιες σκέψεις και κάποια σχέδια στο μυαλό σου και εσύ σαν Πόπη, αλλά και σαν σύνολο. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας προσεχώς ή που έχετε ήδη στα σκαριά?
1: Φέτος λοιπόν έχουμε την υπέροχη διάκριση, ύστερα από πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου, να εντάξουμε την αγκιοπλαστική παράδοση του Θραψανού στο Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα κίνητρο, είναι μεγάλη τιμή για μας και μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε όλο αυτό, αυτή την παράδοση του Θραψανού. Τα σχέδια του Συλλόγου είναι να φτιάξουμε, να γίνει ένα Θραψανό επισκέψιμο, ένα Θραψανό που να ανταποκρίνεται σε όλη αυτή την ιστορία και την παράδοση που κουβαλάει πίσω του. Έχουμε ανθρώπους νοικοκυρέους, μερακλείδες, εργατικούς. Μπορεί να μην είμαστε εμπορικός τόπος, αλλά όποιος έρθει θα καταλάβει ότι οι άνθρωποι που μένουν εδώ αγαπούν τον τόπο τους.
0: Και είστε και άνθρωποι οι οποίοι χαμογελάτε συνεχόμενα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από εδώ, αλήθεια το λέω. Και να μην δει έναν άνθρωπο πρόσχαρο, έναν άνθρωπο που να του μιλήσει.

0: να του εξηγήσει από πού να πάει. Το λέω και το εννοώ γιατί έχω στείλει και κόσμο από εδώ μεριά και ξέρω ότι έχετε πάντα την καλή διάθεση και φαίνεται αυτό. Πέρα από τις δράσεις σας δηλαδή.
1: Ναι, είμαστε ήρεμοι άνθρωποι. Ήρεμοι άνθρωποι, ναι, ναι.
0: Τι άλλο είναι αυτό που θα ήθελε να ευχηθεί η Πόπη, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα και θα ήθελε να γίνει?
1: Στον τόπο αυτό αξίζουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Ένα όνειρο τρελό.
1: Ένα όνειρο τρελό, πόσο τρελό. Εγώ λατρεύω την αγγιοπλαστική. Τη λατρεύω.
0: Φτιάχνεις?
1: Ερασιτεχνικά μόνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, όχι, αλλά αυτό που θέλω είναι η αγγιοπλαστική να μπει σε όλα τα σπίτια. Δηλαδή, λέω ότι δεν λογάς σε θραψανιώτης αν δεν ξέρεις να στένεις τον πυλό στον τροχό.
0: Εσύ ξέρεις λοιπόν.
1: Ξέρω λίγο.
0: Ξέρεις, για να το λες, ξέρεις.
1: Θέλω λοιπόν ο τόπος να ευημερεί. Θέλω οι άνθρωποι να είναι μονιασμένοι, να κάνουμε κοινά πράγματα και να υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει καταρχήν για τον τόπο. Τα μεγάλα σχέδια είναι, ανεξάρτητα από αυτά που λέω και που τα προσδοκώ, είναι να λειτουργήσει το μουσείο στη Λίμνη, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ανενεργό, και να κάνουμε το χωριό μας και τον τόπο μας επισκέψιμο, που του αξίζει, που αυτό θα αποτυπωθεί και οικονομικά στο κάθε νοικοκυριό, αλλά και θα γίνει γνωστό το χωριό μας πιο πολύ από ό,τι είναι σήμερα.
0: Και εσύ είσαι ο άνθρωπος που μας τόνισε και νωρίτερα πόσο πολύ έχει ανάγκη και ο νέος κόσμος εδώ να το βιώσει αυτό, και έχετε και πολύ νέο κόσμο που δεν το γνώριζε ότι είναι πραγματικά τόσο πολλά τα παιδιά. Ναι. Και παιδιά και νεότερα, έτσι, έφηβοι, οι οποίοι ζουν εδώ, μένουν εδώ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο νέος κόσμος δεν φεύγει από το χωριό. Αγαπάει τον τόπο, έχει επαγγελματική δραστηριότητα, όχι εμπορική, αλλά όμως όλοι είναι τεχνίτες. Ύστερα και η πρόσβαση στο Ηράκλειο τώρα πια είναι πάρα πολύ κοντά και στη Χερσόνησο. Ναι. Υπάρχουν καλλιέργειες πάρα πολλές. Ο κόσμος μπορεί να βιοποριστεί από αυτά που υπάρχουν τώρα στο Θραψανό, από τα γεωπλαστικά εργαστήρια. Ναι, έχουμε πάρα πολύ νεολαία. Το σχολείο μας είναι ενεργό, αν και πληγωμένο. Τώρα τα παιδιά κάνουν μάθημα στα κοντέινερ. Αλλά επειδή είναι χαρακτηρισμένο μουσείο, είμαστε αισιόδοξοι, γιατί υπάρχει ήδη η μελέτη έτοιμη. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες. Οπότε ευελπιστούμε ότι σε λίγα χρόνια θα ξαναλειτουργήσει το ωραίο μας το σχολείο.
0: Με ζωή, μέσα με
1: αυτό,
0: φωνές,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι. Και οι εκκλησίες μας, βέβαια, οι οποίες και αυτές είναι πληγωμένες από το σεισμό. Και
0: σε όλα τα χωριά γύρω όμως.
1: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Εγώ θα ευχηθώ να υπάρξουν πολλές και πολλοί ακόμα, σαν την Πόπη, την Πλουμάκη, που θα ασχολούνται έτσι ενεργά με τέτοια αγάπη και πάθος. Αυτό θα σου ευχηθώ εγώ και θα ευχηθώ και στο χωριό το ίδιο. Και ό,τι άλλο μας κλείσεις εσύ, ό,τι ευχάριστο μπορεί να μας πεις εσύ, να κλείσουμε.
1: Είμαστε
0: έτσι
1: μια καλή ομάδα. Όλα τα παιδιά και ο πρόεδρος, ο Μαυραντονάκης ο Γιώργος, η Δωργιομανολάκη η Δέσποινα, θα μου το επιτρέψει να πω όλα τα παιδιά.
0: Νοείτε.
1: Ο Ανδρουλάκης ο Χαράλαμπος, ο Χριστάκης ο Κωστής, ο Κελαράκης ο Γιώργος, ο Νιουριανάκης ο Γιάννης, ο Χουλάκης ο Δημήτρης.
0: Είστε πολλοί.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Και
1: είμαστε,
0: κάποιον να ξεχάσεις
1: είμαστε,
0: τώρα.
1: Ναι, αυτό. Είμαστε πολλοί και είμαστε ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που δεν είναι μόνο η Πόπη, δεν είναι μόνο ο Γιώργος ή ο Κωστής, είμαστε όλοι μαζί. Αυτό,
0: και
1: αυτό
0: να είστε
1: είναι
0: καλά
1: σημαντικό.
0: Να συνεχίζετε.
1: Ναι.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που σε είχα σήμερα εδώ και που το οργάνωσε όλο αυτό τόσο ωραία.
1: Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που μας τίμησες και ήρθες στο χωριό μας.
0: Ευχαριστώ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.

0: μη κλείσει.
1: Παρακαλώ.
2: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί

0: και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.
1: Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιρρύπτει τις ευθύνες για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
2: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία.
1: Σφοδρή όμως ήταν η επίθεση που δέχτηκε η κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα διαγεστήρια κοντεύουν να γίνουν μια απαγορευμένη λέξη, την οποία δεν πολύ ακούω. Έχουν εκτοξεύσει τα κέρδη τους.
4: Τα προβλήματά του για το καλοκαίρι είναι κυριολεκτό τρομακτικά. Από το μεροκάματο, 13 ώρες το 24ωρο, από τον κλιματισμό, τρέμει το λογαριασμό του ηλεκτρικού.
5: Για συγκεκριμένα προϊόντα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει οριζόντια μείωση. Είμαστε απολύτως εναντίον των έμεσων φόρων.
6: Πήγε και μείωσε κάποιους φόρους, ναι. Εδώ καίγεται το σπίτι, και πήγε και έφτιαξε το καντελάκι έξω στην Αυλόπορτα.
7: Η οικονομία υπεραποδίδει, αλλά υπεραποδίδει με τρόπους οι οποίοι πληγώνουν τους πολίτες. Υπεραποδίδει και μέσω της ακρίβειας.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει πως ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
1: Πάντως, το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών, αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου κεντρική επιτροπή για να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος εν όψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
3: Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε.
8: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
9: Θα θέλατε μια συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
8: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και με τη Νέα Αριστερά.
9: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
8: Και με την ΕΛΑΣ.
4: Είναι δοκιμασμένος. Mm. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά, και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος.
10: Είναι μαζί μου στο στούντιο, φυσικά, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης, για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Χαμογελάς, γιατί άκουγες την κυρία Κανέλη να λέει για τον Τσίπρα.
11: Ξέρετε, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, για να μην πάω πολύ πιο πίσω, που δεν έχει ακόμη στην πραγματικότητα οργανωμένο κόμμα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει κάτι χειροπιαστό και παίζει όσο κανένας άλλος, έτσι, στα μίντια, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Έτσι. Άρα, το λέω γιατί δεν είναι και τόσο αθώα καμιά φορά τα πράγματα όσο φαίνονται. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον κύριο Τσίπρα με κάθε κόστος. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανένας και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνιολογικά το τελευταίο επιχείρημα πολλών στελεχών από διάφορα κόμματα, ότι το είπε και ο κ. Τσίπρας προχθές, ότι η οικονομία μας παράγει υπερπλεονάσματα, mm-hmm. δηλαδή πάει καλά η οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή το πάει καλά, αλλά δεν τα δίνει εκεί που πρέπει και αυτή είναι η κριτική.
10: Κοινωνία,
11: θυμίζω ότι αυτή ήταν η κριτική που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. από την κυρία Διαμαντοπούλου, και πέσαν όλοι να τη φάνε.
10: Έτσι.
11: Και δηλαδή ουσιαστικά λέγανε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν τη διαγράφει, γιατί... αλλά αυτό τώρα το λένε όλοι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει τώρα μέσα σε 10 μέρες, να έχουν πάρει όλη αυτή τη στροφή, ο κ. Τσίπρας να λέει τα ίδια, τα υπόλοιπα κόμματα από τη δεξιά να λένε τα ίδια, ενώ δεξιά της δεξιάς, και να φτάσουν στο σημείο και η κυβέρνηση βεβαίως σωστά να απολογείται, διότι δεν μπορείς να λες ότι παράγω αυτά, αλλά δίνω κάποια πράγματα. Μάλιστα κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα, πρέπει να πω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι προσπαθεί, λέει, με τα λεφτά των άλλων, mm-hmm. δηλαδή τα πλεονάσματα και έτσι, να κάνει πολιτική.
10: Η κυβέρνηση βέβαια έχει το βλέμμα στη ΔΕΘ, έτσι. Δεν το συζητώ καθόλου. Ναι, έχει αυτό το νάσο στο μανίκι.
11: Και εκεί ήθελα να καταλήξω με την έννοια ότι σήμερα κάνανε αυτή την σύσκεψη, την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κράτα μικροκαλάθι, ενώ μην πας τώρα να ψωνίσεις από αύριο.
10: Ή να μην ανοιχτώ, λες.
11: Ναι, μην ανοιχτείς, γιατί λένε πάγωμα, λέει, τιμών, και από το Σεπτέμβριο όλα δηλαδή μας οδηγούν προς τα εκεί, θα έχουμε και μειώσεις. Ξανακράτα μικρό καλά.

0: Άφη, τώρα, για τα άλλα δεν θέλω να στενοχωρήσω. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένα σοκ η αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Η κυρία Ξενογεννακοπούλου επίσης μεγάλο σοκ.
1: Η αποχώρηση ή τη ζήτηση να παραιτηθεί ο Κασελάκης.
0: Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει. Σημασία έχει που θα είναι την επόμενη μέρα.
1: Παραμένει πάντως αυτό το. Κατάλαβες τώρα το πέρα δόθη, οι μεταγραφές ή τα σενάρια μεταγραφών μέσα.
0: Ναι,
1: στα κόμματα.
0: Το οποίο είναι τόσο ρευστό πραγματικά. Βλέπεις κινητικότητα. Είπα ακόμα και σε κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας τώρα οργανώνεται. Από την άλλη, βλέπεις και την κυρία Καριστιανού.
1: Η οποία θα καθαρίσει το κόμμα που ακόμα καλά.

0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Σε γίνει χθείος στηρή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όσον αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Με όλες τις πληροφορίες πάντως να συγκλίνουν ότι δεν έχει αλλάξει η απόφαση για τη δημιουργία της στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Την ίδια ώρα η πίεση εντείνεται, καθώς στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος ζητά να του αποδοθεί ο χώρος του παλιού ψυγείου που μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών.
1: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο Σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μάλιστα, οι κάτοικοι, τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται, σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
0: Ο Κώστας Μπογδανίτης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Σε σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Έτσι, να πιάσουμε λίγο το νήμα του μεταναστευτικού. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα. Να δούμε εάν υπάρχουν εξελίξεις. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν ως προς τη χωροθέτηση, εννοώ, γιατί οι ροές, αν και μειωμένες, συνεχίζονται, πρέπει να πούμε δυστυχώς. Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Ναι, εξαρτάται τι εννοείς εξελίξεις. Ναι. Γιατί οι αυτόπτες μάρτυρες, να το πω έτσι, λένε ότι στο χώρο γίνονται εργασίες. Mm-hmm. Ήπιες, εργασίες καθαρισμού στο περιβάλλον, ας πούμε, στο ακίνητο κτλ. Αλλά γίνονται εργασίες. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι για το Υπουργείο, ότι η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου δεν ανατρέπει τον σχεδιασμό του. Θα διορθώσει τις αυθαιρεσίες που μπορεί να διορθώσει και θα προχωρήσει. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Και μένει να δούμε μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένοι να το τραβήξουν οι κάτοικοι, διότι θα στείλουν μεν το φάκελο στο Υπουργείο, οι πληροφορίες μας θα το στείλουν και στον εισαγγελέα. Όμως, επειδή ξέρουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και εάν δημιουργηθεί η δομή και αρχίζουν να μπαίνουν μέσα οι μετανάστες, μετά δημιουργείται ένα διαδικασμένο που θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, νομίζω θα κάνουν και ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση και την πληροφόρηση, αν θέλεις, ότι με αυτόν το φάκελο είναι πιθανόν τις επόμενες μέρες, και αν δεν πάρουν απάντηση από το Υπουργείο, να προχωρήσουν και σε ασφαλιστικά μέτρα για να κινηθεί η διαδικασία λίγο πιο γρήγορα. Οπότε, δεν αποκλείεται τον επόμενο μήνα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, να έχουμε δύο εκδικάσεις για ασφαλιστικά μέτρα. Τη μία του όλη. Για να φύγουν από το παλιό ψυγείο και την άλλη, ναι, των κατοίκων, για να μπλοκάρει η διαδικασία στους αθανάτους, τα δύο αυτά μαζί οδηγούν σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως καταλαβαίνει, εάν γίνει έτσι. Θα το δούμε. Πάντως, αυτό που κρατάμε με βεβαιότητα είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει αλλάξει σχεδιασμό παρά την πολεοδομική έκθεση.
0: Κώστα Κεφαλογιάννη, πριν έρθω σε σένα, Κώστα Μπογδανίδη,

0: θύμισέ μου λίγο, θύμισέ μας δηλαδή, υπενθύμισέ μας, νομίζω τα δύο βασικότερα, αν δεν κάνω λάθος, σημεία από αυτή την αυτοψία της πολεοδομίας που αφορούν στα θέματα πολιτικής προστασίας κυρίως.
1: Ναι, έχει αυθαιρεσίες, οι αυθαιρεσίες θεραπεύονται. Δηλαδή είναι κάποια κτίσματα που δεν θα πρέπει να είναι, όπως σημαίνει πιθανότατα στο 99% των κατασκευών στο Ηράκλειο. Αυτές θεραπεύονται. Υπάρχουν όμως δύο βασικά προβλήματα. Το ένα έχει να κάνει με το παραπλήσιο ρεύμα, το οποίο σύμφωνα με την πολεοδομική έκθεση είναι εντός των ορίων πλημμύρας. Δηλαδή η δομή βρίσκεται εντός των ορίων πλημμύρας του ρεύματος, το οποίο παρεπτόντως δεν είναι και οριοθετημένο. Δεν έχει οριοθετηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση έχει καταργηθεί από το 2002, τότε που έγινε νέα εθνική Ηρακλείου Μυρών, και δεν έχει δημιουργηθεί καινούργια. Δεν υπάρχει μια κυκλοφοριακή σύνδεση καινούργια και επίσημα χαρακτηρισμένη. Κάποιοι δρόμοι οι οποίοι είναι, ας πούμε, πρόχειρα κατασκευασμένοι. Αυτά είναι δύο αρκετά σοβαρά προβλήματα που δεν ξέρω πραγματικά, εάν η υπόθεση καταλήξει στο δικαστήριο, πώς μπορούν να ξεπεραστούν.
0: Μάλιστα. Κώστα Μπουδανίδη.
2: Κοίταξε τώρα, εάν παίζαμε το περσινό βίντεο και δεν αναφερόμαστε σε ονόματα και διευθύνσεις, τα ίδια θα λέγαμε. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα και όντως δεν έχει προχωρήσει τίποτα, γιατί τώρα είμαστε σε μια αρχή που μπορεί να είναι και πάρα πολύ αρχή και να μην είναι και το τέλος. Δηλαδή, όλα αυτά που περιγράψε ο Κώστας, ξέρεις τώρα, σε σχέση με το μεγάλο κάδρο, δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, είναι αστεία να συζητάμε ότι ένα κτίριο έχει αυθαιρεσίες, έχει πράγματα. Διότι, εάν, όπως σωστά το είπε, εάν ψάξεις σε όλα τα άλλα σπίτια, θα βρεις όχι αυθαιρεσίες, θα βρεις τα πιθανά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λίγο πιο σοβαρά, το Υπουργείο δηλαδή κυρίως, γιατί αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και να αποφασίσουν να πείσουν και τον κόσμο, να φτιάξουν και ό,τι είναι να φτιάξουν, να γίνει η προσωρινή δομή όπου κρίνουν αυτοί ότι βολεύει, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις και κυρίως, να το πω και διαφορετικά, να είναι πολύ προσεκτικοί, να διασφαλίσουν πολλά πράγματα στην περιοχή και να μπορέσουν και οι άνθρωποι, όπου και αν γίνει, δεν λέω για τους αθανάτους, να κοιμούνται ήσυχοι, να μην έχουν ανησυχίες και να μην έχουν και κάποιους άλλους να τους βάζουν, να το πω έτσι, λόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Για να αποθεθούν τα όποια τυχόν έκτροπα, θα πω εγώ, έτσι, όταν θα έχουμε πια την επίσημη συσσαγωγικά χωροθέτηση.
2: Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι να μην φτάσουμε δηλαδή στο να ανησυχούμε για αυτά τα πράγματα, γιατί το κράτος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις και να τις υλοποιήσει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας επανήλθαν στη δημόσια συζήτηση με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στην ιστορική συνοικία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Σε ανακοίνωσή του, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση του αισθήματος ασφάλειας και τονίζει ότι τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αστομικά μέτρα, αλλά απαιτούν ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές που θα ενισχύσουν την ειρηνική συνύπαρξη όλων των κατοίκων.
3: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
4: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία οι κάτοικοι, δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
3: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
4: Αυτό το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
5: Περισσότεροι από δύο,
4: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
3: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
4: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
0: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε λίγο. Ξανά να συζητήσουμε, Κώστα, τα πολλά θέματα που ανακύπτουν, που ξανάρχονται στο δημόσιο διάλογο με αφορμή και αυτή τη συμπλοκή του Σαββάτου. Ξέρεις, τα συζητάμε με τέτοιες αφορμές, τα ξεχνάμε, επανέρχονται. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι ώρα να κάτσουμε κάτω, να βρεθεί η πολιτική βούληση, να υπάρξει το θάρρος για πολιτικές, όχι μόνο αστυνομικά μέτρα, όπως λέει ο Σύλλογος, αλλά για πολιτικές μόνιμες που θα λύσουν μια και καλή αυτά τα θέματα.
1: Κοιτάξτε, Σόδια, πρώτα απ' όλα η περιγραφή της κ. Γιαναδάκη ήταν τρομακτική. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να είσαι Σαββατοβράδυ στο σπίτι σου και να γίνεται αυτό μια κανονική συμπλοκή οριακά συμμοριών, θα μπορούσα να πω. Ναι. Με ένα αυτοκίνητο να σταματάει έξω από ένα σπίτι, ομάδες να συγκρούονται, γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνουν και άνθρωποι να φεύγουν εμόφυρτοι και να φυγαδεύονται. Διότι, όπως μας είπε η κυρία Γιαναδάκη, μπήκαν σε αυτοκίνητα και έφυγαν, ώστε όταν έρθει η αστυνομία να μην βρει κανέναν. Μάλιστα, τα σπίτια που εμπλέκονται σε αυτόν τον καυγά είναι άδεια τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, προφανώς υπό το φόβο των αντιπίνων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έμεναν εκεί, γιατί είχαν μείνει πίσω κάποιες γυναίκες με παιδιά, έφυγαν και αυτοί από την Κυριακή και μετά, για να μην έχουμε αντίπεινα. Αυτή είναι μια κατάσταση που νομίζω μέσα σε άκρες περιγράφει γκέτο. Δηλαδή, είναι μια περιγραφή που θα βλέπαμε, ας πούμε, σε ένα γκέτο, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάποια μεγαλούπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι όμως μια καθημερινότητα για τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας. Το έχουν αναδείξει, το έχουν πει. Είχαν κάνει και μια γενική συνέλευση τον Απρίλιο, ακριβώς με αυτό το θέμα, την παραβατικότητα. Ήταν εκεί οι αρχές, η αστυνομία κτλ. Μας είπαν δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Είναι μια κατάσταση με την οποία έχουν μάθει να ζουν. Εν προκειμένου, δεν θα ήθελαν καν σημασία εάν δεν είχαμε ανθρώπους εμόφυρτους. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα, τους καυγάδες, τις φωνές κτλ., τα έχουν συνηθίσει.
0: Έτσι, είναι αυτό καθημερινό φαινόμενο, αντιλαμβάνομαι, Κώστα.
1: Είναι καθημερινό φαινόμενο. Αυτό που διαφοροποίησε το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι είχαμε τραυματίες εμόφυρτους, οι οποίοι δεν μεταφέρθηκαν καν στο νοσοκομείο. Από ό,τι μάθαμε, δεν ξέρουμε καν τι έχει συμβεί με αυτή την ιστορία. Η αστυνομία, όταν έφτασε, δεν έκανε συλλήψεις. Προφανώς θα μπορεί να βρει υλικό εάν θέλει. Ίσως να έχουμε σε αυτό το επίπεδο κάποια εξέλιξη. Στο θέμα όμως, η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι πραγματικά μια από τις πιο ιστορικές γειτονιές της πόλης και μια γειτονιά που με πάρα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, προβλήματα ναι, αλλά και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια τοποθεσία που θα μπορούσε να την καθιστά την καλύτερη γειτονιά στην πόλη, μια από τις καλύτερες γειτονιές στην πόλη, έτσι είναι πάνω στη θάλασσα ουσιαστικά, στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Η δική μου εκτίμηση, Σόδια, είναι ότι. Και το συζητούσαμε και με την κυρία Γιαναδάκη, η οποία συμφωνεί, όπως συμφωνεί και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Βαγγέλης Γρηγοράκης, είναι ότι ναι, μεν προφανώς κάποια αστυνομικά μέτρα, κάποια μέτρα αστυνόμευσης, τα κιτ, συχνότερη παρουσία της Ελλάς κτλ. Να βοηθούσε στην εκτόνωση αυτών των φαινομένων. Όμως τούτο είναι ένα γενικό πρόβλημα. Γενικά στο κέντρο της πόλης λείπει η αστυνομία. Λείπει, γιατί δεν έχει αστυνομικό τμήμα και γιατί δεν βλέπεις πολύ συχνά αστυνομικούς στο κέντρο του Ηρακλείου. Τη λύση την πραγματική στην Αγία Τριάδα θα τη δώσει η ανάπλαση. Η μελέτη είναι εδώ και πολύ καιρό όρημη. Το έργο έχει ενταχθεί, είναι πολύ ακριβό και δύσκολο έργο, έχει ενταχθεί στη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά εξ όσων γνωρίζουμε, δεν προχωράει εδώ και κάμποσο καιρό. Έχει κολλήσει πάλι. Αυτό όμως είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, εάν προχωρήσει αυτό, εάν προχωρήσει ανάπλαση, πολλά από τα υπόλοιπα προβλήματα της γειτονιάς θα αρχίσουν να επιλύονται και κυρίως θα πάψει να είναι υποβαθμισμένη. Μετά μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα. Ξέρεις, να γίνει μια ακριβή περιοχή που δεν θα μπορείς να μείνεις, αλλά αυτό είναι δευτερεύον.
0: Πάντως είναι πολύ πρωτότυπο, εντός εισαγωγικών το βάζω προφανώς τη λέξη, ότι το Ηράκλειο αντί να αναβαθμίζει τέτοιες ιστορικές συνοικίες, όπως την Αγία Τριάδα, ακόμα περιμένουμε αυτή τη μελέτη ανάπλαση ενώ να υλοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι Και όταν έρθει η ώρα για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη, όπως είπες και εσύ, είναι ένα έργο ακριβό που προφανώς δεν θα αλλάξει νίκη από τη μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι μέχρι τότε τι γίνεται, Κώστα. Γιατί, ακόμη, τότε γίνεται. Γιατί υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που επιμένουν να μένουν εκεί, σε πείσμα όλων όσων συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μείνουν και αυτοί στα σπίτια τους.
1: Κοιτάξτε, έχουν κάνει κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος όσον αφορά στο θέμα της παραβατικότητας, το οποίο είναι ένα από τα ζητήματα της Αγίας Τριάδας, έτσι.

0: Μόρο, ας πούμε, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα προβλήματα πολιτικής προστασίας, τα οποία συζητούσαμε και προχθές, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχει προβλήματα. Όσον αφορά την παραβατικότητα, έχουν ζητήσει από τις αρχές, από την Ελλάς, να έχει συχνότερη παρουσία και από τη Δημοτική Αστυνομία. Έχουν ζητήσει από το κέντρο παραρτήματος Ρωμά να εντάξει τους κατοίκους που είναι εκεί, στην Αγία Τριάδα, στη δομή αυτή, για να βοηθήσει κάπως την κατάσταση. Έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Το παράπονο τους είναι ότι ενώ υπήρξε ενδιαφέρον στη Γενική Συνέλευση και ήρθαν οι φορείς και συμφώνησαν και με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τον Απρίλιο ήταν η συνέλευση, έκτοτε ναι, δεν έχει γίνει το παράμικρο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα Κεφαλογιάννη. Αισιόδοξη ότι η Κρήτη μπορεί να καθιερωθεί ως προορισμός 12μηνου τουρισμού, εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τονίζοντας πως στόχος είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και η προσέλκυση επισκεπτών όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Είναι αισιοδοξία της πως η Κρήτη θα καταφέρει σε μερικά χρόνια να έχει 12μηνο τουρισμό, εξέφρασε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η ίδια αναφέρθηκε στα ρεκόρ που έχει καταγράψει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια στο νησί, αλλά και στη βελτίωση των ποιοτικών δεικτών.
3: Πρώτα απ' όλα, να μην ξεχάσουμε ότι προερχόμαστε από μια σειρά διαδοχικών ρεκόρ στον τουρισμό. Το λέω διότι και το 23 και το 24, αλλά κυρίως το 25, ήταν χρονιές αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2025 έκλεισε με μια πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστό στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Αυτό δείχνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες και κυρίως βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής. Κάτι που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να πετύχουμε το στοίχημα που είναι ο 12μηνος τουρισμός.
2: Όπως τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη, το πρώτο τετράμινο του 2026 ο ελληνικός τουρισμός απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς παρά τις γεωπολιτικές συνθήκες κατέγραψε αύξηση.
3: Το 2026 ξεκίνησε με πολύ θετικά μηνύματα, αλλά βεβαίως και με μια γεωπολιτική συνθήκη δύσκολη. Υπήρξε μια ανησυχία, όμως ήδη αυτό που βλέπουμε από τα επίσημα στοιχεία είναι ότι το πρώτο τετράμινο του έτους, άρα δηλαδή μέσα και οι μήνες όπου έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος, για τον ελληνικό τουρισμό ήταν μήνες που απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης μέχρι και το 35%. Προφανώς εμείς είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε όχι απλώς την επόμενη, αλλά την μακροπρόθεσμη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, η οποία θα πρέπει να είναι ποιοτική, θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική.
2: Στόχος είναι αρχικά ο εμπλουτισμός του ελληνικού προϊόντος. Περαιτέρω, αυτό που έχει προτεραιότητα είναι οι τουρίστες να επιθυμούν να επισκέπτονται την Κρήτη όλο το χρόνο.
3: Ναι, μεν μας ικανοποιούν τα ρεκόρ, αλλά είμαστε εδώ για να δουλέψουμε έτσι ώστε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να εμπλουτιστεί, να αποκτήσει πολύ περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κυρίως οι επισκέπτες της χώρας μας να μην το βλέπουν μόνο ως ένα προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζοντας δηλαδή όχι μόνο τις παραλιακές μας περιοχές, αλλά και τις ορεινές μας περιοχές, τη γαστρονομία, τον ενοτουρισμό, τον φυσιολατρικό τουρισμό και όλες τις άλλες εμπειρίες και δραστηριότητες, τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον προσκυνηματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, που μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες.
2: Επιπλέον, η Όλγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη βελτίωση των υποδομών, τόσο για τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όσο και για εκείνα που είναι προγραμματισμένα.
3: Νομίζω ότι αν ένας τόπος μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα του 12μηνου τουρισμού, αυτός είναι η Κρήτη. Και βεβαίως, εκτός από την δουλειά που γίνεται με πολύ συγκροτημένο τρόπο από το Υπουργείο Τουρισμού, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει και μια μεγάλη βελτίωση τόσο σε έργα που ήδη έχουν παραδοθεί, όσο σε έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε σχέση με τις υποδομές. Γιατί τουριστική ανάπτυξη, ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν γίνεται. Και είναι σημαντικό ότι η Κρήτη μέσα στα επόμενα χρόνια έχει να δει υποδομές που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη 12 μήνες το χρόνο.
1: Επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας αλλά και προς τους βουλευτές με αφορμή τον αποκλεισμό του αστυνομικού σταθμού Γάβδου από την χορήγηση επιδόματος παραμεθωρίου απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων κάνοντας λόγο για ανισότητα που είναι δύσκολο τόσο να δικαιολογηθεί όσο και να γίνει αποδεκτή.
2: Την εξαίρεση της Γάβδου από τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες και παραμεθωρίες για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων. Όπως επισημαίνει, στο νησί υπηρετεί μόνιμα μόλις ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν δικαιούται αυτό το επίδομα, καθώς η Γάβδος δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Το ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από επιστολή που απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη.

0: Χρυσοχοΐδη, καθώς και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, με κοινοποίηση στους βουλευτές του νόμου Χανίων.
1: Αναφέρονται τα χρυσαία σύνορα. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε όλοι ότι η Γάβρος είναι παραθαλάσσιο σύνορα της χώρας μας, γιατί αλλιώς δεν θα έπαιρναν όλοι παράνομοι μετανάστες, θα πηγαίναν από κάπου αλλού προφανώς.
0: Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η Γάβδος αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης, αφού η σύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και οι υποδομές της παραμένουν περιορισμένες. Στο νησί υπηρετήσε μόνιμη βάση τουλάχιστον ένας αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αστυνόμευση ολόκληρης της περιοχής, μακριά από την οικογένειά του και χωρίς τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί του στην υπηρετική χώρα. Παρά τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, η Γάβδος εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των περιοχών που προβλέπουν τη χορήγηση του επιδόματος για τα σώματα ασφαλείας.
1: Μπορούμε το 2026 να μιλάμε για το αυτονόητο. Έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και δεν μπορούμε να χάνουμε το χρόνο μας να πούμε το αυτονόητο, να προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας και να νομοθετηθεί το αυτονόητο. Είναι δεδομένο ότι είναι το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης και θα πρέπει ο ένας αστυνομικός αυτός που είναι εκεί πέρα και προσπαθεί να φέρει εις πέρας την αποστολή του να αναλαμβάνει και το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γάβδο, το νησί αναγνωρίζεται ως παραμεθόρια περιοχή και το αντίστοιχο επίδομα καταβάλλεται κανονικά, γεγονός που, όπως αναφέρει, δημιουργεί μια άνηση μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Απευθυνόμενοι στους βουλευτές των Χανίων, η Ένωση ζητά άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε η Γάβδος να ενταχθεί στις παραμεθόριες περιοχές και για τα σώματα ασφαλείας.
1: Θα πρέπει να συμπεριληφθεί, να υπάρχει μια τροποποίηση και στο σχετικό θέση να προσθεθεί η ενίσχυση Γάβδος με όλα αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν εκεί πέρα. Ο ένας αστυνομικός να παίρνει το επίδομα το οποίο λαμβάνουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Και το αυτονόητο που λέμε στο τέλος, ότι αν δεν είναι η Γάβδος παραμεθόριες περιοχές, ποια είναι, βρε παιδιά, δηλαδή.
2: Εκπνέει αύριο, Τρίτη, 30 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Η ανακοίνωση πάντως των βαθμολογιών έχουν διαμορφώσει μια σχετικά ξεκάθαρη εικόνα για το πού θα κινηθούν οι φετινές βάσεις, οι οποίες το πιθανότερο είναι να ανακοινωθούν την 5η 30 ή την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
3: Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, η προσοχή των υποψηφίων στρέφεται πλέον στις βάσεις αγωγής και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
4: Πολύ μεγάλη σημασία πλέον έχει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Θα πρέπει οι υποψήφοι να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου από έγκυρες πηγές και συγκεκριμένα για τα προγράμματα σπουδών, για τις κατευθύνσεις, για τα επαγγελματικά δικαιώματα, για τις αντιστοιχίες των σχολών σε περίπτωση που επιθυμούν κάποια μετεγγραφή και βεβαίως θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με βάση τις επιθυμίες τους και όχι σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, ας μην κάνουν αυτό το λάθος, και να δηλώσουν σχολές και υψηλότερες των μορίων τους αλλά και χαμηλότερες, έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια.
5: Ναι, τώρα το μηχανογραφικό μου θα το συμπληρώσω με τη βοήθεια ενός συμβόλου στο διακρότημα Κρήτης, όπου θα μπορέσω, πιστεύω, να το συμπληρώσω με καλύτερο τρόπο και θα δηλώσω, όπως και τις ιατρικές σχολές μαζί και με άλλες σχολές, σαν ασφαλιστική δικλίδα και θα δούμε πώς θα βγει.
3: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων έχουν ήδη διαμορφωθεί, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό.
4: Στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο δεν θα έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις. Περισσότερες μεταβολές αναμένονται στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, λόγω των υψηλών βαθμολογιών σε φυσική και μαθηματικά. Ενώ στο τρίτο πεδίο η βιολογία ίσως θα κρατήσει πιο σταθερές τις βάσεις στις περισσότερες σχολές. Γενικότερα το δεύτερο πεδίο ίσως θα έχει μία άνοδο σε σημαντικές και περιζήτητες σχολές, έως και 800 μόρια. Όμως, παρόλα αυτά, οποιαδήποτε εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι επισφαλής, γιατί δεν έχουμε μία πολύ σημαντική παράμετρο που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, επομένως οι προτιμήσεις των υποψηφίων όσον αφορά τις σχολές.
5: Θα να συγκεντρώσω 18.950 μόρια και στοχεύω για την ιατρική, όπου θα δηλώσω και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα δω όπου περάσω. Πιστεύω σίγουρα το να είσαι σε ένα φροντιστήριο ήδη από τη Δευτέρα Λυκείου σε επιτρέπει να έχεις μια συνέπεια στο διάβασμά σου, κάτι το οποίο με βοήθησε εμένα προσωπικά πάρα πολύ, και το να έχω αυτό το πρόγραμμα στο να συνεχίζω από τη Δευτέρα Λυκείου ήδη έως και τώρα.

0: με βοήθησε να έχω ένα πολύ καλό υπόβαθρο σίγουρα στο διάβασμά μου. Και από εκεί και πέρα ήταν η προσωπική μου ευθύνη, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου να καταφέρω αυτό που ήξερα ότι μπορούσα να κάνω και πράγματι το κατάφερα.
1: Το επόμενο διάστημα ακολουθεί η οριστικοποίηση των μορίων και υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, με τους υποψηφίους να καλούνται να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου, ώστε να κάνουν τις επιλογές που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στους στόχους τους.
2: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι για μας πολύ σημαντική υπόθεση. Επομένως, είναι μια παροχή για τους μαθητές μας με δύο ραντεβού, τα οποία περιλαμβάνουν και την αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές του επιστημονικού πεδίου κάθε υποψηφίου και στη συνέχεια βέβαια την επίλυση απορριών και την οριστικοποίηση.
3: Δίνουμε έμφαση στην σωστή προετοιμασία των μαθητών, παρέχοντάς τους μία συνεχή υποστήριξη, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και σε ώρες εκτός μαθήματος. Είμαστε συνεχώς δίπλα τους. Δίνουμε έμφαση πάρα πολύ και στο γραπτό με συνεχή διαγωνίσματα που κάνουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο, ώστε να προετοιμαστούν για τα πιο δύσκολα σενάρια στις Πανελλήνιες, όπως είδαμε φέτος.
1: Την ίδια ώρα, στα φροντιστήρια διακρότημα έχει ήδη ξεκινήσει η καλοκαιρινή προετοιμασία για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην συστηματική προετοιμασία από τις προηγούμενες τάξεις.
4: Ένας μαθητής σίγουρα που προετοιμάζεται για πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να έχει οργάνωση, συνέπεια και υπομονή. Πάρα πολύ σημαντικό είναι, εφόσον έχει στόχους και όνειρα για να τα υλοποιήσει, να ξεκινήσει από νωρίς την προετοιμασία του, από την πρώτη Λυκείου, θα λέγαμε, και όχι, ας πούμε, λίγο πριν τις εξετάσεις. Και σίγουρα πολύ σημαντικό είναι και η ψυχική ισορροπία και η στήριξη που θα έχουμε από το οικογενειακό περιβάλλον. Σίγουρα δεν χρειάζεται πολύ άγχος, αλλά πάνω απ' όλα πρόγραμμα, σωστή διατροφή και να είναι συνεπής.
2: Το καλοκαίρι στο διακρότημα Ηρακλείου δεν περιλαμβάνει μόνο χαλάρωση. Ήδη έχουμε μπει σε τροχιά προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, όμως και σε επαναληπτικά μαθήματα για μικρότερες τάξεις, όπως και προετοιμασία για τα πρότυπα γυμνάσια. Γενικότερα στο διακρότημα Ηρακλείου και στον όμιλο διακρότημα, η εμπειρία των καθηγητών μας, η ατομική καθοδήγηση, η εξατομικευμένη καθοδήγηση των υποψηφίων μας και γενικά όλων των μαθητών μας, η βοήθεια στο να καταστρώσουμε και ένα σχέδιο μελέτης για το σπίτι και έτσι να πούμε στους μαθητές μας το σωστό τρόπο διαβάσματος.
5: Λίγη στις 15 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με περισσότερες από 1.200.000 δηλώσεις να παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται παράταση στην προθεσμία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
6: Με φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν τη μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή, επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προσαυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρεωσία, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
1: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
6: αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα.

0: η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουν άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις. Γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν υπερφορτωθεί, υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες στην τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.
1: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι επαναλαμβανόμενες διακοπές λειτουργίας του φαραγγιού της Σαμαριάς λόγω δυσμενών καιρικών προβλέψεων, με κατοίκους και επαγγελματίες να ζητούν αναθεώρηση του πρωτοκόλλου, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με υπερβολική επιφυλακτικότητα. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Χανίων, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα λόγω των δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκαν.
2: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Σαμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
3: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
4: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού, επειδή προβλέπεται μέσα στην υγεία, να κλείνει το φαράγγι, και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδούς σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
2: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
5: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαράγγι θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
6: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚΑ θα τους βάλει, η ΕΜΗ θα τους βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
2: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
7: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια, κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
8: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως μία πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η Περιφέρεια και οι δύο Δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
6: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρίες, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
1: Γραφειοκρατικά, ενεργειακά και χωροταξικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ζητήματα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και θέματα εκπαίδευσης και έβρεσης εργαζομένων βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο στη συζήτηση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

0: Ο Γιάννης Βουτσίνας ενημερώθηκε για τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά επιχειρηματίες του Ηρακλείου. Άκουσε με προσοχή τις προτεραιότητες που τέθηκαν και παρότρινε τους εκπροσώπους των φορέων να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με το επιμελητήριο. Πάμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
1: Με χαρά λοιπόν είμαι εδώ προσωπικά σήμερα, μετά από ένα πετυχημένο διήμερο γενικής συνέλευσης, η οποία έγινε στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο. Με θεματικές ενότητες είχαμε εκεί τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, με εξειδικευμένα θέματα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αλλά και μια προετοιμασία της επιμελητηριακής κοινότητας εν ώψη της 90η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς θα καταθέσουμε προτάσεις στήριξης επιχειρηματικότητας, δομημένες, τεκμηριωμένες, ενιαίες στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο των κομμάτων, στο πολιτιακό σύνολο, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι ως σύμβουλος της πολιτείας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όχι με μπαλώματα, αλλά με πραγματικές προοπτικές δυναμικής στήριξης και επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Μπορεί η Κρήτη να είναι ένας αυτάρκης τόπος και δυναμικός, αλλά δεν πάβει να έχει μια μεγάλη απόσταση από τα κέντρα των Αθηνών που βρίσκονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν γίνεται η πραγματική μάχη, το πραγματικό μπράντεφερ. Και αν θες να έχεις ισχυρή Ελλάδα, πρέπει να στηρίζεις τα πάντα από το Βορρά μέχρι τον Νότο, μέχρι εδώ λοιπόν τη Λεβεντογένα Κρήτη. Σημαντικό έργο παράγει το ίδιο το επιμελητήριο με τις τεχνικές σχολές του, που πραγματικά πετυχαίνει ένα ισχυρό στόχο του επιμελητηριακού θεσμού, τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μια δομή η οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και μια δομή η οποία στηρίζει πραγματικά τον πραγματικό ρόλο της διασύνδεσης με την επιχειρηματικότητα μέσα από πιστοποιήσεις, εκπαιδεύσεις, καταρτήσεις, οι οποίες τι πετυχαίνουν. Να υπάρχει πραγματική αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων και οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν.
2: Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επισκέπτεται τις τεχνικές μας σχολές και, όπως γνωρίζετε, υπηρετώ 20 ολόκληρα χρόνια τον επιμελητηριακό θεσμό. Όπως είναι και η πρώτη φορά που με αμεσότητα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης θα ακούσει από τους εκπροσώπους των φορέων τα αιτήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, γάλα δέλτα του τόπου μας. Σε ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβη στην πόλη των Μπλε, στη βορειοανατολική Γαλλία, την Κυριακή. Το αεροσκάφος ανήκε σε σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν ακαριαία.
1: Ένα ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Νανσί της Γαλλίας την Κυριακή. Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του στις 11 το πρωί, έπεσε κάθετα προτού συντριβεί κοντά σε ποδηλατόδρομο σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το France Info, πρόκειται για το πιο πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία εξαιρουμένων των στρατιωτικών και των εμπορικών πτήσεων. Σύμφωνα με τον ομάρχη Ιψεκή, το αεροσκάφος εκτελούσε ασκήσεις άλματος όταν παρουσίασε μια βλάβη που, όπως όλα δείχνουν, προκάλεσε τη συντριβή.

0: Στη συνέχεια το αεροσκάφος έπεσε σχεδόν κατακόρυφα στα άμεσα όρια ενός συγκροτήματος κατοικιών στην άκρη του αεροδρομίου. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 11 άτομα τα οποία σκοτώθηκαν όλα. Σύμφωνα με τον Σεγγίε πρόκειται για 5 εκπαιδευτές, 5 μαθητές και τον πιλότο. Ενώ όλοι όσοι επέβαιναν έχασαν τη ζωή τους, δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος, παρόλο που η συντριβή σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα. Οι χωροφύλακες δεν μπορούν να βασιστούν σε καταγραφικά πτήσεις, καθώς το αεροσκάφος δεν ήταν εξοπλισμένο με μαύρα κουτιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξαν ούτε επικοινωνίες μεταξύ του πιλότου και του πύργου ελέγχου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Περισσότερα από 3.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν πωληθεί για τον Όφι εν ώψη της νέας χρονιάς, οπότε ο κόσμος αδειπομονεί να δει την ομάδα στην Ευρώπη. Η ανταπόκριση των φιλάθλων καταγράφεται αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
0: Στην τελική ευθεία για τη λήξη της προνομιακής περίοδου διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας μπαίνει από σήμερα Όφι, με το ενδιαφέρον του κόσμου να παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Ήδη ο αριθμός των ανανεώσεων και νέων αγορών έχει ξεπεράσει το φράγμα των 3.000, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που καταγράφεται από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους. Η ανταπόκριση των φιλάθλων είναι αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς την ίδια χρονική στιγμή πέρσι είχαν διατεθεί περίπου 1.500 εισιτήρια διαρκείας. Τα φετινά στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου του Όφι και την έμπρακτη στήριξή του προς την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η προθεσμία για όσους επιθυμούν να υποφεληθούν από τις προνομιακές τιμές και τις κατηγορίες εκπτώσεων ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, τα εισιτήρια διαρκείας θα διατίθενται στις κανονικές τους τιμές, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα εβδομάδα ιδιαίτερα σημαντική για όσους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αγορά ή την ανανέωσή τους. Παράλληλα, η εβδομάδα αυτή συμπίπτει και με την περίοδο καταβολής μισθών για αρκετούς εργαζόμενους, κάτι που δημιουργεί την εκτίμηση πως ο αριθμός διάθεσης των διαρκείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες, με στόχο ο αριθμός τους να ανέβει σημαντικά πριν από τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η ΠΑΕ συνεχίζει να καλεί τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους στο γήπεδο, ενώ και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με πρόσφατο μήνυμά του απευθύνει κάλεσμα προς τον κόσμο του Όφι να σταθεί δίπλα στην ομάδα, ανανεώνοντας ή αποκτώντας το εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,74% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.467,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 237,13 εκατομμύρια ευρώ, 58 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν. Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό, γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον μπαμπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
2: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
3: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Συγκάτω πολύ έλαιο.
9: Καλώς την Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
10: Σιγά μη σου πω.
11: Άρα.
12: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
10: Γεια σας.
12: Γεια σας.
10: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
12: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
10: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
12: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
10: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
12: Είπατε κάτι?
10: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
12: Αφού έχουμε Nova More.
10: Σιγά το μυστικό του κράτους.
12: Κι εμείς.
10: θα το βάλουμε.
8: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα...
11: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
13: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
14: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power tech όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορτ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πράγμα. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχες και την τιμητική σου, και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν η Βανά, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακές τες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα ράμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age groups, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών γυναικών. Σωστά. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 ο Ειρήνης.

0: Η ψαρουδάκι.
1: Η ψαρουδάκι.
0: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα δύο.
1: Και ο Γιώργος.
2: Σωστά.
1: Έφερες. Φέρατε.
2: Τρία και τρία. Τρία η Βασιλάκη, τρία ο Χουρδάκης.
1: Τρία η Άρτη Βασιλάκη και τρία ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο καλά, ρε εσύ μεγάλε. Γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια. Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει. Τα χορτάσαμε.

0: Δηλαδή και την Άρτεμη τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντίνο του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη, η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα δεσμεύεσαι.
1: Το υπόσχεστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσκες για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσκες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Συστηματική. Αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχει ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, βέβαια. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχει κολυμπητικά, έχουμε τύχει σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Βάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου. Και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
1: Να είναι καλά.
0: Δηλαδή να του το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργο στον Γκόι.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
0: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
2: Ναι, ναι.
0: Και πού αλλού?
2: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά πιο μπροστά στον Εγώη.
1: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στο Νόη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα στην Γλυφάδα κι εγώ.
0: Γλυφάδα. Θυμάμαι Γκόι εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα είναι.
2: Το προλάβαμε, στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε. Όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο έξω από τη δουλειά χρειάζεται? Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
1: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί, αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε. Δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγροστήβου, 5 Ολυμπιακοί Αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής, ένας πολίστας, για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται, ναι.
2: Σωστά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
1: Ναι, εννοείται.
2: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν, είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και οι κολυμβητές δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
1: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε?
1: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό

0: και μοναχικό άθλημα και σε ξένο περιβάλλον.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των όνων κάνει συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
1: Εννοείται, φυσικά.
2: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον μπαμπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει της Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα. Ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
1: Το δικό μου το ίδιο.
2: Και ήταν, ναι, ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
1: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
1: Τεράστια.
2: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τυθασέψει, να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου έκανε εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
1: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
0: ναι,
1: να
0: είναι,
1: πω,
0: είναι μια πενταετία,
1: να έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο, αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και, και για εκείνους είναι παράξενο, γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
0: Ναι, συνέχεια, οπότε, έχει μια σκεταλοδρομία.
2: Ναι, κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι, οκ, okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε, ξέρω εγώ, στοιχείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχα έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, η κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, ήταν μεταγενέστερο.
0: Σύστησε.
1: Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
2: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
2: Για να παρακολυμπήσουν.
0: Όχι για να παρακολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν, ας πούμε, κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο, που εσείς δεν θα το θέλατε.
1: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
1: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία, κάπου μου λέγανε.
1: Στη Λιγαριά,
0: Λιγαριά.
1: Αλλά εξαρτάται. Τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
2: Στα 1500.
0: Στα 1500.
1: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία. Ναι,
0: ναι.
1: Σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν κιόλας. Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Ναι.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
2: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
0: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκε κάτω, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκε κάτω. Ναι. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ, λέει. Ναι. Θα πούμε μαζί. Και ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
2: Είναι 38 παράδειγμα. Ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο.
0: Ναι.
2: Και οι δύο και αυτοί που
0: δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Όπως... Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
0: Γεγονός, γεγονός.
1: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Οπότε δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα όπως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος, για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
2: Ο χρόνος. Νομίζω ότι...
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να μου απαντήσει το ένα θα είναι το άλλο. Okay.
2: Όχι.
0: Το δέχομαι
2: εκείνη
0: αυτό.
2: Τη στιγμή,
0: ναι.
2: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου, που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
1: Σωστά.
0: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
1: Έχει.
0: Ακούνε.
1: Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
0: Ακούνε. Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις στροφές.
1: Στην αναπνοή
0: τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν,
1: έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς,
0: ναι.
1: Έτσι.
2: Όπως επίσης και τα, εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
2: Και
1: εγώ είναι ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
2: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν
1: δηλαδή, θα μπορούσε.
0: Δηλαδή, βάσει του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να... Εντός εισαγωγικών να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος ή μπορεί να συμβεί, οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
2: Το θέλουμε.
0: Ναι,
2: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς του έχουμε πει, ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
0: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα. Εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρής δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
1: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
0: Όχι, θα δεχτώ με χαρά λοιπόν, κάποιον άλλο.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν, πολλές φορές ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει, και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
1: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
2: Εγώ, εντάξει, σαν κολυμβητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο, open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ, θέλω να τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
0: Από το μυαλό μου, μου κλέψες την ερώτηση και θα ρωτούσα και τη Βάνα. Εντάξει, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτα ξέρεις, που γράφανε τότε. Ήταν τα κλεισέ, η όμορφη νυρίδα και τέτοια.
1: Α, δεν τώρα αυτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να.

0: σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές να το κάνουν τα παιδιά σας?
1: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
0: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
1: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός, η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί, πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του.
2: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
0: Το
2: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
1: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
2: Εμένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι.
0: Εσείς εν τω μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντοπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
1: Και 200 πεταλούδα.
0: Ναι, και 200
1: πεταλούδα.
0: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
1: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε
0: 1500.
1: Οπότε γυναικό, δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 250, 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
2: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
1: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή δεν είχα και πρόσκληση.
0: Είναι και πλουραλιστικό. Είναι πλουραλιστικό. Ναι. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί? Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πού έχει κλίση, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι?
2: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
0: Ναι, ύπτια.
2: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
0: Δηλαδή,
2: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Γιατί λες, αυτός πάει προς την πεταλούδα.
0: Πάει προς την πεταλούδα.
2: Ναι, αν το βλέπει, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και πατραχάκι, πάμε για
0: το
2: πρόσωπο.
0: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το κοπολί και του Κρίσου Στίβενσον. Τι έχω τι εικόνε πολύ ζωντανέ μπροστά μου. Λε και ήταν καβάλα τζόκι.
2: Ναι. Απλώ ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
0: Έχει πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιο πρέπει να κολυμπήσει τι?
1: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και τη άποψη ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί πέρα μετά. Και κάτι άλλο.
0: Και κάτι άλλο. Σωστό. Ναι. Πόσο σωματεία έχει το Ηράκλειο? 11.
2: 11.
0: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει?
2: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
0: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Πεπαλαιωμένη, δηλαδή.
2: Αντίκα.
1: Αντίκα. Το 79.
0: Μπράβο, το 79, το θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοβουλία, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
2: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
0: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
1: Πράγματι είναι έτσι.
0: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
1: Ναι.
0: Τα Χανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Μέχρι να ξαναφτιαχτεί στον Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά, και όταν έκλεισαν τα Χανιά.

0: Ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
1: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
0: Ναι,
2: όλα.
1: Όλα. Πόλο, τεχνική.
0: Όλα, ναι.
1: Κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
0: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται. Δυστυχώς.
1: Και μετακινείται.
2: Μετακινείται.
1: Δηλαδή, αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
1: Τον αθλητή που πάει για το Πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξει λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχει όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
2: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι πέντε διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
0: Ναι. Άλλη προπόνηση.
2: Άλλος άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
0: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνυται για κολύμπη. Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
0: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
2: Α, ήταν παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
0: Για τον μπάσκετ το λέγα.
2: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
0: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
2: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
0: Ο Λεντάρι, μπράβο.
2: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι, αλλά τώρα νομίζω ότι...
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
2: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
1: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις, θα πεις πω, αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
0: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάνες και δέκαμε.
1: Όχι, δεν είναι. Και όμως.
0: Ναι.
1: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμα σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη.

0: Ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο εκτάκτο σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοώ νοήτο της τηλεόρασης Κρέτας στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανά Σαμαριά κάνουν box in στην παρέα μας και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων και θα τα έχουμε μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026, αυτό δείχνει το ημερολόγιο, σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής, ο Ζακ Ιβ Ουστό, και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπει στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Μανουέλα έκανε τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα τα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοια σκέψη, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με τη...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της σχολητής μου είχε επηρεάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και

0: θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και.
1: Έτσι είναι τα παιδιά.
0: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον μπαφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου, σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
0: είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα, αυτή τη στιγμή όχι.
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε, ημερομηνία.
0: 30 Απριλίου.
1: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι αμαριώτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρεία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη. Να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να καταλήξεις στο κολύμπι ή κατευθείαν ντουγρού μες στο νερό.
0: Κατευθείαν. Ναι. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
1: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά.
0: Οι γονείς
1: προφανώς.
0: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
1: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται.
0: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το Λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από.
1: Για χόμπι.
0: Ναι, ναι, ναι, χόμπι τελείως.
1: Έχεις αδέρφια.
0: Έχω δύο.
1: Αγόρια ή κορίτσια.
0: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
1: Ωραία. Ασχολούνται.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Όχι με το κολύμπι,
0: ναι, με τον αθλητισμό γενικά ναι. Κάνουν ποδηλασία, πρωτοαθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι. Δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
1: κολύμπι. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες. Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ήταν κάτι. Δεν μου άρεσε. Δηλαδή δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα, που να κάνεις δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση σε παιδιά που από την αρχή και από μωρά, που λέει ο λόγος, ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή, αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα. Τέτοια τρομακτικά πράγματα.
0: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
1: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
0: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια. Όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα.
1: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή. Ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν εγώ μικρός στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν οι κολυμβητές, δηλαδή το μόνιμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσες και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
1: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων. Εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, άρα και εδώ είναι η ερώτησή μου και έμεινες. Νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
0: Νιώθω λέω ότι με διάλεξε, επειδή...
1: Μη φοβάσαι να το πεις,
0: δεν
1: είναι
0: εγωιστικό,
1: ούτε αλαζονικό.
0: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
1: Ναι, ναι.
0: Ακούστε τι εννοώ, ότι... Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω ή είναι Όχι επιλογή μου. Επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε.

0: αυτό σε μένα. Κατάλαβα τι εννοώ.
1: Πώς προέκυψε ο Ορίων? Εκεί πήγατε κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίνανε εκεί ήδη, πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι η κυρία Βάνα. Ναι.
1: Η κυρία Βάνα. Τι άρανος είναι η Βάνα?
0: Εντάξει.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Όχι, απλά είναι.
1: Είναι δυναμική όμως. Καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη. Αλλά ναι, ναι. Από την αρχή μαζί τη μεγάλωσε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι είναι αυστηρή εκεί που πρέπει. Είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή, πλέον επειδή έχω μεγαλώσει μαζί τη, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή. Είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό τη και κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή ή την προπονητρία. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους κακουλάκηδες. Και το Σερτζετάκι και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονήτρια μου.
0: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
1: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, είναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό, προσωπικό τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα. Ας μην το. Συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις ποτέ, στη μαμά ή στη Βάνα?
0: Ανάλογα.
1: Ή ποιο θα το. Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Βάνα στην πισίνα?
0: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιο θα με δει πρώτο, να πω την αλήθεια.
1: Αυτό, έτσι.
0: Είναι ποιο θα με δει πρώτο.
1: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου? Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά εάν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα?
0: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
1: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν ελεύθερο.
0: Και κάνουν όλα τα χέρια.
1: Ναι. Δοκίμασα, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή, οπότε
0: ναι, ναι.
1: Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή ξέρω σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι,
0: πλέον,
1: που είσαι πολύ καλή.
0: Έχει διαφορά, γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο είχα και το πρόστιο. Δηλαδή, πρώτο που μου πανελλήνιο είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μ' αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 θεωρώ
1: που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα στην κολύμβηση.
0: Δεν νομίζω. Όχι. Όταν κάνεις προπόνηση για αντοχή, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις, ναι. Τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
1: Η πεταλούδα.
0: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
1: Το 1500 αντέχετε.
0: Πόσο σύνοχο.
1: Ποια είναι η επίδοσή σου στα 1500?
0: 17.08.
1: Μπράβο, 17.08. Έχεις κάνει και μερικά τρομερά πανελληνιά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένας κολύμβητης να που κολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά?
0: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι. Ναι, γιατί πονάς λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
1: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.

0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν βλέπεις τίποτα, ε.
0: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν ακόμα στο κύκλο.
0: Ναι, και έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
1: Α, γι' αυτό το κάνεις.
0: Που σταμάτησα και όλα σε 100 μέτρα νωρίτερα. Τώρα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για... Τερματίζω.
1: Και ξάσας.
0: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε, φύγε και ξανά άφηγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ. Αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
1: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαλουδάκη του Ορίων Αϊρακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν. Δηλαδή, ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, okay, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, okay, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
0: ασημένιο.
1: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις
0: προάλλες. Είναι του Μαρτίου.
1: Του Μαρτίου.
0: Από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το ασημένιο ήταν με τη σκυτάλη 4x200 με τα κορίτσια.
1: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
0: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι, οτιδήποτε, ώστε να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό, ναι, μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολλημητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
1: Λέει, όχι, πολύ ψέματα.
0: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί, εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και αποτελέσματα.
1: Όλοι αυτοί τις έχουν.
0: Ναι.
1: Γούρια, προλήψεις,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση,
0: ναι,
1: το πώς θα βγεις,
0: ναι, ναι,
1: θα κάνεις,
0: πάρα,
1: θα ράνεις.
0: Πάρα,
1: έχεις
0: πάρα
1: κουτάκια.
0: Πολύ. Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στο πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα, πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζά.
1: Όχι, καθόλου χαζά δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Δεν πει, μην το λες αυτό.
0: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα, ναι, ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από τα βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου. Από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
0: Το ύπτιο. Μεγάλο βρόβλημα.
1: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ύπτιο.
0: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.
1: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι τα τετάρτη μόρια, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ, επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, δηλαδή, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα 2 ώρο προπόνηση, πώς το επιμερίζεις?
0: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, μεγάλο, ανάλογα, γύρω στα 2, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε.
1: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
0: Θα
1: ξηρά.
0: Ξηρά, ναι, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό. Το γυμναστήριο είναι εκτός.
1: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
0: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
1: Με σχολείο. Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
0: Εντάξει.
1: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: 5:30.
0: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρες, συνήθως εντάξει, τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά

0: πάω κολυμπητήριο 3 η ώρα.
1: Τρως τίποτα?
0: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3,5 νερό με 6 παρατέταρτο. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7,5. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει, μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω, πάω κατευθείαν...
1: Μάθημα εννοείς...
0: Ιδιαίτερα. Ναι, πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πείζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
0: Κάτι
1: και να είσαι καλή σε όλα.
0: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα αφήσεις. Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό, αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
1: Παίρνεις καλούς βαθμούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου? Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
0: Ναι,
1: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
0: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
1: Τι τάξη πας?
0: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
1: Ποιο μάθημα σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
0: Η φυσική.
1: Η φυσική,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς υποδέχτηκαν στο σχολείο, πέραμε το χρυσό, το πήρες μέσα Μαΐου. Την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλία, αλλά τη χρυσή εδώ.
0: Εντάξει. Επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκη.
1: Ναι, ναι. Που γι' αυτό είχε πάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Ναι, γιατί είναι τελείως εκτός του αθλήματος του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι τι έκανες στον πρώτο αγώνα που κολύμπησες, στον πρώτο επίσημο αγώνα? Ό,τι και αν ήταν αυτό, η μερίδα, εδώ.
0: Επίσημο εννοείται Τρίτη Δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος μου αγώνας, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχές της χρονιάς. Στον Άγιο Νικόλαο που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα και επειδή είναι 25 κάνω τούμπα και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες?
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή 4.55.20. Δεύτερη στα 800 9.02.53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Φυσικά. Ή του φετινού.
1: Δεν ξέρω, ή τσάπ του γιου που λέμε και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open.
1: Open.
0: 400 μεικτή που είχα 4.59, ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα. Και μου λέει λοιπόν, θα πας 4.55. Και έτσι λέω, εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου ένα εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει, θα πας 4.55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνη, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ. Πού να περάσω? Μου λέει, εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4.55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό
1: είναι το...
0: Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
0: Ναι, 50'ρας.
1: Ναι.
0: Και βλέπω 4,55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που
1: και
0: μου
1: εκεί
0: είχε
1: που...
0: πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
1: Η
0: πότη, Αναστασία.
1: Η πότη. Αναστασία, πότη, μπράβο που έκλαιγε μαζί με την.
0: Ναι, και μου το λέει. Εκείνη πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα.
1: Η πότη, τι κολυμπάει.
0: 250 λεπτά.
1: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. α πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Αρτέμιδα κολυμπάτε δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή το είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
1: Ναι, καλά το...
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάμε πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
1: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλες, που ήταν μαζί με τον Γιώργο του Σιωτή. Έλα μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι από τον Ορίωνα τώρα?
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
1: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο. Οπότε...
0: δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πώς, πότε βγήκε. Πότε,
1: ναι, αυτό, τέτοια. Αυτό, είπα αυτή
0: ναι,
1: την
0: έννοια. Ναι, κατάλαβα, ναι, όχι, δεν...
1: Όχι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο δικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία.

0: αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω, που τώρα έχω στόχο να συνεχίσω, και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
1: Ναι, παιδιά, δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα.
0: Εντάξει,
1: okay. Το αγοράζω.
0: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς, αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
1: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο, το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
0: Ο χρόνος.
1: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
0: Γιατί είναι με το, αναμετρίεσαι με τον εαυτό σου. Mm. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ, δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα, από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
1: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατηρητό. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
0: Θα πω πισίνα.
1: Πισίνα, τι θα πεις, open water.
0: Πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο,
0: ναι. Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπά, του ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στο γυμνάσιο, πρώτη Δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
1: θα κολυμπήσει κάποια στιγμή 200 πεταλούδα.
0: Εντάξει, θα δείξει.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει, θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου. Γι' αυτό. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι. Όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πάμε στην παραλία. Όχι,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι σαν...
0: Είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Βέβαια είναι πολύ πιο επίπονο.
1: Ναι.
0: Και δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις το μυαλό σου όλη την ώρα.
1: Περίμενα, όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες. Τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε. Δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κάθε φορά που κολύμπαγε.
0: Ναι.
1: Open
0: και ας πούμε και αυτό είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πισίνα.
1: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε. Δηλαδή, όταν άρχισε να καταλαβαίνει, να βλέπει την τηλεόραση, γιατί η κολύμβηση είναι ίσω, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλέ στο άθλημα στου Ολυμπιακού Αγώνε.
0: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να. Όχι, όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν. Σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά α έχω σίγουρα αθλήτριε που τι βλέπω και λέω πω είναι πολύ. Που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
1: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
0: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά, την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walsh, η Smith,
1: mm-hmm.
0: η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο,
1: Όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο? Ενώ όχι κολυμβητές, όχι και καλά.
0: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα ένα κλικ παραπάνω θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής. Πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε

0: ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κουουουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά...
1: Κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη, γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τις σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά, για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα, ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά. Και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη.
1: Και συγκεντρωμένη, focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη, ναι, Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτής θάλασσας?
0: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα, γιατί...
1: Στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμπητήριο πάμε.
1: Δάξει.
0: Τώρα αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα, μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνας και μετά ξανά πάλι.
1: Δεν μου κάνει μια ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που είσαι 9 χρονών. Δεν έχει καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και που να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή, μου φαινόταν το καταστροφή. Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι...
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, θέλει πολύ.
1: Θέλει.
0: Ξέρω ότι, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλο. Οπότε...
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ, ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικός ύμνος από πίσω εγώ. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί
1: δεν
0: πολύ, από την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
1: Το κάνω και εγώ αυτό.
0: Και παθαίνω,
1: δηλαδή, κάτι χειρότερο.
0: Κρασάρω, τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι
0: ένας μήνα και έτσι. Μα έτσι είναι το κόλπο.

0: Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
0: Ναι, όταν ήμουν μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά. Δηλαδή
1: καλά.
0: Εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη γυμνασίου. Μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτο ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ! Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Right. Πέφτω μετά, εγώ εντάξει, ήρεμο, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην Κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να τη κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και τη φώναζα να δει το αποτέλεσμα γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς.
1: Ή περίμενε, που την έχεις αποθυμένο γιατί δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή...
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε. Των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορώ να πεις ότι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες. Δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε Πανελλήνιο με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει καλά. Είχα ωραία στρατηγική, είχα κάτι στα πόδια, πίσω από τη μακρύ. Και δεν έφευγα από εκεί, ό,τι και να γινόταν. Τύπου σφαζόντουσαν δίπλα, μας περνούσαν από πάνω. Δεν ξέρω, εγώ εμπιστευόμουν τυφλά τη Γεωργία. Λέω, ξέρει τι κάνει, την εμπιστεύομαι. Οπότε ήμουν στα πόδια της και όντως ήξερε. Και αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί. Και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα. Γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση κάνεις του κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω...
1: Κάνω το κεφάλι μου.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπη, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα, εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε... Εντάξει, εκεί ξεκινάω εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι. Θεωρώ ότι είναι προπονητήρια μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει 2 φορές Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, Ηρακλείο. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέω ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελός. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν ήμουνα, δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: δηλαδή, το χαρακτήρα σου.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι. Εννοείται.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω αυτό, δηλαδή είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο, είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που, σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, που σου ταιριάζει και θα ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: για να πετύχεις.
1: Μπράβο,
0: ή ότι, να
1: μπράβο,
0: τα
1: ότι πρέπει, ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις, γιατί...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ενώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, είναι τόσο σκληρός.
1: Μπράβο.
0: Τέτοιο. Εγώ έχω μία... Ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει, ότι όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει θα πηγαίνεις καλά.
1: Mm.
0: Αυτό ξέρω, ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σε αρέσει αυτό, θα φανεί και... Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου, ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Α, ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια...
1: Δηλαδή, περίμενα, άμα δει η μαμά και ο μπαμπάς και ο αδερφός και ψωμολισάς. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε, κορίτσι μου.
0: Επίσης, πιστεύω ότι εντάξει, αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει, δηλαδή αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι τι έχεις?
0: Πολλά.
1: Ανώνυμα διάκριτο. Τι είσαι στον ελάχιστο χρόνο, αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις? Να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο. Δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες. Όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα από την προπόνηση ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με σελαμπικάρω. Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις,
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα. Και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Χουρδάκης νομίζω.
0: Μπορεί, ναι.
1: Ο Χουρδάκης, ναι. Νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα μου αρέσει.
1: Κάποιο ταλέντο,
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή την.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως, που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να τους το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι,
0: πολύ κακή, πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, απλά δεν κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε, μπορεί και με τον αδερφό μου, σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό, να παίζουμε
1: αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Να. Αυτού του ρεύματος είσαι?
0: Έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μεζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Τι θα τη ρώταγες?

0: από αυτά τα σοβαρά ή τις σακλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ. Πέρα από αυτά.
1: Αν θα κάτσεις ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ εντάξει ο χρόνος αρχίζει λίγο και
0: πιέζει.
1: Πιέζει. Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Υπέροχη είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκια και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Σε γουστάρω για παρτένερ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά, που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα, από την τηλεόραση Κρέτα, στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα, αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
2: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
1: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
2: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό,
1: Η Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

0: Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Όπου
0: να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω και πάμε μετά τα υπόλοιπη.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, πάντα κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των αναδρομών, την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει.

Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά τη Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικό σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το Brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, οδός Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιεις και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 με θέα το ενετικό φλούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Φαγητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Καλά, φαγητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Up, up, up, up. Να και οι Άγγλοι.
3: England is on the offense. He takes the shot.
4: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
5: Κουβά!
6: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
7: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Καλημέρα.
9: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
10: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
8: Δεν έχουμε ίντερνετ.
11: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
10: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
8: Κωστή.
10: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
12: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
10: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
13: Εκτροπή κλήσης.
8: Παρακαλώ.
10: Κρατήσου.
9: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4

0: θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για το μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πρότεινε η εισαγγελέας. Κανείς δεν έχει το θάρρος να μας πει την αλήθεια, αλλά το σώμα του παιδιού τα λέει όλα, είπε χαρακτηριστικά. Αύριο, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, η απόφαση. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές στα ράφια. Τι αποφασίστηκε σε σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Περιοδίες στην Αττική για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Στην Κάσο, ο Ανδρουλάκης. Συγγυνηχθείως από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Παραμένει ο σχεδιασμός για τις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το παλιό ψυγείο στο λιμάνι. Στα ύψη παραβατικότητα στην Αγία Τριάδα, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στα προβλήματα της ιστορικής συνοικίας. Τι ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον κωδικό ασφαλείας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, τι

0: δείχνουν οι βαθμολογίες. Την ενοχή της 27χρονης μητέρας και του 44χρονου πρώην συντρόφου του για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας. Αναφερόμενη στα γεγονότα της 26ης Ιανουαρίου, η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα που κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το ίδιο το σώμα του παιδιού αποτύπωνε όσα είχαν προηγηθεί. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, που παρακολούθησε την σημερινή διαδικασία με τις απολογίες των κατηγορουμένων. Καλησπέρα, Χάρη.
1: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία.
0: Στην τελική ευθεία.
1: Έτσι, μια διαδικασία που ξεκίνησε, θυμίζω, τον περασμένο Μάρτιο. Δεν είχαμε μαζεμένες συνεδριάσεις, όμως είμαστε στην τελική ευθεία. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η απόφαση. Σήμερα είχαμε την απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας. Η ίδια είχε απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα ο 44χρονος έριξε όλες τις ευθύνες στη μητέρα. Είπε ότι αυτός ποτέ δεν χτύπησε το παιδί, ποτέ δεν το μάλωσε, είχε μια πολύ καλή σχέση μαζί του, μια σχέση η οποία ήταν και αυτή η οποία προκαλούσε έναν εκνευρισμό, ανέφερε ο 44χρονος στη μητέρα του παιδιού, γιατί το παιδί είχε δεθεί πάρα πολύ μαζί του. Είπε ότι αν και κάποια στιγμή στις αρχές Ιανουαρίου είχε κάνει πρόταση στην 27χρονη, στη συνέχεια ανακάλεσε, είπε ότι τα γεγονότα τον οδήγησαν στο να ανακαλέσει αυτή την πρόταση γάμου που της είχε κάνει και να της ζητήσει να φύγει από το σπίτι, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας της δεν της έστειλε χρήματα προκειμένου να πάρει το καράβι και να επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είπε κιόλας, Χάρη, διόρθωσέ με, ότι εκείνος έλεγε ότι θα την καταγγείλει για όσα έκανε στον μικρό, αλλά
1: και
0: τον απειλούσε
1: και
0: η μητέρα.
1: Υποστήριξε ότι οι απειλές που δεχόταν από την 27χρονη μητέρα του παιδιού, ότι θα τον καταγγείλει για βιασμό, ήταν που τον έκαναν να μην προχωρήσει στην καταγγελία. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, που ήταν όλοι σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε την αγόρευση της εισαγγελέως, καταπέλτης. Όπως είπες και εσύ, ανέφερε ότι ουσιαστικά το σώμα του μικρού Άγγελου μαρτύρησε το τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι, έδειξε το τι είχε περάσει αυτό το παιδί, αφού κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη να πει πραγματικά τι έγινε.
0: Έτσι, και δεν είχε και το θάρρος, είπε, αν δεν κάνω λάθος. Κανένας δεν είχε το θάρρος, είπε, να μας πει τι έγινε.
1: Ακριβώς. Είπε ότι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει υπεράσπιση είναι αυτός που λείπει, ο μικρός Άγγελος, και τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν μην ξέρει ο ένας τι συμβαίνει στο σπίτι του και η άλλη να μην ξέρει τι γίνεται στο παιδί της. Αυτά δεν τα χωράει ανθρώπινος νους, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι με βάση την ιατροδικαστική ο θάνατός του προήλθε από ισχυρό χτύπημα και ταρακούνημα. Χαρακτηριστικά ανέφερε η εισαγγελέας ότι ο μηχανισμός θανάτου αποδίδεται σε δυνατή πλήξη στο κεφάλι σε συνδυασμό με την έντονη ανακίνηση του παιδιού. Υπόθηκε ότι τέτοιες κακώσεις συναντάμε μόνο σε τροχαία ατυχήματα. Φανταστείτε τι έγινε στο κεφαλάκι ενός τρίχρονου παιδιού, είπε η εισαγγελέας, και οι δύο λένε ψέματα και οι δύο βρίσκονται σε κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας. Έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, έχουμε δύο ανθρώπους που κακοποιούν συστηματικά το παιδί. Η εισαγγελέα ζήτησε να τιμωρηθούν όπως το κατηγορητήριο, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Ζήτησε να μην υπάρξει επιείκεια, τονίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι επί δύο και πλέον μήνες κακοποιούσαν το μικρό αγόρι που έφτασε να καταλήξει από αυτά από αυτή την κακοποίηση. Και είπε ότι δεν ήταν απόλυτα κατηγορηματική για τη μητέρα, ότι δεν τίθεται ζήτημα καταλόγης του, ακόμα και μειωμένου καταλογισμού, αποτρέποντας μάλιστα την υπεράσπιση να προβάλλει τον αντίστοιχο ισχυρισμό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση, που σημαίνει ότι το δικαστήριο νωρίτερα, όταν θα ξεκινήσει δηλαδή αύριο η δικαστική μέρα στις 9 το πρωί, θα συνεδριάσει το μεικτό, θυμίζω, μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου για να βγάλει την απόφαση. Αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης, την ανακοίνωση της απόφασης, θα έχουμε την πρόταση επί της ποινής, Προφανώς οι δικηγόροι θα ζητήσουν ελαφρυντικά και θα έχουμε και την ανάγνωση, την ανακοίνωση της τελικής

0: ποινής που θα επιβληθεί στην μητέρα και στον σύντροφό της, καθώς ο βιολογικός
1: αυτό
0: πατέρας...
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, για το βιολογικό πατέρα.
0: Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για την απαλλαγή του βιολογικού πατέρα από τις κατηγορίες, καθώς ουσιαστικά αυτό που το δικαστήριο εξέτασε ήταν το θάνατο του παιδιού από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και το τι είχε υποστεί το προηγούμενο διάστημα. Σε όλη την αγόρευση εισαγγελέας, αυτό που τόνισε ήταν το πόσο διάστημα κακοποιούνταν αυτό το παιδί και ότι κανείς ουσιαστικά δεν προσέφερε καμία βοήθεια στον τρίχρονο άγγελο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.
2: Επεσήμανα με πολύ μεγάλη σαφήνεια και τεκμηριωμένα τις τραγικές ελλείψεις της ιατροδικαστικής που δεν απαντά σε κέρια ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας από την πρώτη στιγμή και κυρίως για τις συνθήκες θανάτου, διότι κατά την άποψη του ομιλούντος πρέπει να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο ο μικρός άγγελος να πέθανε, να έχασε τη ζωή του, να προκλήθηκε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και το κεφαλοαιμάτωμα που προφανώς προηγήθηκε, δηλαδή το καρούμπαλο, με ανθρώπινη ενέργεια, δηλαδή θλόν αντικείμενο, ρόπαλο, ξύλο κτλ. Που θα άφηνε εξωτερικό τραύμα, αποτύπωμα στο κεφάλι και θα είχαμε ακόμη και θρηματισμό του κρανίου. Άραγε πηγαίνουμε στην πιο λογική και πιθανή εκδοχή της πτώσης σφοδρής πρόγωσκρουσης σε σκληρή επιφάνεια, θλαστική επιφάνεια που προκάλεσε δυστυχώς βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κομματώδη κατάσταση και τελικά τον θάνατο. Τραγωδία. Ο εντολέας μου φιλοξενεί αγάπη και ενδιαφέρον έδειξε. Ποτέ δεν άγγιξε αυτό το παιδί. Προσπάθησε να το προστατεύσει, τον κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο. Δυστυχώς η ατολμία, η έλλειψη βούλησης, η αδράνεια και η έλλειψη τόλμης τον εμπόδισαν να καταγγείλει την μητέρα, η οποία κρύβει την αθέατη πλευρά, τη σκοτεινή της πλευρά, πέραν από τη δίθεν μειωμένη αντιληπτική ικανότητα μιας γυναίκας που έχει ψυχικά, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και δεν ξέρουμε πόσες φορές και γιατί χτυπούσε και ασκούσε βία για το παιδί, όπως έχουν πει και μάρτυρες που την άκουσαν σε ανοιχτή ακρόαση. Θεωρώ ότι το δικαστήριο, πέραν του συναισθηματισμού και του θυμού που εξέφρασε με την πρότασή της η κυρία εισαγγελέας, με την πρότασή της οποίας δικαιολογημένα διαφώνησα, διότι πήρε αποσπασματικά στοιχεία και μαρτυρίες που δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων, θεωρώ ότι θα οδηγηθούμε νυφάλια ανεπηρέαστα σε απαλλακτική κρίση σε ό,τι αφορά την ανθρωποκτονία για τον εντολέα μου. Πρόκειται για ατύχημα, για πτώση, το λέω ξεκάθαρα.
3: Η διαδικασία άρχισε μετά την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου με την πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως. Όσο αφορά τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου, δηλαδή τον εντολέα που εκπροσωπώ, η πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως ήταν απαλλακτική για τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Κατά την άποψη της υπεράσπισης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και τα σημεία που επισήμανε και στην αγόρευση της κυρίας Εισαγγελέας. Άλλωστε, κάτι που ενδεχομένως δεν έγινε και ευρέως γνωστό είναι ότι η πρώτη κατηγορούμενη, η μητέρα δηλαδή του μικρού Άγγελου, ενώπιον του δικαστηρίου στην χθεσινή ακροματική διαδικασία, παραδέχθηκε ότι η καταγγελία που είχε κάνει στον βιολογικό πατέρα ότι δήθεν είχε χτυπήσει τον Άγγελο ήταν ψευδής.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη Συμφωνία για Διατήρηση Μειωμένων Τιμών και την Προετοιμασία Νέου Κύκλου Μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται σήμερα στην Κάσο, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ τα βλέμματα στρέφονται στη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στη διάρκεια της οποίας είναι πολύ πιθανό να τεθεί θέμα ηγεσίας.
0: Την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε

0: και τη Δευτέρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αμέσως μετά τη σύσκεψη αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρξε, επισημένοντας πως ο νέος κύκλος μειώσεων τιμών θα αφορά βασικά αγαθά που καταναλώνουν οι πολίτες.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.
0: Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιρρύπτει τις ευθύνες για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
2: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία.
0: Σφοδρή όμως ήταν η επίθεση που δέχτηκε η κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα διαχειριστήρια κοντεύουν να γίνουν μια απαγορευμένη λέξη, την οποία δεν πολύ ακούω. Έχουν εκτοξεύσει τα κέρδη τους.
4: Τα προβλήματά του για το καλοκαίρι είναι κυριολεκτό τρομακτικά. Από το μεροκάματο, 13 ώρες το 24ωρο, από τον κλιματισμό. Τρέμει το λογαριασμό του ηλεκτρικού.
5: Για συγκεκριμένα προϊόντα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει οριζόντια μείωση. Είμαστε απολύτως εναντίον των έμεσων φόρων.
6: Πήγε και μείωσε κάποιους φόρους, ναι. Εδώ καίγεται το σπίτι, και πήγε και έφτιαξε το καγκελάκι έξω στην Αυλόπορτα.
7: Η οικονομία υπεραποδίδει, αλλά υπεραποδίδει με τρόπους οι οποίοι πληγώνουν τους πολίτες. Υπεραποδίδει και μέσω της ακρίβειας.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει πως ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
0: Πάντως το ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου Κεντρική Επιτροπή για να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος εν ώψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
3: Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε.
8: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
9: Θα θέλατε μία συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
8: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και με την Νέα Αριστερά.
9: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
8: Και με την ΕΛΑΣ.
4: Είναι δοκιμασμένος. Mm-hmm. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά, και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος.
10: Είναι μαζί μου στο στούντιο, φυσικά, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης, για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Χαμογελάς, γιατί άκουγε την κυρία Κανέλη να λέει για τον,
11: ναι,
10: Τσίπρα.
11: Ξέρετε, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, για να μην πάω πολύ πιο πίσω, που δεν έχει ακόμη στην πραγματικότητα οργανωμένο κόμμα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει κάτι χειροπιαστό και παίζει όσο κανένας άλλος, έτσι, στα μίντια, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Έτσι. Άρα το λέω γιατί δεν είναι και τόσο αθώα καμιά φορά τα πράγματα όσο φαίνονται. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον κύριο Τσίπρα με κάθε κόστος. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανένας και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνιολογικά το τελευταίο επιχείρημα πολλών στελεχών από διάφορα κόμματα, ότι το είπε και ο κύριος Τσίπρας προχθές, ότι η οικονομία μας παράγει υπερπλεονάσματα. Mm-hmm. Δηλαδή πάει καλά η οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή το πάει καλά, αλλά δεν τα δίνει εκεί που πρέπει, και αυτή είναι η κριτική.
10: Κοινωνία,
11: θυμίζω ότι αυτή ήταν η κριτική που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, από την κυρία Διαμαντοπούλου, και πέσαν όλοι να τη φάνε.
10: Έτσι.
11: Και δηλαδή ουσιαστικά λέγανε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν τη διαγράφει, γιατί... αλλά αυτό τώρα το λένε όλοι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει τώρα μέσα σε 10 μέρες, να έχουν πάρει όλη αυτή τη στροφή, ο κύριος Τσίπρας να λέει τα ίδια, τα υπόλοιπα κόμματα από τη δεξιά να λένε τα ίδια, ενώ δεξιά της δεξιάς, και να φτάσουν στο σημείο και η κυβέρνηση βεβαίως σωστά να απολογείται, διότι δεν μπορείς να λες ότι παράγω αυτά, αλλά δίνω κάποια πράγματα. Μάλιστα, κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να πω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι προσπαθεί, λέει, με τα λεφτά των άλλων. Mm-hmm.

0: δηλαδή τα πλεονάσματα και έτσι, να κάνει πολιτική.
1: Η κυβέρνηση βέβαια έχει το βλέμμα στη ΔΕΘ, έτσι. Δεν το συζητώ καθόλου. Ναι, έχει αυτό εκεί, το νάσο στο μανίκι της εξαγγελίας στη ΔΕΘ.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω με την έννοια ότι σήμερα κάνανε αυτή την σύσκεψη, την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κράτα μικροκαλάθι, ενώ μην πας τώρα να ψωνίσεις από αύριο.
1: Ή να μην ανοιχτώ, λες.
0: Ναι, μην ανοιχτείς, γιατί λένε πάγωμα, λέει, τιμών και από το Σεπτέμβριο, όλα δηλαδή μας οδηγούν προς τα εκεί, θα έχουμε και μειώσεις. Ξανακράτα μικροκαλάθι. Τώρα, για τα άλλα δεν θέλω να στενοχωρήσω. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένα σοκ η αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Η κυρία Ξενογεννακοπούλου επίσης μεγάλο σοκ.
1: Η αποχώρηση ή τη ζήτησε να παραιτηθεί ο Κασελάκης?
0: Τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει? Σημασία έχει που θα είναι την επόμενη μέρα.
1: Παραμένει πάντως αυτό το, κατάλαβες τώρα, το πέρα δόθη, οι μεταγραφές ή τα σενάρια μεταγραφών
0: είναι
1: στα
0: το,
1: κόμματα.
0: Το οποίο είναι τόσο ρευστό, έτσι, πραγματικά. Βλέπεις κινητικότητα, είπα, ακόμα και σε κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας τώρα οργανώνεται. Από την άλλη, βλέπεις και την κυρία Καριστιανού.
1: Η οποία θα καθαρίσει το κόμμα που ακόμα καλά δεν το
0: είδαμε. Έχει χάσει τους μισούς ήδη. Δηλαδή είναι μια περίεργη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Έγινε χθες τη ρήτη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όσον αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Με όλες τις πληροφορίες πάντως να συγκλίνουν ότι δεν έχει αλλάξει η απόφαση για τη δημιουργία της στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Την ίδια ώρα η πίεση εντείνεται, καθώς στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος ζητά να του αποδοθεί ο χώρος του παλιού ψυγείου που μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών.
2: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο Σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μάλιστα, οι κάτοικοι, τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται. Σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Σε σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Έτσι, να πιάσουμε λίγο το νήμα του μεταναστευτικού. Καλησπέρα και σας, ένα Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα.
1: Να δούμε εάν υπάρχουν εξελίξεις. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν ως προς τη χωροθέτηση, εννοώ, γιατί οι ροές, αν και μειωμένες, συνεχίζονται, πρέπει να πούμε δυστυχώς. Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Ναι, εξαρτάται τι εννοείς εξελίξεις. Ναι. Γιατί οι αυτόπτες μάρτυρες, να το πω έτσι, λένε ότι στο χώρο γίνονται εργασίες. Mm-hmm. ήπιες, εργασίες καθαρισμού στο περιβάλλον, ας πούμε, στο ακίνητο κτλ. Αλλά γίνονται εργασίες. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι για το Υπουργείο, ότι η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου δεν ανατρέπει τον σχεδιασμό του. Τα διορθώσει τις αυθαιρεσίες που μπορεί να

0: διορθώσει και θα προχωρήσει. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ και μένει να δούμε μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένοι να το τραβήξουν οι κάτοικοι, διότι θα στείλουμε το φάκελο στο Υπουργείο, οι πληροφορίες μας δεν θα το στείλουν και στον εισαγγελέα. Όμως, επειδή ξέρουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και εάν δημιουργηθεί η δομή και αρχίζουν να μπαίνουν μέσα οι μετανάστες, μετά δημιουργείται ένα διαδικασμένο που θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, νομίζω θα κάνουν και ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση και την πληροφόρηση, αν θέλεις, ότι με αυτόν το φάκελο είναι πιθανόν τις επόμενες μέρες, και αν δεν πάρουν απάντηση από το Υπουργείο, να προχωρήσουν και σε ασφαλιστικά μέτρα για να κινηθεί η διαδικασία λίγο πιο γρήγορα. Οπότε δεν αποκλείεται τον επόμενο μήνα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, να έχουμε δύο εκδικάσεις για ασφαλιστικά μέτρα. Τη μία του όλοι, για να φύγουν από το παλιό ψυγείο.
1: Και την άλλη,
0: ναι, των κατοίκων, για να μπλοκάρει η διαδικασία στους αθανάτους. Τα δύο αυτά μαζί οδηγούν σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως καταλαβαίνεις, εάν γίνει έτσι. Θα το δούμε. Πάντως, αυτό που κρατάμε με βεβαιότητα είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει αλλάξει σχεδιασμό παρά την πολεοδομική έκθεση.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη, πριν έρθω σε ένα Κώστα Μπογδανίδη, θύμισέ μου λίγο, θύμισέ μας δηλαδή, υπενθύμισέ μας, νομίζω τα δύο βασικότερα, αν δεν κάνω λάθος, σημεία από αυτή την αυτοψία της πολεοδομίας που αφορούν στα θέματα πολιτικής προστασίας κυρίως.
0: Ναι, έχει αυθαιρεσίες. Οι αυθαιρεσίες θεραπεύονται. Δηλαδή είναι κάποια κτίσματα που δεν θα πρέπει να είναι, όπως σημαίνει πιθανότατα στο 99% των κατασκευών στο Ηράκλειο. Αυτές θεραπεύονται. Υπάρχουν όμως δύο βασικά προβλήματα. Το ένα έχει να κάνει με το παραπλήσιο ρεύμα, το οποίο σύμφωνα με την πολεοδομική έκθεση είναι εντός των ορίων πλημμύρας. Δηλαδή η δομή βρίσκεται εντός των ορίων πλημμύρας του ρεύματος, το οποίο παρεπιπτόντως δεν είναι και οριοθετημένο. Δεν έχει οριοθετηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση έχει καταργηθεί από το 2002, τότε που έγινε νέα εθνική Ηρακλείου Μυρών, και δεν έχει δημιουργηθεί καινούργια. Δεν υπάρχει μια κυκλοφοριακή σύνδεση καινούργια και επίσημα χαρακτηρισμένη. Κάποιοι δρόμοι οι οποίοι είναι, ας πούμε, πρόχειρα κατασκευασμένοι. Αυτά είναι δύο αρκετά σοβαρά προβλήματα που δεν ξέρω πραγματικά, εάν η υπόθεση καταλήξει στο δικαστήριο, πώς μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Κοίταξε τώρα, εάν παίζαμε το περσινό βίντεο και δεν αναφερόμαστε σε ονόματα και διευθύνσεις, τα ίδια θα λέγαμε. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα και όντως δεν έχει προχωρήσει τίποτα, γιατί τώρα είμαστε σε μια αρχή που μπορεί να είναι και πάρα πολύ αρχή και να μην είναι και το τέλος. Δηλαδή, όλα αυτά που περιγράψε ο Κώστας, ξέρεις τώρα, σε σχέση με το μεγάλο κάδρο, δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, είναι αστεία να συζητάμε ότι ένα κτίριο έχει αυθαιρεσίες, έχει πράγματα. Διότι, εάν, όπως σωστά το είπε, εάν ψάξεις σε όλα τα άλλα σπίτια, θα βρεις όχι αυθαιρεσίες, θα βρεις τα πιθανά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λίγο πιο σοβαρά, το Υπουργείο δηλαδή κυρίως, γιατί αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και να αποφασίσουν να πείσουν και τον κόσμο, να φτιάξουν και ό,τι είναι να φτιάξουν, να γίνει η προσωρινή δομή όπου κρίνουν αυτοί ότι ευολεύει, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις και κυρίως, να το πω και διαφορετικά, να είναι πολύ προσεκτικοί, να διασφαλίσουν πολλά πράγματα στην περιοχή και να μπορέσουν και οι άνθρωποι, όπου και αν γίνει, δεν λέω για τους αθανάτους, να κοιμούνται ήσυχοι, να μην έχουν ανησυχίες και να μην έχουν και κάποιους άλλους να τους βάζουν, να το πω έτσι, λόγια.
1: Έτσι ακριβώς. Για να αποθεθούν τα όποια τυχόν έκτροπα, θα πω εγώ, έτσι, όταν θα έχουμε πια την επίσημη συσσαγωγικά χωροθέτηση.
2: Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι να μην φτάσουμε δηλαδή στο να ανησυχούμε για αυτά τα πράγματα, γιατί το κράτος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις και να τις υλοποιήσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας επανήλθαν στη δημόσια συζήτηση με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στην ιστορική συνοικία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Σε ανακοίνωσή του, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση του αισθήματος ασφάλειας και τονίζει ότι τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αστομικά μέτρα, αλλά απαιτούν ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές που θα ενισχύσουν την ειρηνική συνύπαρξη όλων των κατοίκων.
3: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
4: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία οι κάτοικοι, δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται. μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες. Δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
3: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
4: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
5: Περισσότεροι από δύο, ε.
4: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
3: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
4: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα στενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν στενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
1: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε λίγο. Ξανά να συζητήσουμε, Κώστα, τα πολλά θέματα που ανακύπτουν, που ξανάρχονται στο δημόσιο διάλογο, με αφορμή και αυτή τη συμπλοκή του Σαββάτου. Ξέρεις, τα συζητάμε με τέτοιες αφορμές, τα ξεχνάμε, επανέρχονται. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι ώρα να κάτσουμε κάτω, να βρεθεί η πολιτική βούληση, να υπάρξει το θάρρος για πολιτικές, όχι μόνο αστυνομικά μέτρα, όπως λέει ο Σύλλογος, αλλά για πολιτικές μόνιμες που θα λύσουν μια και καλή αυτά τα θέματα.
0: Κοιτάξτε, Σόδια, πρώτα απ' όλα η περιγραφή της κ. Γιαννάκη ήταν τρομακτική. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να είσαι Σαββατοβράδυ στο σπίτι σου και να γίνεται αυτό μια κανονική συμπλοκή οριακά συμμοριών, θα μπορούσα να πω. Ναι. Με ένα αυτοκίνητο να σταματάει έξω από ένα σπίτι, ομάδες να συγκρούονται, γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνουν και άνθρωποι να φεύγουν αιμόφυρτοι και να φυγαδεύονται. Διότι, όπως μας είπε η κυρία Γιαννάδακη, μπήκαν σε αυτοκίνητα και έφυγαν, ώστε όταν έρθει η αστυνομία να μην βρει κανέναν. Μάλιστα, τα σπίτια που εμπλέκονται σε αυτόν τον καυγά είναι άδεια τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, προφανώς υπό το φόβο των αντιπίνων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έμεναν εκεί, γιατί είχαν μείνει πίσω κάποιες γυναίκες με παιδιά, έφυγαν και αυτοί από την Κυριακή και μετά, για να μην έχουμε αντίπεινα. Αυτή είναι μια κατάσταση που νομίζω μέσα σε άκρες περιγράφει γκέτο. Δηλαδή, είναι μια περιγραφή που θα βλέπαμε, ας πούμε, σε ένα γκέτο, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάποια μεγάλη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι όμως μια καθημερινότητα για τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας, το έχουν αναδείξει, το έχουν πει. Είχαν κάνει και μια γενική συνέλευση τον Απρίλιο, ακριβώς με αυτό το θέμα, την παραβατικότητα. Ήταν εκεί οι αρχές, η αστυνομία κτλ. Μας είπαν δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Είναι μια κατάσταση με την οποία έχουν μάθει να ζουν. Εν προκειμένου δεν θα ήθελαν καν σημασία εάν δεν είχαμε ανθρώπους αιμόφυρτους. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, τους καυγάδες, τις φωνές κτλ. Τα έχουν συνηθίσει.
1: Έτσι, είναι αυτό καθημερινό φαινόμενο, αντιλαμβάνομαι, Κώστα.
0: Είναι καθημερινό φαινόμενο. Αυτό που διαφοροποίησε το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι είχαμε τραυματίες αιμόφυρτους, οι οποίοι δεν μεταφέρθηκαν καν στο νοσοκομείο. Από ό,τι μάθαμε, δεν ξέρουμε καν τι έχει συμβεί με αυτή την ιστορία. Η αστυνομία, όταν έφτασε, δεν έκανε συλλήψεις. Προφανώς θα μπορεί να βρει υλικό εάν θέλει. Ίσως να έχουμε σε αυτό το επίπεδο κάποια εξέλιξη. Στο θέμα όμως, η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι πραγματικά μια από τις πιο ιστορικές γειτονιές της πόλης και μια γειτονιά που με πάρα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, προβλήματα ναι, αλλά και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια τοποθεσία που θα μπορούσε να την καθιστά την καλύτερη γειτονιά στην πόλη, μια από τις καλύτερες γειτονιές στην πόλη, έτσι είναι πάνω στη θάλασσα ουσιαστικά, στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Η δική μου εκτίμηση, Σόδια, είναι ότι, και το συζητούσαμε και με την κυρία Γιαννάδακη, η οποία συμφωνεί, όπως συμφωνεί και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Βαγγέλης Γρηγοράκης, είναι ότι ναι, μεν προφανώς κάποια αστυνομικά μέτρα, κάποια μέτρα αστυνόμευσης, τα κιτ, συχνότερη παρουσία της Ελλάς και τα λοιπά, να βοηθούσε στην εκτόνωση αυτών των φαινομένων. Όμως, τούτο είναι ένα γενικό πρόβλημα. Γενικά στο κέντρο της πόλης λείπει η αστυνομία. Λείπει, γιατί δεν έχει αστυνομικό τμήμα και γιατί δεν βλέπεις πολύ συχνά αστυνομικούς στο κέντρο του Ηρακλείου. Τη λύση την πραγματική στην Αγία Τριάδα θα τη δώσει η ανάπλαση. Η μελέτη είναι.

0: εδώ και πολύ καιρό όρημη. Το έργο έχει ενταχθεί, είναι πολύ ακριβό και δύσκολο έργο, έχει ενταχθεί στη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά εξ όσων γνωρίζουμε, δεν προχωράει εδώ και κάμποσο καιρό. Έχει κολλήσει πάλι. Αυτό όμως είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, εάν προχωρήσει αυτό, εάν προχωρήσει ανάπλαση, πολλά από τα υπόλοιπα προβλήματα της γειτονιάς θα αρχίσουν να επιλύονται και κυρίως θα πάψει να είναι υποβαθμισμένη. Μετά μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα, ξέρεις, να γίνει μια ακριβή περιοχή που δεν θα μπορείς να μείνεις, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Τώρα,
1: πάντως είναι πολύ πρωτότυπο, εντός εισαγωγικών, το βάζω προφανώς τη λέξη, ότι το Ηράκλειο αντί να αναβαθμίζει τέτοιες ιστορικές συνοικίες, όπως την Αγία Τριάδα, ακόμα περιμένουμε αυτή τη μελέτη ανάπλασης ενώ να υλοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι και όταν έρθει η ώρα για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη, όπως είπες και εσύ, είναι ένα έργο ακριβό που προφανώς δεν θα αλλάξει νίκη από τη μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι μέχρι τότε τι γίνεται, Κώστα. Γιατί, γιατί υπάρχουν ακόμη έχουν άνθρωποι που επιμένουν να μένουν εκεί, σε πείσμα όλων όσων συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μείνουν και αυτοί στα σπίτια τους.
0: Κοίταξε, έχουν κάνει κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος όσον αφορά στο θέμα της παραβατικότητας, το οποίο είναι ένα από τα ζητήματα της Αγίας Τριάδας, έτσι. Τα ετοιμόρροπα, ας πούμε, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα προβλήματα πολιτικής προστασίας, τα οποία συζητούσαμε και προχθές, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχει προβλήματα. Όσον αφορά την παραβατικότητα, έχουν ζητήσει από τις αρχές, από την Ελλάς, να έχει συχνότερη παρουσία και από τη Δημοτική Αστυνομία. Έχουν ζητήσει από το κέντρο παραρτήματος Ρωμά να εντάξει τους κατοίκους που είναι εκεί, στην Αγία Τριάδα, στη δομή αυτή, για να βοηθήσει κάπως την κατάσταση. Έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Το παράπονο τους είναι ότι ενώ υπήρξε ενδιαφέρον στη Γενική Συνέλευση και ήρθαν οι φορείς και συμφώνησαν και με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τον Απρίλιο ήταν η συνέλευση, έκτοτε ναι, δεν έχει γίνει το παράμετρο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Αισιόδοξη ότι η Κρήτη μπορεί να καθιερωθεί ως προορισμός 12μηνου τουρισμού, εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τονίζοντας πως στόχος είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και η προσέλκυση επισκεπτών όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Είναι αισιοδοξία της πως η Κρήτη θα καταφέρει σε μερικά χρόνια να έχει 12μηνο τουρισμό, εξέφρασε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η ίδια αναφέρθηκε στα ρεκόρ που έχει καταγράψει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια στο νησί, αλλά και στη βελτίωση των ποιοτικών δικτών.
3: Πρώτα απ' όλα, να μην ξεχάσουμε ότι προερχόμαστε από μια σειρά διαδοχικών ρεκόρ στον τουρισμό. Το λέω διότι και το 23 και το 24, αλλά κυρίως το 25, ήταν χρονιές αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2025 έκλεισε με μια πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστό στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Αυτό δείχνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες και κυρίως βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής. Κάτι που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να πετύχουμε το στοίχημα που είναι ο 12μηνος τουρισμός.
2: Όπως τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη, το πρώτο τετράμηνο του 2026 ο ελληνικός τουρισμός απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς παρά τις γεωπολιτικές συνθήκες κατέγραψε αύξηση.
3: Το 2026 ξεκίνησε με πολύ θετικά μηνύματα, αλλά βεβαίως και με μια γεωπολιτική συνθήκη δύσκολη. Υπήρξε μια ανησυχία, όμως ήδη αυτό που βλέπουμε από τα επίσημα στοιχεία είναι ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους, άρα δηλαδή μέσα και οι μήνες όπου έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος, για τον ελληνικό τουρισμό ήταν μήνες που απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης μέχρι και το 35%. Προφανώς εμείς είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε όχι απλώς την επόμενη, αλλά την μακροπρόθεσμη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, η οποία θα πρέπει να είναι ποιοτική, θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική.
2: Στόχος είναι αρχικά ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Περαιτέρω, αυτό που έχει προτεραιότητα είναι οι τουρίστες να επιθυμούν να επισκέπτονται την Κρήτη όλο τον χρόνο.
3: Ναι, μεν μας ικανοποιούν τα ρεκόρ, αλλά είμαστε εδώ για να δουλέψουμε έτσι ώστε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να εμπλουτιστεί, να αποκτήσει πολύ περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κυρίως οι επισκέπτες της χώρας μας να μην τη βλέπουν μόνο ως ένα προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζοντας δηλαδή όχι μόνο τις παραλιακές μας περιοχές, αλλά και τις ορεινές μας περιοχές, τη γαστρονομία, τον ενοτουρισμό, τον φυσιολατρικό τουρισμό και όλες τις άλλες εμπειρίες και δραστηριότητες, τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον προσκυνηματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, που μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες.
2: Επιπλέον, η Όλγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη βελτίωση των υποδομών, τόσο για τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όσο και για εκείνα που είναι προγραμματισμένα.
3: Νομίζω ότι αν ένας τόπος

0: μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα του 12μηνου τουρισμού, αυτός είναι η Κρήτη. Και βεβαίως, εκτός από την δουλειά που γίνεται με πολύ συγκροτημένο τρόπο από το Υπουργείο Τουρισμού, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει και μια μεγάλη βελτίωση τόσο σε έργα που ήδη έχουν παραδοθεί, όσο σε έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε σχέση με τις υποδομές. Γιατί τουριστική ανάπτυξη, ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν γίνεται. Και είναι σημαντικό ότι η Κρήτη μέσα στα επόμενα χρόνια έχει να δει υποδομές που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη 12 μήνες του χρόνου.
1: Επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας αλλά και προς τους βουλευτές με αφορμή τον αποκλεισμό του αστυνομικού σταθμού Γάβδου από την χορήγηση επιδόματος παραμεθωρίου απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων κάνοντας λόγο για ανισότητα που είναι δύσκολο τόσο να δικαιολογηθεί όσο και να γίνει αποδεκτή.
2: Την εξαίρεση της Γάβδου από τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες και παραμεθόριες για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων. Όπως επισημαίνει, στο νησί υπηρετεί μόνιμα μόλις ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν δικαιούται αυτό το επίδομα, καθώς η Γάβδος δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Το ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από επιστολή που απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, με κοινοποίηση στους βουλευτές του Νομού Χανίων.
3: Αναφέρονται τα χερσαία σύνορα. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε όλοι ότι η Γάβδος είναι παραθαλάσσιο σύνορα της χώρας μας, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν όλοι παράνομοι μετανάστες, θα πηγαίνανε από Καπαλού προφανώς.
2: Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η Γάβδος αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης, αφού η σύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και οι υποδομές της παραμένουν περιορισμένες. Στο νησί υπηρετεί σε μόνιμη βάση τουλάχιστον ένας αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αστυνόμευση ολόκληρης της περιοχής, μακριά από την οικογένειά του και χωρίς τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί του στην υπηρετική χώρα. Παρά τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, η Γάβδος εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των περιοχών που προβλέπουν τη χορήγηση του επιδόματος για τα σώματα ασφαλείας.
3: Μπορούμε το 2026 να μιλάμε για το αυτονόητο. Έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και δεν μπορούμε να χάνουμε το χρόνο μας να πούμε το αυτονόητο, να προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας και να νομοθετηθεί το αυτονόητο. Είναι δεδομένο ότι είναι το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης και θα πρέπει ο ένας αστυνομικός αυτός που είναι εκεί πέρα και προσπαθεί να φέρει εις πέρας την αποστολή του να λαμβάνει και το συγκεκριμένο επίδομα.
2: Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γάβδο, το νησί αναγνωρίζεται ως παραμεθόρια περιοχή και το αντίστοιχο επίδομα καταβάλλεται κανονικά, γεγονός που όπως αναφέρει δημιουργεί μια άνηση μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Απευθυνόμενοι στους βουλευτές των Χανίων, η Ένωση ζητά άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε η Γάβδος να ενταχθεί στις παραμεθόριες περιοχές και για τα σώματα ασφαλείας.
3: Θα πρέπει να συμπεριληφθεί, να υπάρχει μια τροποποίηση και στο σχετικό ΦΕΚ να προσθεθεί η ενίσχυση Γάβδος με όλα αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν εκεί πέρα. Ο ένας αστυνομικός να παίρνει το επίδομα το οποίο λαμβάνουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Και το αυτονόητο που λέμε στο τέλος, ότι αν δεν είναι η Γάβδος παραμεθόριες περιοχές, ποια είναι, βρε παιδιά, δηλαδή.
1: Εκπνέει αύριο 3η 30 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Η ανακοίνωση πάντως των βαθμολογιών έχουν διαμορφώσει μια σχετικά ξεκάθαρη εικόνα για το πού θα κινηθούν οι φετινές βάσεις, οι οποίες το πιθανότερο είναι να ανακοινωθούν την 5η 30 ή την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
4: Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, η προσοχή των υποψηφίων στρέφεται πλέον στις βάσεις αγωγής και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
5: Πολύ μεγάλη σημασία πλέον έχει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Θα πρέπει οι υποψήφοι να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου από έγκυρες πηγές και συγκεκριμένα για τα προγράμματα σπουδών, για τις κατευθύνσεις, για τα επαγγελματικά δικαιώματα, για τις αντιστοιχίες των σχολών σε περίπτωση που επιθυμούν κάποια μετεγγραφή και βεβαίως θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με βάση τις επιθυμίες τους και όχι σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, ας μην κάνουν αυτό το λάθος, και να δηλώσουν σχολές και υψηλότερες των μορίων τους αλλά και χαμηλότερες, έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια.
6: Τώρα το μηχανογραφικό μου θα το συμπληρώσω με τη βοήθεια ενός συμβόλου στο διακρότημα Κρήτης, όπου θα μπορέσω, πιστεύω, να το συμπληρώσω με καλύτερο τρόπο και θα δηλώσω

0: τόσο όπως και τις ιατρικές σχολές μαζί και με άλλες σχολές σαν ασφαλιστική δικλίδα και θα δούμε πώς θα βγει.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων έχουν ήδη διαμορφωθεί, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό.
2: Στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο δεν θα έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις. Περισσότερες μεταβολές αναμένονται στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο λόγω των υψηλών βαθμολογιών σε φυσική και μαθηματικά. Ενώ στο τρίτο πεδίο η βιολογία ίσως θα κρατήσει πιο σταθερές τις βάσεις στις περισσότερες σχολές. Γενικότερα το δεύτερο πεδίο ίσως θα έχει μία άνοδο σε σημαντικές και περιζήτητες σχολές, έως και 800 μόρια. Όμως, παρόλα αυτά, οποιαδήποτε εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι επισφαλής, γιατί δεν έχουμε μία πολύ σημαντική παράμετρο που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, επομένως οι προτιμήσεις των υποψηφίων όσον αφορά τις σχολές.
0: Θέλω να συγκεντρώσω 18.950 μόρια και στοχεύω για την ιατρική, όπου θα δηλώσω και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα δω όπου περάσω. Πιστεύω σίγουρα το να είσαι σε ένα φροντιστήριο ήδη από τη Δευτέρα Λυκείου σε επιτρέπει να έχεις μια συνέπεια στο διάβασμά σου, κάτι το οποίο με βοήθησε εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Και το να έχω αυτό το πρόγραμμα στο να συνεχίζω από τη Δευτέρα Λυκείου ήδη έως και τώρα, με βοήθησε να έχω ένα πολύ καλό υπόβαθρο σίγουρα στο διάβασμά μου. Και από εκεί και πέρα ήταν η προσωπική μου ευθύνη, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου να καταφέρω αυτό που ήξερα ότι μπορούσα να κάνω και πράγματι το κατάφερα.
1: Το επόμενο διάστημα ακολουθεί η οριστικοποίηση των μορίων και η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων με τους υποψηφίους να καλούνται να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου ώστε να κάνουν τις επιλογές που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στους στόχους τους.
2: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι για μας πολύ σημαντική υπόθεση. Επομένως είναι μια παροχή για τους μαθητές μας με δύο ραντεβού τα οποία περιλαμβάνουν και την αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές του επιστημονικού πεδίου κάθε υποψηφίου και στη συνέχεια βέβαια την επίλυση απορριών και την οριστικοποίηση.
3: Δίνουμε έμφαση στην σωστή προετοιμασία των μαθητών, παρέχοντάς τους μία συνεχή υποστήριξη, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και σε ώρες εκτός μαθήματος. Είμαστε συνεχώς δίπλα τους. Δίνουμε έμφαση πάρα πολύ και στο γραπτό με συνεχή διαγωνίσματα που κάνουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο, ώστε να προετοιμαστούν για τα πιο δύσκολα σενάρια στις Πανελλήνιες, όπως είδαμε φέτος.
1: Την ίδια ώρα στα φροντιστήρια διακρότημα έχει ήδη ξεκινήσει η καλοκαιρινή προετοιμασία για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην συστηματική προετοιμασία από τις προηγούμενες τάξεις.
4: Ένας μαθητής σίγουρα που προετοιμάζεται για πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να έχει οργάνωση, συνέπεια και υπομονή. Πάρα πολύ σημαντικό είναι, εφόσον έχει στόχους και όνειρα για να τα υλοποιήσει, να ξεκινήσει από νωρίς την προετοιμασία του από την πρώτη Λυκείου, θα λέγαμε, και όχι ας πούμε λίγο πριν τις εξετάσεις. Και σίγουρα πολύ σημαντικό είναι και η ψυχική ισορροπία και η στήριξη που θα έχουμε από το οικογενειακό περιβάλλον. Σίγουρα δεν χρειάζεται πολύ άγχος, αλλά πάνω απ' όλα πρόγραμμα, σωστή διατροφή και να είναι συνεπής.
2: Το καλοκαίρι στο διακρότημα Ηρακλείου δεν περιλαμβάνει μόνο χαλάρωση. Ήδη έχουμε μπει σε τροχιά προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, όμως και σε επαναληπτικά μαθήματα για μικρότερες τάξεις, όπως και προετοιμασία για τα πρότυπα γυμνάσια. Γενικότερα στο διακρότημα Ηρακλείου και στον όμιλο διακρότημα, η εμπειρία των καθηγητών μας, η ατομική καθοδήγηση, η εξατομικευμένη καθοδήγηση των υποψηφίων μας και γενικά όλων των μαθητών μας, η βοήθεια στο να καταστρώσουμε και ένα σχέδιο μελέτης για το σπίτι και έτσι να πούμε στους μαθητές μας το σωστό τρόπο διαβάσματος.
5: Λίγη στις 15 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με περισσότερες από 1.200.000 δηλώσεις να παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται παράταση στην προθεσμία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
6: Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως ένα

0: 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα. Έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και από το Κυριακά και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν την ημέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προσπληρωμή, επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
0: Όπως βλέπουμε, παράτηση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει το ανάλογο πρόστιμο προσαυξήσεις επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει, η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ, όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρέωση, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
1: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
0: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουν άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις. Γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν υπερφορτωθεί, υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες στην τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι επαναλαμβανόμενες διακοπές λειτουργίας του φαραγγιού της Σαμαριάς λόγω δυσμενών καιρικών προβλέψεων, με κατοίκους και επαγγελματίες να ζητούν αναθεώρηση του πρωτοκόλου, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με υπερβολική επιφυλακτικότητα. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Χανίων, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο εθνικός δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα λόγω των δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκαν.
3: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Σαμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
4: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
5: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην υγεία να κλείνει το φαράγγι, και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδούς σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόβλεψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
3: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
6: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαράγγι θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
7: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα ο ΦΠΚΑ θα τους βάλει, η ΕΜΗ θα τους βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
3: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της

0: αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
2: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως ακόμα μία πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού, η περιφέρεια και οι δύο δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
3: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαραγγί με καλοκαιρίες, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
4: Γραφειοκρατικά, ενεργειακά και χωροταξικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ζητήματα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και θέματα εκπαίδευσης και έβρεσης εργαζομένων βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο στη συζήτηση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο Γιάννης Βουτσινάς ενημερώθηκε για τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου. Άκουσε με προσοχή τις προτεραιότητες που τέθηκαν και παρότρινε τους εκπροσώπους των φορέων να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με το επιμελητήριο. Πάμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
5: Με χαρά λοιπόν είμαι εδώ προσωπικά σήμερα, μετά από ένα πετυχημένο διήμερο γενικής συνέλευσης, η οποία έγινε στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο. Με θεματικές ενότητες είχαμε εκεί τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, με εξειδικευμένα θέματα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αλλά και μια προετοιμασία της επιμελητηριακής κοινότητας εν ώψη της 90η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς θα καταθέσουμε προτάσεις στήριξης επιχειρηματικότητας, δομημένες, τεκμηριωμένες, ενιαίες στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο των κομμάτων, στο πολιτιακό σύνολο, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι ως σύμβουλος πολιτείας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όχι με μπαλώματα, αλλά με πραγματικές προοπτικές δυναμικής στήριξης και επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Μπορεί η Κρήτη να είναι ένας αυτάρκης τόπος και δυναμικός, αλλά δεν πάβει να έχει μια μεγάλη απόσταση από τα κέντρα των Αθηνών που βρίσκονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν γίνεται η πραγματική μάχη, το πραγματικό μπράντεφερ. Και αν θες να έχεις ισχυρή Ελλάδα, πρέπει να στηρίζεις τα πάντα από το βορρά μέχρι τον νότο, μέχρι εδώ λοιπόν τη Λεβεντογένα Κρήτη. Σημαντικό έργο παράγει το ίδιο το επιμελητήριο με τις τεχνικές σχολές του, που πραγματικά πετυχαίνει ένα ισχυρό στόχο του επιμελητηριακού θεσμού, τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μια δομή η οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και μια δομή η οποία στηρίζει πραγματικά τον πραγματικό ρόλο της διασύνδεσης με την επιχειρηματικότητα μέσα από πιστοποιήσεις, εκπαιδεύσεις, καταρτήσεις, οι οποίες τι πετυχαίνουν. Να υπάρχει πραγματική αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων και οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν.
6: Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επισκέπτεται τις τεχνικές μας σχολές και, όπως γνωρίζετε, υπηρετώ 20 ολόκληρα χρόνια τον επιμελητηριακό θεσμό. Όπως είναι και η πρώτη φορά που με αμεσότητα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης θα ακούσει από τους εκπροσώπους των φορέων τα αιτήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
9: Ναι! Θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
8: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Καλημέρα.
12: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
13: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
11: Δεν έχουμε ίντερνετ.
14: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
13: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
11: Κωστή.
13: Επόμενο επίπεδο.

0: επίπεδο business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
0: Έτοιμος για άλλο ένα? Digital Office.
2: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.

Η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην πόλη των Μπλε, στη βορειοανατολική Γαλλία, την Κυριακή. Το αεροσκάφος ανήκε σε σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν ακαριαία.
1: Ένα ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβει κοντά στο Νανσί της Γαλλίας την Κυριακή. Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του στις 11 το πρωί έπεσε κάθετα προτού συντριβεί κοντά

0: σε ποδηλατόδρομο σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το France Info, πρόκειται για το πιο πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία εξαιρουμένων των στρατιωτικών και των εμπορικών πτήσεων. Σύμφωνα με τον ομάρχη Ιψεκή, το αεροσκάφος εκτελούσε ασκήσεις άλματος όταν παρουσίασε μια βλάβη που, όπως όλα δείχνουν, προκάλεσε τη συντριβή. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος έπεσε σχεδόν κατακόρυφα στα άμεσα όρια ενός συγκροτήματος κατοικιών στην άκρη του αεροδρομίου. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 11 άτομα, τα οποία σκοτώθηκαν όλα. Σύμφωνα με τον Σεγγίε, πρόκειτο για 5 εκπαιδευτές, 5 μαθητές και τον πιλότο. Ενώ όλοι όσοι επέβαιναν έχασαν τη ζωή τους, δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος, παρόλο που η συντριβή σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα. Οι χωροφύλακες δεν μπορούν να βασιστούν σε καταγραφικά πτήσεις, καθώς το αεροσκάφος δεν ήταν εξοπλισμένο με μαύρα κουτιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξαν ούτε επικοινωνίες μεταξύ του πιλότου και του πύργου ελέγχου.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Περισσότερα από 3.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν προληφθεί για τον Όφι εν ώψη της νέας χρονιάς, οπότε ο κόσμος αδειπομονεί να δει την ομάδα στην Ευρώπη. Η ανταπόκριση των φιλάθλων καταγράφεται αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
0: Στην τελική ευθεία για τη λήξη της προνομιακής περίοδου διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας μπαίνει από σήμερα Όφι, με το ενδιαφέρον του κόσμου να παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Ήδη ο αριθμός των ανανεώσεων και νέων αγορών έχει ξεπεράσει το φράγμα των 3.000, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που καταγράφεται από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους. Η ανταπόκριση των φιλάθλων είναι αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς την ίδια χρονική στιγμή πέρσι είχαν διατεθεί περίπου 1.500 εισιτήρια διαρκείας. Τα φετινά στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου του Όφι και την έμπρακτη στήριξή του προς την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η προθεσμία για όσους επιθυμούν να υποφεληθούν από τις προνομιακές τιμές και τις κατηγορίες εκπτώσεων ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, τα εισιτήρια διαρκείας θα διατίθενται στις κανονικές τους τιμές, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα εβδομάδα ιδιαίτερα σημαντική για όσους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αγορά ή την ανανέωσή τους. Παράλληλα, η εβδομάδα αυτή συμπίπτει με την περίοδο καταβολής μισθών για αρκετούς εργαζόμενους, κάτι που δημιουργεί την εκτίμηση πως ο αριθμός διάθεσης των διαρκείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες, με στόχο ο αριθμός τους να ανέβει σημαντικά πριν από τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η ΠΑΕ συνεχίζει να καλεί τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους στο γήπεδο, ενώ και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με πρόσφατο μήνυμά του απευθύνε κάλεσμα προς τον κόσμο του Όφι να σταθεί δίπλα στην ομάδα, ανανεώνοντας ή αποκτώντας το εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,74% έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.467,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 237,13 εκατομμύρια ευρώ, 58 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό,
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
1: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό γύρω στενά. Όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία οι κάτοικοι, δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
0: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
1: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
2: Περισσότεροι από δύο,
1: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
0: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνά.

0: Περισσότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
1: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μια φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα ασθενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν ασθενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
0: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μάλιστα, οι κάτοικοι, τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται, σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφίξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
2: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
3: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι, ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι, ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
2: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα του Ηρακλείου, όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη

0: άλλωστε αποφεύχθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
1: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μια πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγωσός της και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3 χρονών και ήταν νεκρό και ο ναυαγωσός της μαζί με μια νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι 3 χρονών είχε φάει. Ο ναυαγωσός της το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγωσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγωσώστη είναι ζωτική σημασία.
1: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβησή τους στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγωσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε ναυαγωσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγωσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή τους. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγωσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν καταναλώσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
0: Ενυδάτωση, αντιλιακό,
1: φυσικά, κάτω από την ομπρέλα. Φυσικά κάτω από την ομπρέλα, ενυδάτωση, θα πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγωσώστη.
2: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του Φαραγγιού της Αμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοικούς και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
3: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
4: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην υγεία να κλείνει το φαράγγι και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους οδούς σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόβλεψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
2: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
5: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του Φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το Φαραγγιού θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
6: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα ο ΦΠΚ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράκι και κολλάνε να βάλουν 2 μετεωρολογικούς σταθμούς.
2: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
7: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚΑ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει

0: τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
1: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως ακόμα μια πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του Φαραγγιού, η Περιφέρεια και οι δύο Δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.
2: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το Φαράγγι με καλοκαιρίες γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
3: Επί τη Μοδημότη ανακήρυξε ο Δήμος Ρεθύμνου τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου, Νίκος Αγριμάκης, ανέγνωσε το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση της ανακήρυξης.
4: Με το πολύχρονο, εκτεταμένο αρχαιολογικό και ανασκαφικό του έργο, ανέδειξε την περιοχή της αρχαίας Ελεύθερνας ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που το στάτησε στην ίδρυση και την εύρυθμη λειτουργία του ομώνυμου αρχαιολογικού μουσείου και μεριμνά διαρκώς για τη συμμετοχή του Ρεθύμνου σε αναγνωρισμένα δίκτυα πολιτισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού.
5: Και ο Νίκος Σταμπολίδης δεν έφερε στο φως μόνο ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Προσέδωσε στην πολιτιστική ταυτότητα του Ρεθύμνου μια νέα εμπλουτισμένη, ισχυρή και ακλόνητη διάσταση. Και στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ένα τόπο παγκόσμιας πολιτιστικής αναφοράς. Πριν από 4 δεκαετίες, η Ελεύθερνα ήταν ένας αρχαιολογικός τόπος γνωστός σε περιορισμένους επιστημονικούς κύκλους. Όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1985, η ανασφάλεια και η ανησυχία των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των ανασκαφικών αποκαλύψεων στις ιδιοκτησίες τους προκάλεσαν τον εύλογο σκεπτικισμό τους. Ο τιμόμενος καθηγητής, με την επιμονή, την επιστημονική του αξιοπιστία, τη διορατικότητά του, την πίστη και την ακατάβλητη εργατικότητά του, κατάφερε να εξουδετερώσει τις προκαταλήψεις και τις αφιβολίες και να κάψει τις αντιστάσεις. Εκτός από τους φοιτητές του, που συμμετείχαν στο πολύχρονο ανασκαφικό έργο, από το οποίο αναδείχθηκε εν καιρό μια εκτεταμένη νεκρόπολη των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, ο Νίκος Σταμπολίδης κέρδισε την εμπιστοσύνη των ντόπιων που άνοιξαν τα σπίτια τους και υποδέχτηκαν τον ίδιο και τους συνεργάτες του με φιλόξενη διάθεση που σταδιακά μετουσιώθηκε σε βαθιά εκτίμηση.
6: Αυτή η εκδήλωση πραγματικά ήταν εξαιρετικά συγκινητική. Πρέπει να πω ότι από όλα τα βραβεία και τις τιμές που μου έχει επιδεψιλεύσει και η ελληνική δημοκρατία και η ιταλική δημοκρατία και η Ισπανία, πραγματικά όλη η Μεσόγειος και πολλές φορές με έχουν κάνει και επίτιμο δημότη στη Σικελία και αλλού, πρέπει να πω ότι αυτή είναι συγκινητικότερη, ξέρετε γιατί. Διότι σε έναν τόπο που ζεις και δράς, που σε βλέπουν να τρως, να περπατάς, να διάγεις το βίο σου, να διδάσκεις, να ανασκάπτεις, όλη αυτή τη δραστηριότητα την περνάνε από μία μεγάλη διόπτρα. Και αυτή η διόπτρα όταν έχει διάρκεια γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
3: Ο καθηγητής έκανε την Ελεύθερνα τόπο συνάντησης ερευνητών και επιστημόνων, ανέφεραν στις ομιλίες τους οι παρευρισκόμενοι.
7: Ο Νίκος Σταμπολίδης έχει υπάρξει πολύ γενναιόδωρος. Έχει υπάρξει γενναιόδωρος γιατί μοιράζεται όλη αυτή την γνώση, όλη αυτή τη δημιουργικότητα, όλο αυτό το πνεύμα που δεν ησυχάζει με όλους εμάς εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Νίκος Σταμπολίδης προφανώς πρώτα απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έπρεπε να τιμήσουμε εμείς οι Ρεθυμνιώτες. αλλά την ίδια στιγμή χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τιμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διεθνώς μια αναγνώριση, έχουν ήδη υπάρξει δημιουργικοί και έχουν ξεπεράσει τα σύνορα των δικών τους πατρίδων και όμως είναι εδώ σήμερα στο Ρέθυμνο μαζί με όλους εμάς για να τιμήσουμε τον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη.
8: Μια οφειλόμενη τιμή στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη, ο οποίος πραγματικά έχει αφιερώσει το σύνολο σχεδόν του έργου του στην ανασκαφή της Αρχαίας Ελεύθερνας, στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και όπως είδαμε και σήμερα στην πολύ όμορφη εκδήλωση του Δήμου Ρεθύμνης, έχουμε ακόμα και πάρα πολύ μέλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και βεβαίως στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο Ρεθύμνης για αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία.

0: καλλιτέχνες, οργανωτές, συντελεστές που άνοιξαν με επιτυχία την αυλαία του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης στην Ελεύθερνα Ρεθύμνου κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού. Η αυλαία άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της χορευτικής παράστασης Κορυβάντες, εμπνευσμένης από τον μύθο των Κορυβάντων, Κουριτών και του Δία. Η διοργάνωση της ενακτήριας εκδήλωσης του Φεστιβάλ Κρήτης πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, το Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας και τους φίλους του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου, των Πολιτιστικών Συλλόγων Ελεύθερνας και Αρχαίας Ελεύθερνας, καθώς και του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Το πρώτο μέρος είναι μόνο οι Κορύβαντες, ενώ το δεύτερο περιέχει κομμάτια πολύ σημαντικά από το διεθνές ρεπερτόριο του χορού και του μοντέρνου χορού. Είναι ένα τελείως σύγχρονο κομμάτι χορού, το οποίο αποδίδει το στούντιο Σίμκιν με τον Δανιήλ Σίμκιν και την ομάδα του, οι οποίοι είναι πρωτοχορευτές των μπαλέτων της Νέας Υόρκης, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και αλλού. Ο τρόπος που διαλέξαμε να γίνει αυτό είναι ακριβώς εδώ, πίσω μου βλέπετε την Ίδα, την Ίδη, το βουνό στη σπηλιά του οποίου η Ρέα έκρυψε το τελευταίο της παιδί, τον Δία, για να τον αναθρέψουν οι μέλισσες με αμβροσία και με μέλι και η Αίγα Αμάλθια με κάποιο τρόπο με το γάλα της.

Στο μουσικό μέρος οι εκατοντάδες θεατές απόλαυσαν τον Ανδρέα Κατσιγιάννη και τον Νικόλαο Μέρμιγκα σε ένα πρωτότυπο έργο συνυφασμένο με το πνεύμα της παράστασης. Το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο επιμελείται η Ιωάννα Γιάνναρη, θα ταξιδέψει έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρο το νησί.

0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, προκειμένου να κυλήσει η καλοκαιρινή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη.
1: Το χώρο του τουρισμού, οι ελλείψεις είναι μεγάλες, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος. Και όσο δεν παίρνουμε τα μέτρα που έπρεπε να είχαμε πάρει εχθές, οι ελλείψεις θα μεγαλώνουν. Οι κενές θέσεις είναι πάνω από 5.000 σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή Παγκρίτια, και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω από 80.000.
2: Σε ποιες θέσεις?
1: Σε όλες τις ειδικότητες.
2: Θα καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι θέσεις που έχουν οι μεγαλύτερες ελλείψεις είναι στην κουζίνα, στη ρεσεψιόν, αλλά και στις καμαριέρες.
0: Το μεταξύ, οι αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο του τουρισμού, όπως λένε στελέχοι του εργατικού κέντρου, δεν επαρκούν.
1: Από τις τρίτες χώρες, κάθε χρόνο, όλο και αυξάνεται ο αριθμός που έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Είναι από χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη ανάπτυξη.

0: Στη χώρο της εργασίας, είναι μεγαλύτερες σε πληθυσμό, έρχονται εδώ να δουλέψουν. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε με τι συνθήκες έρχονται να δουλέψουν, αν είναι νόμιμοι, αν οι συνθήκες της διαβίωσης τους είναι σωστές. Δεν γίνονται οι ελέγχοι που πρέπει να γίνονται. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπεστολεχωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και δεν ξέρουμε αν οι ελέγχοι αυτοί που γίνονται τι αποτέλεσμα έχουν.
1: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή των νέων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
0: Οφείλεται στα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι την επέκταση του Ταμείου Ενεργείας, το εφάπαξη των ξενοδοχοπαλλήλων στην 20ετία, η εντατικοποίηση στη δουλειά μας. Αυτά έχουν φέρει αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τώρα και υπάρχει και μεγάλη φυγή προς το εξωτερικό. Μεγαλύτερη από ό,τι την περιμέναμε.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Οπα, οπα, οπα. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
1: Κουβά!
3: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
0: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για το μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πρότεινε η εισαγγελέας. Κανείς δεν έχει το θάρρος να μας πει την αλήθεια, αλλά το σώμα του παιδιού τα λέει όλα, είπε χαρακτηριστικά. Αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι η απόφαση. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές στα ράφια. Τι αποφασίστηκε σε σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Περιοδίες στην Αττική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην Κάσο, ο Ανδρουλάκης. Συγγυνηχθείως από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Παραμένει ο σχεδιασμός για τις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το παλιό ψυγείο στο λιμάνι. Στα ύψη παραβατικότητα στην Αγία Τριάδα, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στα προβλήματα της ιστορικής συνοικίας. Τι ζητά ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον κωδικό ασφαλείας για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Την ενοχή της 27χρονης μητέρας και του 44χρονου πρώην συντρόφου τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας. Αναφερόμενη στα γεγονότα της 26ης Ιανουαρίου, η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα που κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι το ίδιο το σώμα του παιδιού αποτύπωνε όσα είχαν προηγηθεί. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Χάρης Λεοντάκης, που παρακολούθησε την σημερινή διαδικασία με τις απολογίες των κατηγορουμένων. Καλησπέρα, Χάρη.
1: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία.
0: Στην τελική ευθεία.
1: Έτσι, μια διαδικασία που ξεκίνησε, θυμίζω, τον περασμένο Μάρτιο. Δεν είχαμε μαζεμένες συνεδριάσεις, όμως είμαστε στην τελική ευθεία. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η απόφαση. Σήμερα είχαμε την απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας. Η ίδια είχε απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα ο 44χρονος έριξε όλες τις ευθύνες στη μητέρα. Είπε ότι αυτός ποτέ δεν χτύπησε το παιδί, ποτέ δεν το μάλωσε, είχε μια πολύ καλή σχέση μαζί του, μια σχέση η οποία ήταν και αυτή η οποία προκαλούσε έναν εκνευρισμό, ανέφερε ο 44χρονος στη μητέρα του παιδιού, γιατί το παιδί είχε δεθεί πάρα πολύ μαζί του. Είπε ότι αν και κάποια στιγμή στις αρχές Ιανουαρίου είχε κάνει πρόταση στην 27χρονη, στη συνέχεια ανακάλεσε, είπε ότι τα γεγονότα τον οδήγησαν στο να ανακαλέσει αυτή την πρόταση γάμου που της είχε κάνει και να της ζητήσει να φύγει από το σπίτι, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας της δεν της έστειλε χρήματα προκειμένου να πάρει το καράβι και να επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είπε κιόλας, Χάρη, διόρθωσέ με, ότι εκείνος έλεγε ότι θα την καταγγείλει για όσα έκανε στον
1: ακριβώς
0: μικρό, αλλά και τον απειλούσε
1: και
0: η μητέρα.
1: Υποστήριξε ότι οι απειλές που δεχόταν από την 27χρονη μητέρα του παιδιού, ότι θα τον καταγγείλει για βιασμό, ήταν που τον έκαναν να μην προχωρήσει στην καταγγελία. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, που ήταν όλοι σε αυτό το πλαίσιο, είχαμε την αγόρευση της εισαγγελέως, καταπέλτης. Όπως είπες και εσύ, ανέφερε ότι ουσιαστικά το σώμα του μικρού Άγγελου μαρτύρησε το τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι, έδειξε το τι είχε περάσει αυτό το παιδί, αφού κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη να πει πραγματικά τι έγινε.
0: Έτσι, και δεν είχε και το θάρρος, είπε, αν δεν κάνω λάθος. Κανένας δεν είχε το θάρρος, είπε, να μας πει τι έγινε.
1: Ακριβώς. Είπε ότι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει υπεράσπιση είναι αυτός που λείπει, ο μικρός Άγγελος, και τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει ο ένας τι συμβαίνει στο σπίτι του και οι άλλοι να μην ξέρει τι γίνεται στο παιδί της. Αυτά δεν τα χωράει ανθρώπινος νους, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι με βάση την ιατροδικαστική ο θάνατός του προήλθε από ισχυρό χτύπημα και ταρακούνημα. Χαρακτηριστικά ανέφερε η εισαγγελέας ότι ο μηχανισμός θανάτου αποδίδεται σε δυνατή πλήξη στο κεφάλι σε συνδυασμό με την έντονη ανακίνηση του παιδιού. Υπόθηκε ότι τέτοιες κακώσεις συναντάμε μόνο σε τροχαία ατυχήματα. Φανταστείτε τι έγινε στο κεφαλάκι ενός τρίχρονου παιδιού, είπε η εισαγγελέας, και οι δύο λένε ψέματα και οι δύο βρίσκονται σε κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας. Έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, έχουμε δύο ανθρώπους που κακοποιούν συστηματικά το παιδί. Η εισαγγελέα ζήτησε να τιμωρηθούν όπως το κατηγορητήριο, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία. Ζήτησε να μην υπάρξει επιείκεια, τονίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι επί 2 και πλέον μήνες κακοποιούσαν το μικρό αγόρι που έφτασε να καταλήξει από, αυτά τα, από αυτή την κακοποίηση. Και είπε ότι δεν ήταν απόλυτα κατηγορηματική για τη μητέρα, ότι δεν τίθεται ζήτημα καταλόγης του, ακόμα και μειωμένου καταλογισμού, αποτρέποντας μάλιστα την υπεράσπιση να προβάλλει τον αντίστοιχο ισχυρισμό. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση, που σημαίνει ότι το δικαστήριο νωρίτερα, όταν θα ξεκινήσει δηλαδή αύριο η δικαστική μέρα στις 9 το πρωί, θα συνεδριάσει το μεικτό, θυμίζω, μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, για να βγάλει την απόφαση. Αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης, την ανακοίνωση της απόφασης, θα έχουμε την πρόταση επί της ποινής. Προφανώς οι δικηγόροι θα ζητήσουν ελαφρυντικά και θα έχουμε και την ανάγνωση, την ανακοίνωση της τελικής ποινής που θα επιβληθεί στην μητέρα και στον σύντροφό της, καθώς ο βιολογικός
0: πατέρας... Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, για το βιολογικό πατέρα.
1: Η πρώτη

0: Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για την απαλλαγή του βιολογικού πατέρα από τις κατηγορίες, καθώς ουσιαστικά αυτό που το δικαστήριο εξέτασε ήταν το θάνατο του παιδιού από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και το τι είχε υποστεί το προηγούμενο διάστημα. Σε όλη την αγόρευση εισαγγελέας, αυτό που τόνισε ήταν το πόσο διάστημα κακοποιούνταν αυτό το παιδί και ότι κανείς ουσιαστικά δεν προσέφερε καμία βοήθεια στον τρίχρονο άγγελο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.
2: Επεσήμανα με πολύ μεγάλη σαφήνεια και τεκμηριωμένα τις τραγικές ελλείψεις της ιατροδικαστικής που δεν απαντά σε κέρια ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας από την πρώτη στιγμή και κυρίως για τις συνθήκες θανάτου, διότι κατά την άποψη του ομιλούντος πρέπει να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο ο μικρός άγγελος να πέθανε, να έχασε τη ζωή του, να προκλήθηκε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και το κεφαλοαιμάτωμα που προφανώς προηγήθηκε, δηλαδή το καρούμπαλο, με ανθρώπινη ενέργεια, δηλαδή θλόν αντικείμενο, ρόπαλο, ξύλο κτλ. Που θα άφηνε εξωτερικό τραύμα, αποτύπωμα στο κεφάλι και θα είχαμε ακόμη και θρηματισμό του κρανίου. Άραγε πηγαίνουμε στην πιο λογική και πιθανή εκδοχή της πτώσης σφοδρής πρόγκρουσης σε σκληρή επιφάνεια, θλαστική επιφάνεια που προκάλεσε δυστυχώς βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κομματώδη κατάσταση και τελικά τον θάνατο. Τραγωδία. Ο εντολέας μου φιλοξενεί αγάπη και ενδιαφέρον έδειξε. Ποτέ δεν άγγιξε αυτό το παιδί. Προσπάθησε να το προστατεύσει. Τον κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο. Δυστυχώς η ατολμία, η έλλειψη βούλησης, η αδράνεια και η έλλειψη τόλμης τον εμπόδισαν να καταγγείλει την μητέρα, η οποία κρύβει την αθέατη πλευρά, τη σκοτεινή της πλευρά, πέραν από τη διθυμιωμένη αντιληπτική ικανότητα, μιας γυναίκας που έχει ψυχικά, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και δεν ξέρουμε πόσες φορές και γιατί χτυπούσε και ασκούσε βία για το παιδί, όπως έχουν πει και μάρτυρες που την άκουσαν σε ανοιχτή ακρόαση. Θεωρώ ότι το δικαστήριο, πέραν του συναισθηματισμού και του θυμού που εξέφρασε με την πρότασή της η κυρία εισαγγελέας, με την πρώτη της οποίας δικαιολογημένα διαφώνησα, διότι υπήρε αποσπασματικά στοιχεία και μαρτυρίες που δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων, θεωρώ ότι θα οδηγηθούμε νυφάλια ανεπηρέαστα σε απαλλακτική κρίση σε ό,τι αφορά την ανθρωποκτονία για τον εντολέα μου. Πρόκειται για ατύχημα, για πτώση, το λέω ξεκάθαρα.
3: Η διαδικασία άρχισε μετά την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου με την πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως. Όσο αφορά τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου, δηλαδή τον εντολέα που εκπροσωπώ, η πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως ήταν απαλλακτική για τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Κατά την άποψη της υπεράσπισης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και τα σημεία που επισήμανε και στην αγόρευση της κυρίας Εισαγγελέας. Άλλωστε, κάτι που ενδεχομένως δεν έγινε και ευρέως γνωστό είναι ότι η πρώτη κατηγορούμενη, η μητέρα δηλαδή του μικρού Άγγελου, ενώπιον του δικαστηρίου στην χθεσινή ακροματική διαδικασία, παραδέχθηκε ότι η καταγγελία που είχε κάνει στον βιολογικό πατέρα ότι δήθεν είχε χτυπήσει τον Άγγελο ήταν ψευδής.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία για διατήρηση μειωμένων τιμών και την προετοιμασία νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται σήμερα στην Κάσο, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ τα βλέμματα στρέφονται στη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στη διάρκεια της οποίας είναι πολύ πιθανό να τεθεί θέμα ηγεσίας.
0: Την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου και τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αμέσως μετά τη σύσκεψη αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρξε επί

0: επισημένοντας πως ο νέος κύκλος μειώσεων τιμών θα αφορά βασικά αγαθά που καταναλώνουν οι πολίτες.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.
0: Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιρρύπτει τις ευθύνες για τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
2: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία.
0: Σφοδρή όμως ήταν η επίθεση που δέχτηκε η κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα διαλυστήρια κοντεύουν να γίνουν μια απαγορευμένη λέξη, την οποία δεν πολύ ακούω. Έχουν εκτοξεύσει τα κέρδη τους.
4: Τα προβλήματά του για το καλοκαίρι είναι κυριολεκτό τρομακτικά. Από το μεροκάματο, 13 ώρες το 24ωρο, από τον κλιματισμό. Τρέμει το λογαριασμό του ηλεκτρικού.
5: Για συγκεκριμένα προϊόντα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει οριζόντια μείωση. Είμαστε απολύτως εναντίον των έμεσων φόρων.
6: Πήγε και μείωσε κάποιους φόρους, ναι. Εδώ καίγεται το σπίτι, και πήγε και έφτιαξε το καντελάκι έξω στην αυλόπορτα.
7: Η οικονομία υπεραποδίδει, αλλά υπεραποδίδει με τρόπους οι οποίοι πληγώνουν τους πολίτες. Υπεραποδίδει και μέσω της ακρίβειας.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ρευστότητα στο πολιτικό τοπίο, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επισημαίνει πως ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
0: Πάντως το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών, αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου κεντρική επιτροπή για να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος εν όψη των εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
3: Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Το πώς θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκλείσουμε.
8: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο.
9: Θα θέλατε μια συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή?
8: Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Και με τη Νέα Αριστερά.
9: Αλλά και με το ΠΑΣΟΚ.
8: Και με την ΕΛΑΣ.
4: Είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά, και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος.
10: Είναι μαζί μου στο στούντιο, φυσικά, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, ο Κώστας Μπογδανίδης, για τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Χαμογελάς, γιατί άκουγες την κυρία Κανέλη να λέει για τον Τσίπρα.
11: Ξέρετε, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι ο μοναδικός, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, για να μην πάω πολύ πιο πίσω, που δεν έχει ακόμη στην πραγματικότητα οργανωμένο κόμμα, δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει κάτι χειροπιαστό και παίζει όσο κανένας άλλος, έτσι, στα μίντια, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Άρα το λέω γιατί δεν είναι και τόσο αθώα καμιά φορά τα πράγματα όσο φαίνονται. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον κύριο Τσίπρα με κάθε κόστος. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανένας και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνιολογικά το τελευταίο επιχείρημα πολλών στελεχών από διάφορα κόμματα, ότι το είπε και ο κύριος Τσίπρας προχθές, ότι η οικονομία μας παράγει υπερπλεονάσματα. Δηλαδή πάει καλά η οικονομία, ο κύριος Μητσοτάκης δηλαδή το πάει καλά, αλλά δεν τα δίνει εκεί που πρέπει, και αυτή είναι η κριτική.
10: Κοινωνία,
11: θυμίζω ότι αυτή ήταν η κριτική που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, από την κυρία Διαμαντοπούλου, και πέσανε όλοι να τη φάνε.
10: Έτσι.
11: Και δηλαδή ουσιαστικά λέγανε γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν τη διαγράφει, γιατί... αλλά αυτό τώρα το λένε όλοι. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει τώρα μέσα σε 10 μέρες, να έχουν πάρει όλη αυτή τη στροφή, ο κύριος Τσίπρας να λέει τα ίδια, τα υπόλοιπα κόμματα από τη δεξιά να λένε τα ίδια, ενώ δεξιά της δεξιάς, και να φτάσουν στο σημείο και η κυβέρνηση βεβαίως σωστά να απολογείται, διότι δεν μπορείς να λες ότι παράγω αυτά, αλλά δίνω κάποια πράγματα. Μάλιστα κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να πω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι προσπαθεί, λέει, με τα λεφτά των άλλων,

0: δηλαδή τα πλεονάσματα και έτσι, να κάνει πολιτική.
1: Η κυβέρνηση βέβαια έχει το βλέμμα στη ΔΕΘ, έτσι. Δεν το συζητώ καθόλου. Ναι, έχει εκεί, αυτό το νάσο στο μανίκι και εκεί της εξαγγελίας στη ΔΕΘ.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω με την έννοια ότι σήμερα κάναν αυτή την σύσκεψη, την Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κράτα μικροκαλάθι, ενώ μην πας τώρα να ψωνίσεις από αύριο.
1: Να μην ανοιχτώ, λες.
0: Ναι, μην ανοιχτείς, γιατί λένε πάγωμα λέει τιμών και από το Σεπτέμβριο, όλα δηλαδή μας οδηγούν προς τα εκεί, θα έχουμε και μειώσεις. Ξανακράτα μικροκαλάθι. Τώρα, για τα άλλα δεν θέλω να στενοχωρήσω. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένα σοκ η αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Η κυρία Ξενογεννακοπούλου επίσης μεγάλο σοκ.
1: Η αποχώρηση ή τη ζήτησε να παραιτηθεί ο Κασελάκης.
0: Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει. Σημασία έχει που θα είναι την επόμενη μέρα.
1: Παραμένει πάντως αυτό το, κατάλαβες τώρα, το πέρα δόθη οι μεταγραφές ή τα σενάρια μεταγραφών
0: στα κόμματα. Το οποίο είναι τόσο ρευστό, έτσι, πραγματικά. Βλέπεις κινητικότητα, είπα, ακόμα και σε κόμματα που δεν υφίστανται ακόμη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας τώρα οργανώνεται. Από την άλλη βλέπεις και την κυρία Καριστιανού.
1: Η οποία θα καθαρίσει το κόμμα που ακόμα καλά δεν το
0: έχει. Έχει χάσει τους μισούς ήδη. Δηλαδή είναι μια περίεργη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Έγινε χθες στη ρωτήρη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου όσον αφορά στην χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Με όλες τις πληροφορίες πάντως να συγκλίνουν ότι δεν έχει αλλάξει η απόφαση για τη δημιουργία της στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Την ίδια ώρα η πίεση εντείνεται, καθώς στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, ο οποίος ζητά να του αποδοθεί ο χώρος του παλιού ψυγείου που μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών.
2: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο Σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδη. Μάλιστα οι κάτοικοι τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται. Σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Σε σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Έτσι, να πιάσουμε λίγο το νήμα του μεταναστευτικού. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα.
1: Να δούμε εάν υπάρχουν εξελίξεις. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν ως προς τη χωροθέτηση, εννοώ, γιατί οι ροές, αν και μειωμένες, συνεχίζονται, πρέπει να πούμε δυστυχώς. Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Ναι, εξαρτάται τι εννοείς εξελίξεις. Ναι. Γιατί οι αυτόπτες μάρτυρες, να το πω έτσι, λένε ότι στο χώρο γίνονται εργασίες. ΕΠΕΣ, εργασίες καθαρισμού στο περιβάλλον, ας πούμε, στο ακίνητο κτλ. Αλλά γίνονται εργασίες. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι για το Υπουργείο, ότι η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου δεν ανατρέπει τον σχεδιασμό του. Θα διορθώσει τις αυθαιρεσίες που μπορεί να

διορθώσει και θα προχωρήσει. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ και μένει να δούμε μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένοι να το τραβήξουν οι κάτοικοι, διότι θα στείλουμε το φάκελο στο Υπουργείο, οι πληροφορίες μας θα το στείλουν και στον εισαγγελέα. Όμως, επειδή ξέρουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους πιο γρήγορους ρυθμούς και εάν δημιουργηθεί η δομή και αρχίζουν να μπαίνουν μέσα οι μετανάστες, μετά δημιουργείται ένα δεδικασμένο που θα είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, νομίζω θα κάνουν και

0: και σε ασφαλιστικά μέτρα για να κινηθεί η διαδικασία λίγο πιο γρήγορα. Οπότε δεν αποκλείεται τον επόμενο μήνα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, να έχουμε δύο εκδικάσεις για ασφαλιστικά μέτρα. Τη μία του όλοι, για να φύγουν από το
1: παλιό
0: ψυγείο.
1: Και
0: την άλλη,
1: ναι,
0: του κατοίκων, για να μπλοκάρει η διαδικασία στους αθανάτους. Τα δύο αυτά μαζί οδηγούν σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως καταλαβαίνει, εάν γίνει έτσι. Θα το δούμε. Πάντως, αυτό που κρατάμε με βεβαιότητα είναι ότι το Υπουργείο δεν έχει αλλάξει σχεδιασμό παρά την πολεοδομική έκθεση.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη, πριν έρθω σε ένα Κώστα Μπογδανίδη, θύμισέ μου λίγο, θύμισέ μας δηλαδή, υπενθύμισέ μας, νομίζω τα δύο βασικότερα, αν δεν κάνω λάθος, σημεία από αυτή την αυτοψία της πολεοδομίας που αφορούν στα θέματα πολιτικής προστασίας κυρίως.
0: Ναι, έχει αυθαιρεσίες, οι αυθαιρεσίες θεραπεύονται. Δηλαδή είναι κάποια κτίσματα που δεν θα περνάνε, όπως σημαίνει πιθανότατα στο 99% των κατασκευών στο Ηράκλειο. Αυτές θεραπεύονται. Υπάρχουν όμως δύο βασικά προβλήματα. Το ένα έχει να κάνει με το παραπλήσιο ρεύμα, το οποίο σύμφωνα με την πολεοδομική έκθεση είναι εντός των ορίων πλημμύρας. Δηλαδή η δομή βρίσκεται εντός των ορίων πλημμύρας του ρεύματος, το οποίο παρεπτόντως δεν είναι και οριοθετημένο. Δεν έχει οριοθετηθεί. Και το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση έχει καταργηθεί από το 2002, τότε που έγινε νέα εθνική Ηρακλείου Μυρών, και δεν έχει δημιουργηθεί καινούργια. Δεν υπάρχει μια κυκλοφοριακή σύνδεση καινούργια και επίσημα χαρακτηρισμένη. Κάποιοι δρόμοι οι οποίοι είναι, ας πούμε, πρόχειρα κατασκευασμένοι. Αυτά είναι δύο αρκετά σοβαρά προβλήματα που δεν ξέρω πραγματικά, εάν η υπόθεση καταλήξει στο δικαστήριο, πώς μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Κοίταξε τώρα, εάν παίζαμε το περσινό βίντεο και δεν αναφερόμαστε σε ονόματα και διευθύνσεις, τα ίδια θα λέγαμε. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα και όντως δεν έχει προχωρήσει τίποτα, γιατί τώρα είμαστε σε μια αρχή που μπορεί να είναι και πάρα πολύ αρχή και να μην είναι και το τέλος. Δηλαδή, όλα αυτά που περιγράψε ο Κώστας, ξέρεις τώρα, σε σχέση με το μεγάλο κάδρο, δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, είναι αστεία να συζητάμε ότι ένα κτίριο έχει αυθαιρεσίες, έχει πράγματα. Διότι, εάν, όπως σωστά το είπε, εάν ψάξεις σε όλα τα άλλα σπίτια, θα βρεις όχι αυθαιρεσίες, θα βρεις απίθανα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λίγο πιο σοβαρά, το Υπουργείο δηλαδή κυρίως, γιατί αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και να αποφασίσουν να πείσουν και τον κόσμο, να φτιάξουν και ό,τι είναι να φτιάξουν, να γίνει η προσωρινή δομή όπου κρίνουν αυτοί ότι βολεύει, να τηρήσουν τις δεσμεύσεις και κυρίως, να το πω και διαφορετικά, να είναι πολύ προσεκτικοί, να διασφαλίσουν πολλά πράγματα στην περιοχή και να μπορέσουν και οι άνθρωποι, όπου και αν γίνει, δεν λέω για τους αθανάτους, να κοιμούνται ήσυχοι, να μην έχουν ανησυχίες και να μην έχουν και κάποιους άλλους να τους βάζουν, να το πω έτσι, λόγια.
1: Έτσι ακριβώς. Για να αποθεθούν τα όποια τυχόν έκτροπα, θα πω εγώ, έτσι, όταν θα έχουμε πια την επίσημη συσσαγωγικά χωροθέτηση.
2: Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι να μην φτάσουμε δηλαδή στο να ανησυχούμε για αυτά τα πράγματα, γιατί το κράτος πρέπει να πάρει τις αποφάσεις και να τις υλοποιήσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας επανήλθαν στη δημόσια συζήτηση με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στην ιστορική συνοικία που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Σε ανακοίνωσή του, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση του αισθήματος ασφάλειας και τονίζει ότι τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται μόνο με αστομικά μέτρα, αλλά απαιτούν ουσιαστικές κοινωνικές πολιτικές που θα ενισχύσουν την ειρηνική συνύπαρξη όλων των κατοίκων.
3: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
4: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο όμως, σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν αιματωμένοι από το σπίτι.
3: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
4: Αυτό που το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
5: Περισσότεροι από δύο, ε.
4: Ναι.

0: Δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε, σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων. Εγώ διαμένω κοντά, δηλαδή άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
1: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
0: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες. Έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μία φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα ασθενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν ασθενοφόρο και τον μεταφέρνει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
2: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε λίγο. Ξανά να συζητήσουμε, Κώστα, τα πολλά θέματα που ανακύπτουν, που ξανάρχονται στο δημόσιο διάλογο με αφορμή και αυτή τη συμπλοκή του Σαββάτου. Ξέρεις, τα συζητάμε με τέτοιες αφορμές, τα ξεχνάμε, επανέρχονται. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι είναι ώρα να κάτσουμε κάτω, να βρεθεί η πολιτική βούληση, να υπάρξει το θάρρος για πολιτικές. Όχι μόνο αστυνομικά μέτρα, όπως λέει ο Σύλλογος, αλλά για πολιτικές μόνιμες που θα λύσουν μια και καλή αυτά τα θέματα.
3: Κοιτάξτε, Σόντια, πρώτα απ' όλα η περιγραφή της κ. Γιαναδάκη ήταν τρομακτική. Έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να είσαι Σάββατο βράδυ στο σπίτι σου και να γίνεται αυτό μια κανονική συμπλοκή οριακά συμμοριών, θα μπορούσα να πω. Ναι. Με ένα αυτοκίνητο να σταματάει έξω από ένα σπίτι, ομάδες να συγκρούονται, γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνουν και άνθρωποι να φεύγουν αιμόφρυπτοι και να φυγαδεύονται. Διότι, όπως μας είπε η κυρία Γιαναδάκη, μπήκαν σε αυτοκίνητα και έφυγαν, ώστε όταν έρθει η αστυνομία να μην βρει κανέναν. Μάλιστα, τα σπίτια που εμπλέκονται σε αυτόν τον καυγά είναι άδεια τις τελευταίες 2-3 μέρες, προφανώς υπό το φόβο των αντιπίνων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έμεναν εκεί, γιατί είχαν μείνει πίσω κάποιες γυναίκες με παιδιά, έφυγαν και αυτοί από την Κυριακή και μετά, για να μην έχουμε αντίπεινα. Αυτή είναι μια κατάσταση που νομίζω μέσα σε άκρες περιγράφει γκέτο. Δηλαδή, είναι μια περιγραφή που θα βλέπαμε, ας πούμε, σε ένα γκέτο, ξέρω εγώ, των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάποια μεγαλούπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι όμως μια καθημερινότητα για τους κατοίκους της Αγίας Τριάδας, το έχουν αναδείξει, το έχουν πει. Είχαν κάνει και μια γενική συνέλευση τον Απρίλιο, ακριβώς με αυτό το θέμα, την παραβατικότητα. Ήταν εκεί οι αρχές, η αστυνομία κτλ. Μας είπαν δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Είναι μια κατάσταση με την οποία έχουν μάθει να ζουν, εμπροκειμένου δεν θα ήταν καν σημασία εάν δεν είχαμε ανθρώπους αιμόφυρτους. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα, τους καυγάδες, τις φωνές κτλ., τα έχουν συνηθίσει.
2: Έτσι, είναι αυτό καθημερινό φαινόμενο, αντιλαμβάνομαι, Κώστα.
3: Είναι καθημερινό φαινόμενο. Αυτό που διαφοροποίησε το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι είχαμε τραυματίες αιμόφυρτους, οι οποίοι δεν μεταφέρθηκαν καν στο νοσοκομείο. Από ό,τι μάθαμε, δεν ξέρουμε καν τι έχει συμβεί με αυτή την ιστορία. Η αστυνομία, όταν έφτασε, δεν έκανε συλλήψεις. Προφανώς θα μπορεί να βρει υλικό εάν θέλει. Ίσως να έχουμε σε αυτό το επίπεδο κάποια εξέλιξη. Στο θέμα όμως, η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι πραγματικά μια από τις πιο ιστορικές γειτονιές της πόλης και μια γειτονιά που με πάρα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, προβλήματα ναι, αλλά και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα και μια τοποθεσία που θα μπορούσε να την καθιστά την καλύτερη γειτονιά στην πόλη, μια από τις καλύτερες γειτονιές στην πόλη, έτσι είναι πάνω στη θάλασσα ουσιαστικά, στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη. Η δική μου εκτίμηση, Σόντια, είναι ότι το συζητούσαμε και με την κυρία Γιαναδάκη, η οποία συμφωνεί, όπως συμφωνεί και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, ο νέος πρόεδρος, ο κύριος Βαγγέλης Γρηγοράκης, είναι ότι ναι, μεν προφανώς κάποια αστυνομικά μέτρα, κάποια μέτρα αστυνόμευσης, τα κιτ, συχνότερη παρουσία της Ελλάς και τα λοιπά, να βοηθούσε στην εκτόνωση αυτών των φαινομένων. Όμως τούτο είναι ένα γενικό πρόβλημα. Γενικά στο κέντρο της πόλης λείπει η αστυνομία. Λείπει, γιατί δεν έχει αστυνομικό τμήμα και γιατί δεν βλέπεις πολύ συχνά αστυνομικούς στο κέντρο του Ηρακλείου. Τη λύση την πραγματική στην Αγία Τριάδα θα τη δώσει η ανάπλαση. Η μελέτη είναι εδώ και πολύ καιρό όρημη. Το έργο έχει ενταχθεί, είναι πολύ ακριβό και δύσκολο έργο, έχει ενταχθεί στη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά εξ όσων γνωρίζουμε, δεν προχωράει εδώ και κάμποσο καιρό. Έχει κολλήσει πάλι. Αυτό όμως είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, εάν προχωρήσει αυτό, εάν προχωρήσει ανάπλαση, πολλά από τα υπόλοιπα προβλήματα της γειτονιάς θα αρχίσουν να επιλύονται και κυρίως θα πάψει να είναι υποβαθμισμένη. Μετά μπορεί να προκύψουν άλλα προβλήματα. Ξέρεις, να γίνει μια ακριβή περιοχή που δεν θα μπορείς να μείνεις, αλλά αυτό είναι δευτερεύον.
2: Πάντως είναι πολύ πρωτότυπο, εντός εισαγωγικών το βάζω προφανώς τη λέξη, ότι το Ηράκλειο αντί να αναβαθμίζει τέτοιες ιστορικές συνοικίες, όπως την Αγία Τριάδα, ακόμα περιμένουμε αυτή τη μελέτη ανάπλασης ενώ να υλοποιηθεί. Το θέμα είναι

0: είναι ότι και όταν έρθει η ώρα για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη, όπως είπες και εσύ, είναι ένα έργο ακριβό που προφανώς δεν θα αλλάξει νίκη από τη μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι μέχρι τότε τι γίνεται, Κώστα. Γιατί, ακόμη,
1: τότε τι
0: γιατί υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που επιμένουν να μένουν εκεί, σε πείσμα όλων όσων συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μείνουν και αυτοί στα σπίτια τους.
1: Κοιτάξτε, έχουν κάνει κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος όσον αφορά στο θέμα της παραβατικότητας, το οποίο είναι ένα από τα ζητήματα της Αγίας Τριάδας. Τα ετοιμόρροπα, ας πούμε, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα προβλήματα πολιτικής προστασίας, τα οποία συζητούσαμε και προχθές, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχει προβλήματα. Όσον αφορά την παραβατικότητα, έχουν ζητήσει από τις αρχές, από την Ελλάς, να έχει συχνότερη παρουσία και από τη Δημοτική Αστυνομία. Έχουν ζητήσει από το κέντρο παραρτήματος Ρωμά να εντάξει τους κατοίκους που είναι εκεί, στην Αγία Τριάδα, στη δομή αυτή, για να βοηθήσει κάπως την κατάσταση. Έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Το παράπονο τους είναι ότι ενώ υπήρξε ενδιαφέρον στη Γενική Συνέλευση και ήρθαν οι φορείς και συμφώνησαν και με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τον Απρίλιο ήταν η συνέλευση, έκτοτε ναι, δεν έχει γίνει το παράνομο.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Κεφαλογιάννη. Αισιόδοξη ότι η Κρήτη μπορεί να καθιερωθεί ως προορισμός 12μηνου τουρισμού, εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τονίζοντας πως στόχος είναι ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και η προσέλκυση επισκεπτών όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Είναι αισιοδοξία της πως η Κρήτη θα καταφέρει σε μερικά χρόνια να έχει 12μηνο τουρισμό, εξέφρασε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η ίδια αναφέρθηκε στα ρεκόρ που έχει καταγράψει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια στο νησί, αλλά και στη βελτίωση των ποιοτικών δεικτών.
3: Πρώτα απ' όλα, να μην ξεχάσουμε ότι προερχόμαστε από μια σειρά διαδοχικών ρεκόρ στον τουρισμό. Το λέω διότι και το 23 και το 24, αλλά κυρίως το 25, ήταν χρονιές αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2025 έκλεισε με μια πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστό στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Αυτό δείχνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες και κυρίως βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής. Κάτι που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να πετύχουμε το στοίχημα που είναι ο 12μηνος τουρισμός.
2: Όπως τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη, το πρώτο τετράμηνο του 2026 ο ελληνικός τουρισμός απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς παρά τις γεωπολιτικές συνθήκες κατέγραψε αύξηση.
3: Το 2026 ξεκίνησε με πολύ θετικά μηνύματα, αλλά βεβαίως και με μια γεωπολιτική συνθήκη δύσκολη. Υπήρξε μια ανησυχία, όμως ήδη αυτό που βλέπουμε από τα επίσημα στοιχεία είναι ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους, άρα δηλαδή μέσα και οι μήνες όπου έχει ξεκινήσει και ο πόλεμος, για τον ελληνικό τουρισμό ήταν μήνες που απέδειξε την ανθεκτικότητά του, καθώς βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης μέχρι και το 35%. Προφανώς εμείς είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε όχι απλώς την επόμενη, αλλά την μακροπρόθεσμη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, η οποία θα πρέπει να είναι ποιοτική, θα πρέπει να είναι βιώσιμη, θα πρέπει να είναι ανθεκτική και ανταγωνιστική.
2: Στόχος είναι αρχικά ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Περαιτέρω, αυτό που έχει προτεραιότητα είναι οι τουρίστες να επιθυμούν να επισκέπτονται την Κρήτη όλο το χρόνο.
3: Ναι, μεν μας ικανοποιούν τα ρεκόρ, αλλά είμαστε εδώ για να δουλέψουμε έτσι ώστε το ελληνικό τουριστικό προϊόν να εμπλουτιστεί, να αποκτήσει πολύ περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κυρίως οι επισκέπτες της χώρας μας να μην τη βλέπουν μόνο ως ένα προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνδυάζοντας δηλαδή όχι μόνο τις παραλιακές μας περιοχές, αλλά και τις ορεινές μας περιοχές, τη γαστρονομία, τον ενοτουρισμό, τον φυσιολατρικό τουρισμό και όλες τις άλλες εμπειρίες και δραστηριότητες, τον πολιτιστικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τον προσκυνηματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας που μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες.
2: Επιπλέον, η Όλγα Κεφαλογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη βελτίωση των υποδομών, τόσο για τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όσο και για εκείνα που είναι προγραμματισμένα.
3: Νομίζω ότι αν ένας τόπος μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα του 12μηνου τουρισμού, αυτός είναι η Κρήτη. Και βεβαίως, εκτός από την δουλειά που γίνεται με πολύ συγκροτημένο τρόπο από το Υπουργείο Τουρισμού, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει και μια μεγάλη βελτίωση τόσο σε έργα που ήδη έχουν παραδοθεί, όσο σε έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν σε σχέση με τις υποδομές. Γιατί τουριστική ανάπτυξη, ποιοτική τουριστική ανάπτυξη, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν γίνεται. Και είναι σημαντικό ότι η Κρήτη μέσα στα επόμενα χρόνια έχει να δει υποδομές που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη 12 μήνες του χρόνου.
0: Επιστολή προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας αλλά και προς τους βουλευτές με αφορμή τον αποκλεισμό του αστυνομικού σταθμού Γάβδου από την χορήγηση επιδόματος.

0: Παραμεθωρίου, απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, κάνοντας λόγο για ανισότητα που είναι δύσκολο τόσο να δικαιολογηθεί όσο και να γίνει αποδεκτή.
1: Την εξαίρεση της Γάβδου από τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απομακρυσμένες και παραμεθόριες για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων. Όπως επισημαίνει, στο νησί υπηρετεί μόνιμα μόλις ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν δικαιούται αυτό το επίδομα, καθώς η Γάβδος δεν περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ. Το ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από επιστολή που απέστειλε η Ένωση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς και προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, με κοινοποίηση στους βουλευτές του Νομού Χανίων.
2: Αναφέρονται τα χερσαία σύνορα. Νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να καταλάβουμε όλοι ότι η Γάβδος είναι παραθαλάσσιο σύνορα της χώρας μας, γιατί αλλιώς δεν θα είχαν όλοι παράνομοι μετανάστες, θα πηγαίναν από κάπου αλλού προφανώς.
1: Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η Γάβδος αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και πρόσβασης, αφού η σύνδεσή της με την υπόλοιπη χώρα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και οι υποδομές της παραμένουν περιορισμένες. Στο νησί υπηρετεί σε μόνιμη βάση τουλάχιστον ένας αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αστυνόμευση ολόκληρης της περιοχής, μακριά από την οικογένειά του και χωρίς τις διευκολύνσεις που απολαμβάνουν οι συνάδελφοί του στην υπηρετική χώρα. Παρά τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά, η Γάβδος εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των περιοχών που προβλέπουν τη χορήγηση του επιδόματος για τα σώματα ασφαλείας.
2: Μπορούμε το 2026 να μιλάμε για το αυτονόητο. Έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και δεν μπορούμε να χάνουμε το χρόνο μας να πούμε το αυτονόητο, να προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας και να νομοθετηθεί το αυτονόητο. Είναι δεδομένο ότι είναι το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης και θα πρέπει ο ένας αστυνομικός αυτός που είναι εκεί πέρα και προσπαθεί να φέρει εις πέρας την αποστολή του να αναλαμβάνει και το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Η Ένωση επισημαίνει ακόμη ότι για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γάβδο, το νησί αναγνωρίζεται ως παραμεθόρια περιοχή και το αντίστοιχο επίδομα καταβάλλεται κανονικά, γεγονός που, όπως αναφέρει, δημιουργεί μια άνηση μεταχείριση η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Απευθυνόμενοι στους βουλευτές των Χανίων, η Ένωση ζητά άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε η Γάβδος να ενταχθεί στις παραμεθόριες περιοχές και για τα σώματα ασφαλείας.
2: Θα πρέπει να συμπεριληφθεί, να υπάρχει μια τροποποίηση και στο σχετικό ΦΕΚ να προσθεθεί η ενίσχυση Γάβδος με όλα αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν εκεί πέρα. Ο ένας αστυνομικός να παίρνει το επίδομα το οποίο λαμβάνουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Και το αυτονόητο που λέμε στο τέλος, ότι αν δεν είναι η Γάβδος παραμεθόριες περιοχές, ποια είναι, βρε παιδιά, δηλαδή.
0: Εκπνέει αύριο 3η 30 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Η ανακοίνωση πάντως των βαθμολογιών έχουν διαμορφώσει μια σχετικά ξεκάθαρη εικόνα για το πού θα κινηθούν οι φετινές βάσεις, οι οποίες το πιθανότερο είναι να ανακοινωθούν την 5η 30 ή την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
1: Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων, η προσοχή των υποψηφίων στρέφεται πλέον στις βάσεις αγωγής και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
3: Πολύ μεγάλη σημασία πλέον έχει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Θα πρέπει οι υποψήφοι να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου από έγκυρες πηγές και συγκεκριμένα για τα προγράμματα σπουδών, για τις κατευθύνσεις, για τα επαγγελματικά δικαιώματα, για τις αντιστοιχίες των σχολών σε περίπτωση που επιθυμούν κάποια μετεγγραφή και βεβαίως θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο με βάση τις επιθυμίες τους και όχι σύμφωνα με τις περσινές βάσεις, ας μην κάνουν αυτό το λάθος, και να δηλώσουν σχολές και υψηλότερες των μορίων τους αλλά και χαμηλότερες, έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια.
4: Ναι, τώρα το μηχανογραφικό μου θα το συμπληρώσω με τη βοήθεια ενός συμβόλου στο διακρότημα Κρήτης, όπου θα μπορέσω, πιστεύω, να το συμπληρώσω με καλύτερο τρόπο και θα δηλώσω, όπως και τις ιατρικές σχολές μαζί και με άλλες σχολές, σαν ασφαλιστική δικλίδα και θα δούμε πώς θα βγει.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων έχουν ήδη διαμορφωθεί, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό.
3: Στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο δεν θα έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις. Περισσότερες μεταβολές αναμένονται στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο λόγω των υψηλών βαθμολογιών σε φυσική και μαθηματικά. Ενώ στο τρίτο πεδίο η βιολογία ίσως θα κρατήσει πιο σταθερές τις βάσεις στις περισσότερες σχολές. Γενικότερα το δεύτερο πεδίο ίσως θα έχει μία άνοδο σε σημαντικές και περιζήτητες σχολές έως και 800 μόρια. Όμως, παρόλα αυτά, οποιαδήποτε εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι επισφαλής, γιατί δεν έχουμε μία πολύ σημαντική παράμετρο που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

0: του δελτίου, επομένως οι προτιμήσεις των υποψηφίων όσον αφορά τις σχολές.
1: Θέλω να συγκεντρώσω 18.950 μόρια και στοχεύω για την ιατρική, όπου θα δηλώσω και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα δω όπου περάσω. Πιστεύω σίγουρα το να είσαι σε ένα φροντιστήριο ήδη από τη Δευτέρα Λυκείου σε επιτρέπει να έχεις μια συνέπεια στο διάβασμά σου, κάτι το οποίο με βοήθησε εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Και το να έχω αυτό το πρόγραμμα στο να συνεχίζω από τη Δευτέρα Λυκείου ήδη έως και τώρα, με βοήθησε να έχω ένα πολύ καλό υπόβαθρο σίγουρα στο διάβασμά μου. Και από εκεί και πέρα ήταν η προσωπική μου ευθύνη, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου να καταφέρω αυτό που ήξερα ότι μπορούσα να κάνω και πράγματι το κατάφερα.
2: Το επόμενο διάστημα ακολουθεί η οριστικοποίηση των μορίων και η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, με τους υποψηφίους να καλούνται να ενημερωθούν σωστά για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου, ώστε να κάνουν τις επιλογές που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και στους στόχους τους.
0: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι για μας πολύ σημαντική υπόθεση. Επομένως, είναι μια παροχή για τους μαθητές μας με δύο ραντεβού, τα οποία περιλαμβάνουν και την αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές του επιστημονικού πεδίου κάθε υποψηφίου και στη συνέχεια βέβαια την επίλυση απορριών και την οριστικοποίηση.
3: Δίνουμε έμφαση στην σωστή προετοιμασία των μαθητών, παρέχοντάς τους μία συνεχή υποστήριξη, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αλλά και σε ώρες εκτός μαθήματος. Είμαστε συνεχώς δίπλα τους. Δίνουμε έμφαση πάρα πολύ και στο γραπτό με συνεχή διαγωνίσματα που κάνουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο, ώστε να προετοιμαστούν για τα πιο δύσκολα σενάρια στις Πανελλήνιες, όπως είδαμε φέτος.
2: Την ίδια ώρα, στα φροντιστήρια διακρότημα έχει ήδη ξεκινήσει η καλοκαιρινή προετοιμασία για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην συστηματική προετοιμασία από τις προηγούμενες τάξεις.
4: Ένας μαθητής σίγουρα που προετοιμάζεται για πανελλαδικές εξετάσεις χρειάζεται να έχει οργάνωση, συνέπεια και υπομονή. Πάρα πολύ σημαντικό είναι, εφόσον έχει στόχους και όνειρα για να τα υλοποιήσει, να ξεκινήσει από νωρίς την προετοιμασία του από την πρώτη Λυκείου, θα λέγαμε, και όχι, ας πούμε, λίγο πριν τις εξετάσεις. Και σίγουρα πολύ σημαντικό είναι και η ψυχική ισορροπία και η στήριξη που θα έχουμε από το οικογενειακό περιβάλλον. Σίγουρα δεν χρειάζεται πολύ άγχος, αλλά πάνω απ' όλα πρόγραμμα, σωστή διατροφή και να είναι συνεπής.
0: Το καλοκαίρι στο διακρότημα Ηρακλείου δεν περιλαμβάνει μόνο χαλάρωση. Ήδη έχουμε μπει σε τροχιά προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, όμως και σε επαναληπτικά μαθήματα για μικρότερες τάξεις, όπως και προετοιμασία για τα πρότυπα γυμνάσια. Γενικότερα στο διακρότημα Ηρακλείου και στον όμιλο διακρότημα, η εμπειρία των καθηγητών μας, η ατομική καθοδήγηση, η εξατομικευμένη καθοδήγηση των υποψηφίων μας και γενικά όλων των μαθητών μας, η βοήθεια στο να καταστρώσουμε και ένα σχέδιο μελέτης για το σπίτι και έτσι να πούμε στους μαθητές μας το σωστό τρόπο διαβάσματος.
5: Λίγη στις 15 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με περισσότερες από 1.200.000 δηλώσεις να παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται παράταση στην προθεσμία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκινήσει, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται το ενδεχόμενο παράτασης. Παρ' όλα αυτά, περισσότερες από 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα, γεγονός που σημαίνει ότι χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα προκειμένου να προλάβουν την καταληκτική ημερομηνία.
6: Με φτάσει σχεδόν στο τελείωμα των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία που λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις. Όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, παράταση δεν δίνεται, όμως θα πρέπει να πούμε πως το νούμερο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλο. Αν αναλογιστούμε πως 1.200.000 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, έχουν μείνει 17 ημέρες με τη σημερινή. Αν βάλουμε πόσο θα δουλεύουμε και από το Κυριακά και μέρα νύχτα, ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι 70.000 την ημέρα δηλώσεως. Όμως, αναλογικά από αυτά, πρέπει να υποβληθούν τη μέρα 115.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή, επιβάλλονται και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6: Όπως βλέπουμε, παράταση δεν θα δοθεί, 99% δεν θα δοθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πως το κομμάτι που δεν υποβληθεί η δήλωση θα έχει

0: Το ανάλογο πρόστιμο προσαυξήθηκε επί του φόρου που αναλογεί πάνω σε αυτό. Τα πρόστιμα δεν έχουν αλλάξει. Η εκπρόθεσμη δήλωση είναι 100 ευρώ. Όμως και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό πάει με το αντίστοιχο ποσό της προσαύξησης του φόρου. Αν είναι μηδενική χρεωσή, λογικά θα πάει μόνο το πρόστιμο των 100 ευρώ.
1: Οι πολίτες καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή, ώστε να αποφύγουν τόσο την ταλαιπωρία, όσο και τις οικονομικές επιβαρύνσεις.
0: Αναλογιστούμε επίσης πως έχουν μείνει 250.000 επιχειρήσεις, είναι τα βαριά χαρτιά, τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα νούμερα. Η δυσκολία του να βγουν ο ισολογισμός, να βγουν τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης, θεωρούμε πως το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το κομμάτι αυτό. Συνεπώς, μια έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη και στο φορολογούμενο και σε εμάς τους λογιστές. Θα πρέπει να κλείσουν άμεσα το ραντεβού με τον λογιστή φοροτέχνη, ώστε να μην περιμένουν τελευταία στιγμή, να γίνει τώρα η δήλωση, έτσι ώστε να μην έχουν τελευταία στιγμή το μεγάλο βραχύκλωμα που γίνεται στο φόρτο των δηλώσεων και δεν φεύγουν οι δηλώσεις, γιατί το σύστημα δυστυχώς ή ευτυχώς, όταν υπερφορτωθεί, υπάρχει μια δυσκολία στην αποστολή με αποτέλεσμα να τρέχουμε πάρα πολλές ώρες, εργατόρες στην τζάμπα και άδικα, να περιμένουμε το σύστημα για να γίνει η αποστολή.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι επαναλαμβανόμενες διακοπές λειτουργίας του φαραγγιού της Σαμαριάς λόγω δυσμενών καιρικών προβλέψεων, με κατοίκους και επαγγελματίες να ζητούν αναθεώρηση του πρωτοκόλου, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με υπερβολική επιφυλακτικότητα. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αντιπεριφέρεια Χανίων, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο εθνικός δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα λόγω των δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκαν.
3: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Σαμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
4: Γενικά, να αναθεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
5: Από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού επειδή προβλέπεται μέσα στην υγεία να κλείνει το φαράγγι, και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους εδώ σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόληψη. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
3: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
6: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαράγγι θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
7: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα ο ΦΠΚΑ θα τους βάλει, η ΕΜΗ θα τους βάλει, δεν το γνωρίζει. Έπρεπε ήδη να έχει. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράγγι και κολλάνε να βάλουν δύο μετεωρολογικούς σταθμούς.
3: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας και των Δήμων ανέφεραν ότι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του υφιστάμενου πρωτοκόλλου και των σχετικών όριων εφαρμογής του, ενώ προανήγγειλαν επαφές με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των προγνώσεων και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.
8: Να δούμε την αναπροσαρμογή των ορίων βάσει του πρωτοκόλλου, βάσει το οποίο αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ στην πραγματικότητα βγάζει την απόφαση περί αναστολής της λειτουργίας. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό ρίσκο, όπου βέβαια κλείνοντας να πω ότι μπήκε στο τραπέζι, εάν θα μπορούσε να γίνει μια πλήρη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του φαραγγιού, να αλλάξει τελείως το μοντέλο της διαχείρισης και να φύγει από τον ΦΠΚ και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Αυτό είναι ένα καινούριο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επόμενη περίοδο.
9: Μπήκαν στην ατζέντα σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Όπως μία πρόταση που επανέφερε ο κύριος Τριάντης να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη λειτουργίας του φαραγγιού η Περιφέρεια και οι δύο Δήμοι. Αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ σκέψη. Το εξετάζουμε, μας έχει απασχολήσει στην ατζέντα μας.

0: Δεν θέλουμε να ξανακλείσει το φαράγγι με καλοκαιρία, γιατί μας ξαγριώνει. Και είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε συγχαρητήρια στη μονάδα του ΦΠΚ όταν κλείσει με θεομηνία.
1: Γραφειοκρατικά, ενεργειακά και χωροταξικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ζητήματα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και θέματα εκπαίδευσης και έβρεσης εργαζομένων βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο στη συζήτηση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο Γιάννης Βουτσινάς ενημερώθηκε για τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά επιχειρηματίες του Ηρακλείου. Άκουσε με προσοχή τις προτεραιότητες που τέθηκαν και παρότρινε τους εκπροσώπους των φορέων να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με το Επιμελητήριο. Πάμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
2: Με χαρά λοιπόν είμαι εδώ προσωπικά σήμερα, μετά από ένα πετυχημένο διήμερο γενικής συνέλευσης, η οποία έγινε στο Λασίθι, στον Άγιο Νικόλαο. Με θεματικές ενότητες είχαμε εκεί τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, με εξειδικευμένα θέματα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, αλλά και μια προετοιμασία της επιμελητηριακής κοινότητας εν ώψη της 90η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς θα καταθέσουμε προτάσεις στήριξης επιχειρηματικότητας, δομημένες, τεκμηριωμένες, ενιαίες στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, αλλά και στο σύνολο των κομμάτων, στο πολιτιακό σύνολο, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι ως σύμβουλος πολιτείας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όχι με μπαλώματα, αλλά με πραγματικές προοπτικές δυναμικής στήριξης και επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Μπορεί η Κρήτη να είναι ένας αυτάρκης τόπος και δυναμικός, αλλά δεν πάβει να έχει μια μεγάλη απόσταση από τα κέντρα των Αθηνών που βρίσκονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν γίνεται η πραγματική μάχη, το πραγματικό μπράντεφερ. Και αν θες να έχεις ισχυρή Ελλάδα, πρέπει να στηρίζεις τα πάντα από το βορρά μέχρι τον νότο, μέχρι εδώ λοιπόν τη Λεβεντογένα Κρήτη. Σημαντικό έργο παράγει το ίδιο το επιμελητήριο με τις τεχνικές σχολές του, που πραγματικά πετυχαίνει ένα ισχυρό στόχο του επιμελητηριακού θεσμού, τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μια δομή η οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη και μια δομή η οποία στηρίζει πραγματικά τον πραγματικό ρόλο της διασύνδεσης με την επιχειρηματικότητα μέσα από πιστοποιήσεις, εκπαιδεύσεις, καταρτήσεις, οι οποίες τι πετυχαίνουν. Να υπάρχει πραγματική αποτύπωση των αναγκών των επιχειρήσεων και οι ειδικότητες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν.
3: Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων επισκέπτεται τις τεχνικές μας σχολές και, όπως γνωρίζετε, υπηρετώ 20 ολόκληρα χρόνια τον επιμελητηριακό θεσμό. Όπως είναι και η πρώτη φορά που με αμεσότητα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης θα ακούσει από τους εκπροσώπους των φορέων τα αιτήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην πόλη των Μπλε, στη βορειοανατολική Γαλλία, την Κυριακή. Το αεροσκάφος ανήκε σε σχολεία λεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν ακαριαία.
1: Ένα ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβει κοντά στο Νανσί της Γαλλίας την Κυριακή. Λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή του στις 11 το πρωί έπεσε κάθετα προτού συντριβεί κοντά σε ποδηλατόδρομο σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με το France Info πρόκειται για το πιο πολύ νεκρό αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία εξαιρουμένων των στρατιωτικών και των εμπορικών πτήσεων. Σύμφωνα με τον ομάρχη Ιψεκή, το αεροσκάφος εκτελούσε ασκήσεις άλματος όταν παρουσίασε μια βλάβη που όπως όλα δείχνουν προκάλεσε τη συντριβή. Στη συνέχεια το αεροσκάφος έπεσε σχεδόν κατακόρυφα στα άμεσα όρια ενός συγκροτήματος κατοικιών στην άκρη του αεροδρομίου. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 11 άτομα τα οποία σκοτώθηκαν όλα. Σύμφωνα με τον Σεγγίε πρόκειτο για 5 εκπαιδευτές, 5 μαθητές και τον πιλότο. Ενώ όλοι όσοι επέβαιναν έχασαν τη ζωή τους, δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος, παρόλο που η συντριβή σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα. Οι χωροφύλακες δεν μπορούν να βασιστούν σε καταγραφικά πτήσεις, καθώς το αεροσκάφος δεν ήταν εξοπλισμένο με μαύρα κουτιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξαν ούτε επικοινωνίες μεταξύ του πιλότου και του πύργου ελέγχου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Περισσότερα από 3.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν πωληθεί για τον Όφι εν ώψη της νέας χρονιάς, οπότε ο κόσμος αδειπομονεί να δει την ομάδα στην Ευρώπη. Η ανταπόκριση των φιλάθλων καταγράφεται αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
1: Στην τελική ευθεία για τη λήξη της προνομιακής περίοδου διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας μπαίνει από σήμερα ο Όφι, με το ενδιαφέρον του κόσμου να παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Ήδη ο αριθμός των ανανεώσεων και νέων αγορών έχει ξεπεράσει το φράγμα των 3.000, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που καταγράφεται από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους. Η ανταπόκριση των φιλάθλων είναι αίσθητα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς την ίδια χρονική στιγμή πέρσι είχαν διατεθεί περίπου 500 εισιτήρια διαρκείας. Τα φετινά στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου του Όφι και την έμπρακτη στήριξή του προς την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η προθεσμία για όσους επιθυμούν να υποφεληθούν από τις προνομιακές τιμές και τις κατηγορίες εκπτώσεων ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, τα εισιτήρια διαρκείας θα διατίθενται στις κανονικές τους τιμές, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα εβδομάδα ιδιαίτερα σημαντική για όσους δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αγορά ή την ανανέωσή τους. Παράλληλα, η εβδομάδα αυτή συμπίπτει με την περίοδο καταβολής μισθών για αρκετούς εργαζόμενους, κάτι που δημιουργεί την εκτίμηση πως ο ρυθμός διάθεσης των διαρκείας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες, με στόχο ο αριθμός τους να ανέβει σημαντικά πριν από τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η ΠΑΕ συνεχίζει να καλεί τους φιλάθλους να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη θέση τους στο γήπεδο, ενώ και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με πρόσφατο μήνυμά του απευθύνει κάλεσμα προς τον κόσμο του Όφι να σταθεί δίπλα στην ομάδα, ανανεώνοντας ή αποκτώντας το εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,74% έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.467,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 237,13 εκατομμύρια ευρώ, 58 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία Πεντεδήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, είμαι στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιώς, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχιμάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο

0: κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας μόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε μετοεκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι. Τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζουν τα νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν, έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία που είναι η βασική του μηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
0: Ναι. Προφανώς περιμένουμε βέβαια. Προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
1: Εκεί θα
0: καταλήγατε.
1: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μαζί με μια ομάδα ανθρώπων, συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι είναι τα όπλα μας πηγαίνοντας προς εκλογές. Και προφανώς θα τα αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
0: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήφθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε? Το λέω γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε.

0: δηλαδή οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Mm-hmm. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΠΚΠΕΤΗ στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Mm-hmm. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην νέα εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε ένα σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα mm-hmm. που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε. Αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε mm-hmm. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, mm-hmm. αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες. Mm-hmm.
1: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στα θέματα, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
0: ναι,
1: και,
0: βεβαίως,
1: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών, να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική mm-hmm. στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είμαι μονοστράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και το φαν της. Mm-hmm. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους της πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
1: Mm-hmm. Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασό καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως τον ΟΠΕ και ΠΕΠΑ, μούτως χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο?
0: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Είναι ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια...

0: Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Και στη συνέχεια είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκπτώσεων μπορεί να υπάρχουν ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωμισμένα ή οτιδήποτε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουμε τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Άψη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και ο μέσος μισθός αυξάνεται, και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεροριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε, εσφοροκέρδειας, η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη ΔΜΕΑ και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
1: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό, την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι, ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος είναι αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, και είμαστε τρίτοι, δηλαδή, στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να

βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιν που της έλεγε για τις πολυεθνικές? Η Ούρσουλα

0: Και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό. Μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Δεν ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενο στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν του εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν η δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρουν. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζεται εννοώ.
0: Θέλω να σας πω ότι η άποψη ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει στην ΑΦΠΗΤΗ είναι προφανώς μια καλή είδηση. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Mm-hmm. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να τον χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο και ταυτόχρονα κρατάει πιο χαμηλά τις μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήνουμε στην επιθετέρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Επειδή άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 mm-hmm. για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη τον 27% ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι προτελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα και τα τρόφιμα, mm-hmm. ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Mm-hmm. Στην Ευρώπη τον 27% αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κύριος Καρχημάκης ζει και εργάζεται.

0: και να το έχει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαμε οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Mm-hmm. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Ναι. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στην Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Απ' την άλλη, όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουμε τον ρυθμό που θα θέλαμε, mm-hmm. και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Δεν μπορώ να φανταστώ mm-hmm. ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Ναι. Είδαμε στην
1: Βάλτε
0: Αρκαδία,
1: μου μια νοτελεία, βάλτε μου μια νοτελεία να σας, βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω, να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Από το ΠΑΣΟΚ όντως σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Mm-hmm. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό mm-hmm. να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χορηγοποία. Mm-hmm. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, mm-hmm. ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική άποψη, θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων, mm-hmm. Των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου
1: ναι.
0: και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία mm-hmm. και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: και
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, mm-hmm. πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι

0: Ιανουαρίου δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις? Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιστεύω ότι το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για με στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί χαργεντίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους τους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει? Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό, εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να την αντιμετωπίσουμε, το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο, για μια νέα, ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα, για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης, όπως καταγγέλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, μπορείς να μην το βάλεις σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε. Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, σας θυμίζω, διέγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική πρώτη φορά βλέπουμε. Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό, το
1: κατά
2: πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι. Το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι λέει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το, τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό, είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση και για την

0: Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι, συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
1: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα ηθικής, στην πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξεως θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κ. Καρτιμάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που ομιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγματος χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο, να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίστησε και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβανε ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί η Λίμνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση και ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται? 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε η ασυλία του και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε ότι έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Τυχεροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή. Ναι. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο, και επειδή είναι στην επικαιρότητα, εντάξει, προκαλεί μια λιγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
1: ότι είναι λίγο οξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσεις εξηγήσεις στις αρχές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
0: Ναι, λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα, θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα της δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και προσοχή, και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά

0: είναι απαραίτητη.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις στάσεις. Αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Mm-hmm. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση, ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις στάσεις που δεν είναι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Mm-hmm. Και γιατί όχι, θυμίζω το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Mm-hmm. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση την άλλη μέρα στη χώρα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το Πασόκ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μία κυβερνητική προοπτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μία αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες πιστέψαμε στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ. Μία είναι η κάλπη. Mm-hmm. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καλχημάκη, και εσάς το ίδιο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Η Μισότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ. Μας αφορά ιδιαίτερως και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές.

0: Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Πεντεδήμου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε?
1: Μ' άρεσε το ζυμώσεις. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει εκχωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε. Αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα όσο το δυνατόν γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού, ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβία.
0: Mm-hmm.
1: Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με αλφαγιώτα, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, mm-hmm, εν ώψη και το εγχειρήμα του Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφείται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή σύμφωνα απολύτως μαζί σας, κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εν τω μεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιλυκής και θα το βάλω τάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Νέοι ή όχι, θα το δείξει, mm-hmm, η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm, αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm, έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδήμου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, mm-hmm, τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά, έτσι, σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, αλλά συνδεδεμένα

0: ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, έτσι, που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία mm-hmm. που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα θέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο mm-hmm. πολύ φιλόξενο κανάλι.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
0: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, mm-hmm. αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, mm-hmm. είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει η Νίκη. Mm-hmm. Ξέρετε, από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Mm-hmm. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέρθουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατέβουν στις εκλογές, mm-hmm. Που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί. Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει mm-hmm. μια νέα κεντρική επιτροπή, mm-hmm. θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω θα το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη. Mm-hmm.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι. Και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, εννοώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ, έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
0: Ναι, ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι mm-hmm. αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιους όρους αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία, Πιερακάκη. Mm-hmm. Ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΠ. Mm-hmm. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή. Mm-hmm.
1: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων? Τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη. Αυτή είναι που μας νοιάζει. Η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το

0: λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρεσιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν με επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνούσα πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα τη έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για τον Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα. Και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα, η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Mm-hmm. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Το Πασόκ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, mm-hmm. θα ήταν το Πασόκ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το Πασόκ, mm-hmm. δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του Πασόκ θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το Πασόκ, δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό. Η κυβέρνηση, mm-hmm. είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
0: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι και κατά την δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμε man to man, brand fair που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm. αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της ευρωαριστεράς, mm-hmm. εκμεταλλεύεται το πρωθυπουργήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα. Mm-hmm. Και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Mm-hmm. Γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρόλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει, θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον mm-hmm. και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
0: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι ως συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού και ίσως πήγαινε να,

0: να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω, με πιέζει και εμένα ο χρόνος, θέλω όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνώσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
1: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος, και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαιτέρως, με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Τριάδα έρχεται να αναδείξει για μία ακόμα φορά τα προβλήματα παραβατικότητας από συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συνοικίας. Όπως ανέφερε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, η κατάσταση το Σάββατο ξέφυγε από κάθε άποψη.
1: Είχε ξεκινήσει μια ένταση από νωρίς το απόγευμα. Ήταν γύρω στα 15 άτομα σε ένα σπίτι, σε μια πλατεία της συνοικίας. Υπήρχαν κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχε έτσι ένα, να το πω, ανθρωποκυνηγητό γύρω στενά, όμως δεν έδωσαν πολύ σημασία κάτι και δηλαδή είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να γίνεται μετά από τις διάφορες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούν. Έχουν ξαναγίνει καυγάδες, δεν έχουν καταλήξει με άσχημο τρόπο, όμως σταματάνε. Όλα έδειξαν να είναι ήρεμα και κατά τις 11 και 4 το βράδυ σταμάτησε έξω από το σπίτι ένα αυτοκίνητο, βγήκε μια ομάδα Ρωμά, επιτέθηκε σε αυτούς που ήταν μαζεμένους έξω από το σπίτι, μπήκε μέσα στο σπίτι. Εμείς τρομοκρατηθήκαμε, ακούσαμε γυναίκες να ουρλιάζουν, παιδιά να κλαίνε. Ήταν μια κατάσταση τρομακτική, άνθρωποι να βγαίνουν.

0: είναι ματωμένοι από το σπίτι.
1: Οι κάτοικοι και οι περίοικοι περιέγραψαν σκηνές τρόμου με τη συμπλοκή να παίρνει διαστάσεις και δύο άτομα να μεταφέρονται αιμόφυρτα στο νοσοκομείο.
0: Το διαφοροποιεί αυτή τη φορά είναι ότι ήταν, όπως είπατε, αιματηρό. Υπήρχαν περισσότεροι από δύο τραυματίες.
2: Περισσότεροι από δύο,
0: Ναι, δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε έξω εκείνη τη στιγμή να δούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων, εγώ διαμένω κοντά. Δηλαδή, άκουσα το περιστατικό, κάλεσε η ίδια την αστυνομία.
1: Όπως επισήμανε η κυρία Γιαναδάκη, τα προβλήματα παραβατικότητας είναι πολλά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν συχνότερη παρουσία της αστυνομίας με ελέγχους σε άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με την περιοχή και απλά βρίσκονται εκεί για την παράνομη δραστηριότητά τους.
0: Λοιπόν, ότι έχουν παρατηρήσει διακίνηση ναρκωτικών σε κάποια σημεία, άνοιγμα ερειπίων κατά τις βραδινές ώρες, έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα παρκαρισμένα οχήματα, τα οποία κλείνουν τους δρόμους τελείως το βράδυ. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μια φωτιά, δεν μπορεί να προσελκύσει ένα πυροσβεστικό, ένα ασθενοφόρο. Υπήρχε κάτοικος που χρειαζόταν ασθενοφόρο και τον μεταφέρει στα χέρια μέχρι τον κεντρικό. Δηλαδή, μιλάμε από χαμηλή παραβατικότητα μέχρι υψηλή κάποιες φορές.
1: Στις 24 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου στο δικαστήριο, ζητώντας να του αποδοθεί ο χώρος που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου μέσα στο λιμάνι. Την ίδια στιγμή, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Υπουργείο εμένει στην απόφασή του με στόχο ο χώρος να είναι έτοιμος το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουλίου. Η αυτοψία που έγινε δε από το κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου στο ακίνητο σκουλούδι διαπίστωσε σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών αλλά και το κρίσιμο έλλειμμα κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ καταγράφεται και έλλειψη δικτύου αποχέτευσης. Η έκθεση της πολεοδομίας Ηρακλείου μαζί με τις αποφάσεις του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αποτελέσουν το φάκελο που θα σταλεί από τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μάλιστα, οι κάτοικοι, τόσο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ξεκαθάρισαν πως αν το Υπουργείο δεν ανακαλέσει, τότε θα κινηθούν δικαστικά επιδιώκοντας να μπλοκάρουν τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι πληροφορίες πάντως από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου τονίζουν ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει θα προχωρήσει κανονικά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες συνεχίζονται στο κτίριο που προβλέπεται για τη δημιουργία της δομής και μάλιστα στο πλαίσιο των εργασιών αυτών θα γίνουν και οι καθαιρέσεις εκείνες στα κτίσματα που υπέδειξε η πολεοδομία ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα νομιμότητας. Την ίδια στιγμή οι ροές συνεχίζονται, σίγουρα όχι με την ίδια ένταση που είχαμε το Μάιο και τις αρχές Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο υπήρξαν 3 αφήξεις, 2 εκ των οποίων στα νότια παράλια του Ηρακλείου και 1 στη Γάβδο. Συνολικά οι μετανάστες που έχουν φτάσει στο νησί από την αρχή του χρόνου αγγίζουν τις 9.000, με περίπου το 60% από αυτούς να έχουν φτάσει στα νότια παράλια του Ηρακλείου.
3: Αν και η χώρα μας κάθε καλοκαίρι καταγράφει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινων απώλειών από πνιγμούς, σε καλύτερα δεδομένα σε σχέση με πέρυσι κινείται η Κρήτη στο κομμάτι της ασφαλούς κολύμβησης, με τα περιστατικά να έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί επαγρύπνηση ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους συμβάντα, κάτι που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι ίδιοι επιχειρηματίες κρίνουν σημαντική την παρουσία ναυαγοσώστη, όπου υπάρχουν πισίνες και ακτές, στελεχώνοντας επαρκώς τις θέσεις αυτές. Την ίδια στιγμή κρίνεται αναγκαία η χρονική επέκταση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων.
4: Όσον αφορά τη σεζόν φέτος, μπορώ να πω ότι πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Οι Δήμοι φυσικά έχουν βάλει σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Στις πισίνες έχουν καλυφθεί οι περισσότερες θέσεις. Περιστατικά πάντα υπάρχουν και στις παραλίες και στις πισίνες πραγματικά είναι στελεχωμένες και οι παραλίες και οι πισίνες. Επίσης, κάθε χρόνο και οι ναυαγοσώστες αποκτούν περισσότερη εμπειρία και κάποιοι ας το πούμε, που ευτυχώς είναι λίγοι ασυνείδητοι που δεν βάζουν ναυαγοσώστες, τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη και βάζουν ναυαγοσώστες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή έχουμε στη δουλειά άτομα από ξένες χώρες, ακόμα και οι επιχειρηματίες το έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους, και εκεί που πρέπει να έχουν 100 άτομα προσωπικό έχουν 102.
3: Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο το Σάββατο, όταν ένα τρίχρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί πισίνα του Ηρακλείου. Όμως με τη συμβολή του ναυαγοσώστη αποφεύθηκε ένα ακόμα δυσάρεστο περιστατικό.
4: Όπως παραδείγματος χάρη χθες, στα βόρεια παράλια του Ηρακλείου, σε μία πισίνα, λίγο να έχουμε σοβαρό ατύχημα, αλλά επέβηκε ο ναυαγοσώστης και φυσικά βρεθήκαν και στον τόπο του συμβάντος και κάποια νοσηλεύτρια. Και αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το παιδί ήταν 3χρονο και ήταν νεκρό, και ο ναυαγοσώστης μαζί με μία νοσηλεύτρια το αναστήσαν το παιδί, όπως ακριβώς το λέω. Ενώ ο επιχειρηματής είχε λάβει όλα τα μέτρα, και φυσικά και οι γονείς, αλλά μικρά παιδιά είναι, έφυγε από τη μικρή πισίνα από τα 60 εκατοστά και έπεσε στην 1,40. Το παιδάκι 3χρονο είχε φάει. Ο ναυαγοσώστης το έβγαλε νεκρό και του έκανε ανάταξη και έκανε με το φαγητό. Πρέπει και εμείς οι γονείς να προσέχουμε.
3: Οι λουόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις ακτές και τις πισίνες, τηρώντας όλα τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας. Σημαντική είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη στο σημείο που θα επιλέξουν να κάνουν το μπάνιο τους, ενώ σε περίπτωση προβλήματος υγείας, η ενημέρωση του ναυαγοσώστη είναι ζωτική σημασία.
4: Όσον αφορά για τις παραλίες, οι ξένοι και οι Έλληνες λουόμενοι πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβηση του στα μπάνια τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Δηλαδή δίπλα στον πύργο, κοντά σε πύργο, κοντά σε ναυαγοσώστη. Να πηγαίνει σε οργανωμένες παραλίες. Γιατί εκεί είναι ο ναυαγοσώστης, είναι φύλακα ζωής για τη ζωή του. Έχει εκπαιδευτεί, είναι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε παιδεία και να πηγαίνουμε στην παραλία που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Φυσικά πρέπει να τρώμε όταν κατανοήσουμε φαγητό, μετά από 2 ώρες να πέφτουμε στο νερό και πάντα να προσέχουμε. Και επίσης δεν πρέπει να καταναλώνουμε αλκοόλ και να κάνουμε κολύβηση.
3: Ενυδάτωση, αντιλιακό,
4: φυσικά, κάτω από την φυσικά. Φυσικά κατά την ομπρέλα, ενυδάτωση, να πίνουν πολύ νερό γιατί μην πάθουν καμιά αφυδάτωση, και οτιδήποτε πρόβλημα έχουν πρέπει να απευθύνονται στον ναυαγοσώστη.
5: Οι έντονες αντιδράσεις και οι ανησυχίες για τη φετινή διαχείριση του φαραγγιού της Αμαριάς κυριάρχησαν στη διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα των έκτακτων διακοπών λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, οι οποίες σύμφωνα με κάτοικους και επαγγελματίες της περιοχής κρίνονται αδικαιολόγητες.
6: Γενικά, να θεωρηθεί αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση ότι θα πρέπει να ισχύει. Και από εκεί και πέρα η διαχείριση του ανοίγματος και του κλεισίματος του Εθνικού Δρυμού να γίνεται τοπικά.
7: Όπως από το να εμφανίζεται ένας δείχτης και καλού κακού, επειδή προβλέπεται μέσα στην υγεία, να κλείνει το φαράγγι, και αυτό είναι άδικο. Επομένως, θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και χρησιμοποιώντας και τους εδώ σταθμούς, θα ζητήσουμε τη βοήθεια, το λέω ξεκάθαρα, και από την αεροπορία που έχει δικό της σταθμό εδώ κλπ. Να μπορέσουμε να είμαστε καλύτεροι στον αφορά την πρόβληση. Αν χρειαστεί να μπουν και κάποια μηχανήματα, όπως λένε ορισμένοι, ένα σταθμό ή δύο, ίσως πρόσθετα, να το δούμε και αυτό.
5: Εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής κοινωνίας επεσήμαναν ότι ο Εθνικός Δρυμός έχει κλείσει επανειλημμένα εξαιτίας δυσμενών καιρικών προβλέψεων, οι οποίες, όπως υποστήριξαν στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις πηγές από τις οποίες προκύπτουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των αποφάσεων.
8: Υπάρχει συγκεκριμένη οικία για τη λειτουργία του φαραγγιού. Από εκεί και πέρα, αν αυτό αλλάξει, είναι μια συζήτηση μεγάλη και διαφορετική. Προς το παρόν, το φαραγγί θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Σωστές μετεωρολογικές προβλέψεις.
9: Έπρεπε ήδη να το είχαν πράξει αυτό. Τώρα η ΟΦΠΚΑ θα του βάλει, η ΕΜΗ θα του βάλει, δεν το γνωρίζω. Έπρεπε ήδη να. Συζητάμε για το αυτονόητο, ρε παιδιά. Τόσα λεφτά παίρνουν το φαράκι και κολλάνε να βάλουν 2 μετεωρολογικούς σταθμούς.
5: Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες εξέφρασαν ομόφωνα την άποψη ότι η διαχείριση του Δρυμού χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική επιφυλακτικότητα, ζητώντας από τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.